0: Music belongs here on your
1: Analog.
0: The number one station.

0: Φέτος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μιλάς σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
9: Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αιγαίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιόταχε αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ έπειτα από τις φωνικές πλημμύρες. Τους 469 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές έχουν θαυτεί στις λάσπες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ρήχης.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα διαβάζω στο ενικός.gr ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ για το τι αλλάζει στις συσκευασίες τροφίμων. Και υπάρχουν πληροφορίες για το ποια σούπερ μάρκετ έχουν κερδίσει τους καταναλωτές. Αναφέρεται στους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συσκευασίες τροφίμων. Είναι η... τώρα εγώ θα το πω σε άπτες στα ελληνικά, PPWR, τα οποία αυτοί οι νέοι κανόνες έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Έχει να κάνει με την ανακύκλωση, έχει να κάνει με την επαναχρησιμοποίηση προκειμένου να μειωθούν τα απορρίμματα. Και απλά αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουν γενικότερα οι εταιρείες σε πρώτη φάση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί σε δεύτερη φάση, εμείς οι καταναλωτές σε τρίτη φάση, είναι με τις αλλαγές των συσκευασιών, τις τυχόν αλλαγές στην ποσότητα. Γιατί αυτό το φαινόμενο το είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ έντονα. Μάλιστα αυτό το οποίο είχαμε δει και έχει απόλυτη μα απόλυτη συνάφεια και σχέση με την ακρίβεια. Κάποιες εταιρείες έκαναν το εξής: μείωναν την ποσότητα του περιεχομένου της συσκευασίας, σιγά σιγά μείωσαν και τη συσκευασία. Εκεί τότε πήραμε πρέφα ότι κάτι γίνεται. Όσοι βέβαια αγοράζαμε το προϊόν, το ανοίγαμε και βλέπαμε μέσα τι γινότανε, μας εκνεύριζε υπερβολικά. Το ότι βλέπαμε λιγότερη ποσότητα μέσα στη συσκευασία από αυτή την οποία είχαμε συνηθίσει. Όταν μετά, ξέρετε, πάνω στην ταπειροκρανίωση ψάχαμε να βρούμε τα γραμμάρια, βλέπαμε ότι είχε μειωθεί ο αριθμός των γραμμαρίων και είχε μικρύνει κιόλας ο αριθμός αυτός, το στοιχείο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ του Δημήτρη του Χριστούλια, οπότε στο ενικός.gr να μπείτε λοιπόν να το διαβάσετε. Για να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο έρχεται και τι αλλαγές πρόκειται να δούμε και να τις δούμε έτσι στο σύνολό τους και μέσα στο 2027. Γιάννη μου, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αναφέρει μια πάρα πολύ μικρή φρασούλα. Λέει: ο Όμηρος δεν δίνει καμία απολύτως περιγραφή της Ελένης πουθενά. Ρατσισμός και ημιμάθεια της πλάκας. Λοιπόν, δεν το γκούγκλαρες καλά, αγαπητέ μου Γιάννη. Εγώ θα σου έλεγα να το γκουγκλάρεις καλύτερα. Υπάρχει μια φρασούλα. Ενδεχομένως τη φράση αυτή να τη βλέπεις, αλλά μην μπορείς να την καταλάβεις. Δεν είναι λοιπόν θέμα ρατσισμού και ξαναλέω, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι, το Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, γιατί να μην τον παίξει ως ρόλο ο Μπραντ Πιτ. Τι λες, είναι θέμα ρατσισμού ή είναι θέμα το ότι κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν και σε εσάς, σας αρέσει αυτό, να αλλάζουν τα δεδομένα όπως τα γνωρίζαμε. Ξέρεις, όταν δεν μπορείς να παρακολουθήσεις βαριά πράγματα τα οποία θέλει και σκέψη περισσότερη, μεγαλύτερη, προτιμάς να αλλάξουν τα πράγματα από το να κάτσεις να μάθεις, να διαβάσεις. Ξέρω, το δεύτερο είναι δύσκολο. Γεια σου ρε Στέλιο μου, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη. Τις τελευταίες μέρες σας ακούω πιο επιθετικό και αυτό εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Ελπίζω να ασχοληθείτε σύντομα και με το... Ήδη έχουμε ασχοληθεί με αυτό το οποίο γίνεται στις αστικές συγκοινωνίες. Ήδη έχουμε ζητήσει. Θα είχαμε και συνεντευξιαζόμουν ως αγαπητέ Στέλιο, αλλά λόγω του φόρτου εργασίας μας έφαγε η Θεσσαλονίκη κοινώς. Αλλά μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Όλη τη σεζόν εδώ θα είμαστε. Θα το βγάλουμε το θέμα. Και το θέμα θα το βγάλουμε και τηλεοπτικά, να ξέρεις, Στέλιο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα δεν... Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Προφανώς το κάνετε επίτηδες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια χαζομάρα. Το κάνετε απλά επίτηδες. Αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, τόσο μεγάλο ζήτημα αντίληψης, έχουμε ζητηματάκι. Δεν χρειάζεται, Εύα μου,
Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε τα μηνύματα. Παπαδάκι λέει είναι μαύρος ο Μανόλος. Ο Μανόλο, τώρα γουστάρεις τους μαύρους. Γιατί σας έδωσα εγώ την εντύπωση για το αντίθετο. Επειδή είπα ότι στην Οδύσσια. Όχι, στην Οδύσσια είναι παραχάραξη αυτού του οποίου έχουμε διαβάσει. Δεν ξέρω, σχολείο έχετε πάει, ρε παιδιά. Ειλικρινά τώρα. Έχετε πάει σχολείο. Σχολείο, δεν σας λέω πανεπιστήμιο. Δεν το παίζω ούτε διανοούμενος μακριά από μένα, ούτε καν, καμία σχέση. Σχολείο όμως, 5 κολυβογράμματα τα έχουμε μάθει που να πάρει ο Διάτανος. Δεν τα έχετε μάθει αυτά. Δεν διαβάσατε ποτέ Όμηρο. Εκείνο το βιβλιαράκι. Το έχω ακόμα, ρε Σαπρανίδη. Το έχω ακόμα. Και την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Δεν το διαβάσατε ποτέ. Για ποιο λόγο λοιπόν ένα τέτοιο ένα τέτοιο αρχαίο κείμενο, ένα τέτοιο αρχαίο πώς να το πω, μια τέτοια αρχαία ιστορία όπως έχει καταγραφεί από τον Όμηρο, στη σύγχρονη εποχή κάποιος να την αλλάξει αυτή την ιστορία. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό αν μου δώσετε μια απάντηση να τη συζητήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ πολύ εκ του πονηρού. Δεν μπορεί να υπάρχει τόση χαζομάρα εκεί έξω. Πιστεύω πάρα πολύ στο ανθρώπινο είδος, να ξέρετε. Και θεωρώ ότι υπάρχει πόλη και ξυπνάδα. Απλά χρησιμοποιήστε τη σωστά. Αλλά δεν θα βάζετε τέτοιου είδους πράγματα, τέτοιου είδους λόγια στο στόμα μου, αγαπητή κυρία Εύα, με όλο το σεβασμό. Για να το λύσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καλή σου μέρα, Στέφανε. Να είσαι καλά. Να μην ξεχνάς, μου λέει ο Στέφανος, Πόλο, Κολύμβηση, Κουπιλάτ, Κίο, Πετρούνιας, ασφαλώς δεν τους ξεχνάμε. Όλο τον ελληνικό αθλητισμό, όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που μας κάνουν υπερήφανους. Ο Δανιήλ, η κυρία Βουγιουκλιώτη το λέει, πρέπει να σου πω. Όχι η κυρία Παράσχη, κάνει την αντίστροφη μέτρηση. Πόσες μέρες απομένουν στα Χριστούγεννα και δεν ρισκάρω. Γιατί εγώ στην αντίστροφη μέτρηση και στο εορτολόγιο ξέρεις ότι δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, Δανιήλ μου. Είμαστε ακόμα με μαγιό, λέει ο Δανιήλ. Νομίζω ότι θα είμαστε με μαγιό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον όσοι έχετε την ευκαιρία να πηγαίνετε για μπανάκι. Καλή Παρασκευή και καλό σου κου, στέλνει ο αγαπητός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Βαγγέλης, θυμάσαι, λέει, παλιά που στις δισκοτέκ είχανε face control. Ακόμα δεν έχουνε. Δεν ξέρω, ρε Νικόλα, εσύ σαν νέο παιδί που βγαίνεις κιόλας. Εγώ έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Δεν θα σας πω ψέματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι εκεί στα μπουζούκια που λέμε δεν υπάρχει face control. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τώρα το υπόλοιπο, ρε Βαγγέλη, παρόλο που δεν θα διαφωνήσω, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Όσον αφορά στο ότι... Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν ήμουν πόρτα, βέβαια λόγω διαστάσεων πόρτα δεν θα μπορούσα να κάνω, ούτε καν το παραθυράκι. Λοιπόν, μας περιμένει το καθήκον, καταπληκτικά. Πόρτα δεν θα μπορούσα να κάνω λόγω, αλλά δεν θα τον άφηνα να μπει στο κλαμπ. Στη δισκοτέκ ή οτιδήποτε. Μα την Παναγία, Ευαγγέλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κύριε Σαπρά.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμο Πατρέων.
8: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείος στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.

Εδώ είμαστε 50 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί, και έχει φουντώσει η κουβεντούλα, έχουν φουντώσει γενικότερα. Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό το να ανάβουν τα αίματα έτσι ειδικά το πρωί. Νομίζω το έχουμε όλοι ανάγκη. Λοιπόν, σας είπα ότι νωρίτερα για τη Real News και σας είπα ότι θα σας ενημερώσω για τα μαστορέματα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Πίσω με όρεξη αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι ο τίτλος. Υποδεχτείτε λοιπόν τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου, μεθαύριο, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Μαζί με τη Real News βεβαίως, και σας δίνουν αναπάντηχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού. Μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση. Θέρμανση. Οι συμφέρουσες τάσεις και τι πρέπει να κάνετε νωρίς το φθινόπωρο. Δείτε τα όλα τρισδιάστατα. 3D ράφια. Αυτό θέλω να το δω, ρε Σαπρανίδη. Πώς γίνεται ένα ράφι 3D. Α, ωραία πραγματάκια. Βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office. Τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips και tricks, υλικά και εργαλεία. Τεχνικές και φυσικά. Πολλές μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, παρακαλώ.

0: Πάμε μέχρι και ακριβώς, μέχρι μάλλον 8 παρακάτι, που θα παραδώσουμε στον κύριο Σαπρανίδη για να βάλει τις διαφημισούλες, να έχουμε την αλλαγή ώρας και βεβαίως και το δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Κλητσιώτη. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματάκια σας και να τα μαζέψουμε λίγο. Ο Γιώργος, ποιος πουλάει, άκουσε, υπάρχει μια τάση δυστυχώς. Αυτή η τάση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες, Γιώργο. Λέει, κύριε Παπαδάκη, είπατε ότι κάποιος κάνει πολιτική πουλώντας σπίτια στη Θράκη. Διάβασα μήνυμα συνακροατή σου, Γιώργο μου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει η τάση σε πολλά σημεία, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες, προκειμένου να πιάσουν καλύτερη τιμή, να απευθύνονται σε ανθρώπους, σε αγοραστές του εξωτερικού. Σε αγοραστές άλλων εθνικοτήτων. Παραδείγματος χάρη στα μέρη τα δικά μου εκεί στην Μονέ Βασιά, που δεν μιλάω για τους Μολάους, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει και τόσο πολύ έντονο ενδιαφέρον. Αλλά για το κάστρο, για την καστροπολιτεία της Μονεβασιάς, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια λοιπόν υπήρξε το φαινόμενο. Τα σπίτια στην καστροπολιτεία, και μετά νομίζω υπήρξε κάποια ρύθμιση και αυστηροποιήθηκε ο νόμος. Πολλοί Γερμανοί κατέβαιναν στην περιοχή, την ερωτευόντουσαν την περιοχή, γιατί είναι όντως πολύ ερωτεύσιμη πάνω θεμάτη. Και ήθελαν να αγοράσουν σπίτι, ήθελαν να αγοράσουν έκταση μέσα στην καστροπολιτεία. Και πλήρωναν όσο όσο. Και επειδή η αγοραστική δύναμη ήταν τελείως με τελείως διαφορετική σε σχέση με των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, με ιδιαίτερη ευκολία πουλούσαν την περιουσία τους. Που να ήξεραν κι αυτοί. Τώρα υπάρχει μια τάση να γίνονται αγορές από επενδυτές που προέρχονται από την τουρκική πλευρά, πάνω στον Εύρο, πάνω εκεί στη Θράκη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτό μας το είχε πει, το είχαμε ακούσει στον αέρα επισήμως για πρώτη φορά από τον Δήμαρχο Σοφλίου, τον κύριο Καλακίκο, και ότι μάλιστα σε συνδυασμό ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από την περιοχή, πηγαίνουν στο εξωτερικό, Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουν στην Αθήνα. Είχε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για, όχι μόνο για ερημοποίηση της περιοχής, άφηνε να εννοηθεί ότι αν υπάρξει, συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, υπάρχει αυτή η τάση για τα επόμενα χρόνια, ότι θα έχουμε και αλλαγή στο στάτους, αλλαγή μάλλον στο ποιοι μένουν εκεί, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ρε παιδάκι μου, για να το πω ευγενικά, γιατί αν το πω ακριβώς όπως το σκέφτομαι, θα πλακώσουν εδώ πέρα τα μηνύματα. Είχε λοιπόν γίνει αυτή η αναφορά από τον κύριο Καλακίκο. Το είχαμε ψάξει και σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας. Είχαμε βγάλει τα ρεπορτάζ. Δυστυχώς ήταν αποκαρδιωτικά τα αποτελέσματα του ρεπορτάζ. Από ένα σημείο και έπειτα αυτό είχε αρχίσει και είχε μία ύφεση. Τώρα μαθαίνω ότι έχει πάλι έξαρση, ότι γίνονται πάρα πολλές αγορές. Άρα Γιώργο μου, το κοιτάμε εκ νέου. Πάντως τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχω στα χέρια μου δεν είναι καλά. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν ευθέτω. Κλείνω με τον Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, έχει δίκιο ο φίλος, εδώ και αρκετές μέρες δεν ακούγεσαι καλά. Εντάξει παιδιά, φτιάχνει, Γιάννη το πράγμα, Γιάννη. Άντε, δικό σου κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείων στο πλαίσιο της έρευνας για την τασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Βίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης, που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε λάσπη και συντρίμμια σε πόλεις του Νεπάλ που καταστράφηκαν από τη φωνική κατολίθηση, καθώς οι ελπίδες για έβρεση επιζώντων εξανεμίστηκαν και οι αξιωματούχοι εργάζονται για να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω καταστροφικών πλημμυρών. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 469, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που σύμφωνα με την Ταχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Τον όφη στη Link Face του Europa Link μετά τη νίκη του στη Σόφια με 2-0 επί της Τσεσεκά, την οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο με 3-0. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στην Link Face του Conference Link. Κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση την Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference Link μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα.
0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή.

0: Συμπαθάτε με παιδιά, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον. Εντάξει, οκ, okay, γιατί θα αρχίσετε τώρα να λέτε και να γράφετε τα διάφορα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά είδατε, η χρειά τη φωνή είναι από τα Younger Years αυτά. Γιατί εγώ τον έχω συνηθίσει με πιο έτσι βαριά φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σφυρίζω ο Βαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτάκια θα έχουμε τον κύριο Ευθύμη Λέκα για να δούμε λίγο την κατάσταση στο Νεπάλ. Ξέρετε, εκτός από αυτή την τραγωδία, από το τραγικό του πράγματος ασφαλώς, που... Εντάξει, προσπαθούν όλοι εκεί. Βγάζουν κόσμο, ρε παιδάκι μου, μέσα από τις λάσπες, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 100 εργάτες, μάλιστα διαβάζω, είναι εγκλωβισμένοι σε σύραγγα μετά τη φωνική αυτή κατολίσθηση. Έχουν καταφέρει τα σωστικά συνεργεία να απεγκλωβίσουν ήδη 350 άτομα. Τουλάχιστον 472 είναι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ. Πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα τα οποία μας έρχονται από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και η είδηση, η πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σύραγγα που σας είπα, στο εργοστάσιο της ανέγερσης φράγματος, είναι το φράγματος, λέει, Τρισούλη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει προς τα εκεί. Το εξήγησε και το είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος με συγχωρείτε, ονομάζεται κιόλας, είναι ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει δημιουργήσει στην επιστημονική κοινότητα έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης και όλα τα σχετικά, και επειδή αρχικά τουλάχιστον υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, δεν ξέρω, το Γεωπολιτικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε διαπιστώσει και είχε καταγράψει σεισμό λίγο πριν την κατολίσθηση. Στην πορεία αυτό άρχισε η ειδησιογραφικά να φθήνει. Θα μας τα πει λοιπόν ο κύριος Λέκας και θα μας εξηγήσει κάποια πραγματάκια, και ασφαλώς αν έχετε και εσείς απορίες να τις μοιραστείτε μαζί μας αργότερα. 15 περίπου λεπτάκια πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας. Να δούμε τι γίνεται πρώτον με τους διορισμούς. Δεύτερον, να δούμε τι γίνεται με τις λίστες, με τους καταλόγους. Τελικά ποιοι μπήκανε μέσα, ποιοι δεν μπήκαν μέσα, εάν έχουν μπει αυτοί και έχουν προηγηθεί και έχουν προσμετρηθεί τα μόρια αυτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί και εδώ πέρα υπάρχει μια διχογνωμία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Και ασφαλώς ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας που ασχολείται με την εκπαίδευση πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά. Καθυστέρησε να ασχοληθεί. Πρώτον, όταν έναν εκπαιδευτικό τον στέλνεις από τον τόπο κατοικίας του να διοριστεί ή να κάνει τη δουλειά του, να πάει σε σχολείο το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ελλάδας, πρέπει να έχεις μεριμνήσει για κάποια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη τη στέγη του. Πρέπει να έχεις μεριμνήσει για τις μετακινήσεις του, γιατί όταν αφήνει την οικογένειά του εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, κάπως θα πρέπει να πηγαίνει να την βλέπει. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία εν έτη 2026 σε αυτή τη χώρα δεν τα έχουμε λύσει. Όπως δεν έχουμε λύσει το στεγαστικό των φοιτητών. Διότι οι γονείς ψάχνουν. Έχω χάσει φέτος το μέτρημα. Ξέρετε, είμαστε στην ηλικία που τώρα τα παιδιά μας, τα πρωτότοκα, μπαίνουν σε διαδικασία να σπουδάσουν. Έδωσαν πανελλήνιες. Με ένα δική μου η κόρη έδωσε πέρυσι. Πάγαμε κι εμείς το πακετάκι μέχρι να βρούμε εκεί στο Ρέθυμνο σπίτι. Φοιτητικό σπίτι. Πάλι καλά που η μητέρα της είναι εκεί από τις περιοχές και γνωρίζει ανθρώπους. Έτσι πήγαμε από στόμα σε στόμα. Και βρήκαμε κάτι καλό και όχι πανάκριβο. Όταν ψάχναμε μόνοι μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ακούσαμε, τι τιμές ακούσαμε. Που η τιμή δεν είχε καμία σχέση, δεν ανταποκρινόταν στην εικόνα του ακινήτου. Και υπήρχε και το άλλο, το ωραίο, επειδή είμαστε, λέει, καλοκαιρινή περιοχή και έχουμε μπόλικο θερινό τουρισμό. Εμείς, λέει, το σπίτι το θέλουμε για βραχυχρόνια μίσθωση από τα τέλη Μαΐου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά το παιδί είχε εξεταστική τέλη Ιουνίου. Έχει εξεταστική τώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Πώς θα γινόταν αυτό το ενδιάμεσο? Και σηκώνανε τα χέρια ψηλά, σηκώνανε τους ώμους, σάλε μου και εμείς τι φταίμε. Καταλάβατε? Λοιπόν, όλα αυτά ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας έπρεπε να τα έχει λύσει. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Παπαϊωάννου λίγο αργότερα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Λέκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Μας προβληματίζει όλους μας η εικόνα στο Νεπάλ. Όλος ο πλανήτης ασφαλώς θρηνεί για τα θύματα. Θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Προκλήθηκε αυτή η κατολίσθηση τελικά, κύριε Λέκα, από κάποιο σεισμό ή είναι αποτέλεσμα αυτού του οποίου λέμε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας?
1: Έτσι, δεν είναι το μείζον αυτό, δηλαδή, που ξεκίνησε η κατολίσθηση των παγετώνων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οφείλεται στην κλιματική κρίση, δηλαδή το γεγονός ότι οι παγετώνες και οι πάγοι με την αύξηση θερμοκρασίας παρουσιάζουν πολλές συνέχειες, σχημάζεται τους με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπείς στις κατολιστήσεις. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μπορεί να υπήρχε σεισμός, ο οποίος να εκδηλώθηκε λίγο πριν ή να προκλήθηκε σεισμός από την κατάρρευση των παγετώνων. Θεωρώ σκόπιμο να πω ότι μάλλον το πρώτο συνέβη, δηλαδή μάλλον ένας σεισμός, και συνέχεια είχαμε την κατάρρευση, γιατί η κατάρρευση των παγετώνων από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλο σεισμό. Βεβαίως δεν θα λυθεί ποτέ αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμολογικό δίκτυο το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες ή στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή τεράστια, 4-5 φορές η Ελλάδα, και αναφέρομαι σε όλα τα Ιμαλάια, που είναι μια περιοχή, και πόσο μάλλον και το ορεινό Θιβέτ. Το ορεινό Θιβέτ είναι μισή Ευρώπη, στην οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν δίκτυα σεισμογράφων για να καταγράψουν με την ακρίβεια που θέλουμε τους σεισμούς. Και βέβαια δεν είναι να καταγράψουν μόνο τους σεισμούς, να καταγράψουν και τα χαρακτηριστικά του σεισμού, έτσι ώστε να πούμε ότι οφείλεται ή δεν οφείλεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα βουνά που βλέπουμε συνήθως στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν. Είναι ορθοπλαγιές οι οποίες πάνε 5 χιλιόμετρα πάνω. Είναι φαράγγια τα οποία κατεβαίνουν πάρα πολύ κάτω από τα 1000 μέτρα και φτάνουν οι βουνοκοφές στα 800 μέτρα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι με τελείως περιοχή, η οποία είναι αδιάβατη περιοχή, μόνο μερικές διαβάσεις υπάρχουν. Γιατί είναι άλλες διαστάσεις εκεί πέρα.
0: Χαρακτηρίσατε πάντως το φαινόμενο αυτό το οποίο βιώνουν οι άνθρωποι εκεί και στο Νεπάλ, στο Θιβέτ, πρωτόγνωρο.
1: Ναι, είναι πρωτόγνωρο, γιατί και βέβαια είναι το μέγεθος του φαινομένου. Όταν είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος, δηλαδή είναι διανόητο αυτό που βλέπαμε, το ρεύμα, το πλημμυρικό ρεύμα να σκεπάζει ολόκληρα πολυόροφα κτίρια αφενός. Και αφετέρου είναι η αλληλουχία, η οποία επαντικώς είναι μια αλληλουχία που πραγματικά μας αφήνει άφωνος. Δηλαδή, ο σεισμός, αν υπήρχε, δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, η κατάρρευση του παγετώνα. Η διαδρομή του παγετώνα κάπου 3 χιλιόμετρα σε κατακόρυφη διάσταση. Είναι στη συνέχεια ενεργοποίηση ουσιαστικά κατολιστήσεων, έντονων διαβρώσεων κατά μήκος χαράδρας 12 χιλιόμετρων. που είναι διανόητα αυτά που συνέβησαν μέσα στη Χαράδρα. Και συνήθως μέσα στη Χαράδρα είναι και οι δρόμοι ο επικοινωνίας. Δεν είναι ψηλά στα βουνά. Στα βουνά δεν υπάρχει περίπτωση να είδε το δικό δίκτυο. Και είναι κάτω, δίπλα στα ποτάμια. Εκεί λοιπόν η ταχύτητα η οποία αναπτύχθηκε ήταν τρομερή και βέβαια φτάνοντας ουσιαστικά στην πύλη εισόδου του Νεπάλ από το Θιβέτ. Εκεί έγινε κάτι το αδιανόητο που το βλέπουμε και στις εικόνες. Δηλαδή, μια περιοχή η οποία ήταν ο τερματικός σταθμός, δηλαδή στο όριο μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή μια περιοχή η οποία ήταν ο τερματικός σταθμός, δηλαδή

0: του κόσμου. Και μιλάμε βεβαίως εμείς να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη. Τι εννοώ, λιώνουν οι πάγοι με ταχύτερους ρυθμούς, διότι είτε έγινε είτε όχι ο σεισμός, είναι ένα φαινόμενο ότι αποκολλήθηκε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου.
1: Προϋπήρχε το αίτιο, προϋπήρχε, δεν έγινε από τη μία μεριά, από τη μία στιγμή στην άλλη.
0: Άρα λοιπόν, στο υπόλοιπο επίπεδο του πλανήτη, εσείς παρακολουθώντας τα πράγματα, υπάρχει γενικότερη ανησυχία? Πρέπει μάλλον να επισπεύσουμε κάποια πραγματάκια και ειδικότερα οι μεγάλες χώρες για να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μόνο σε ταινίες?
1: Αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Αλλά αυτό που είπατε, ότι οι μεγάλες χώρες κοφεύουν.
0: Ναι.
1: Και οι μεγάλες χώρες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν θα σώσουμε τον πλανήτη στην Ελλάδα αν εμείς χρησιμοποιούμε χάρτινο καλαμάκι.
1: Όχι βέβαια. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια ενέργεια. Δεν θα κάνουμε τίποτα, γιατί είμαστε όταν έχει κυριωστόν του πλανήτη.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι το χαρτινό καλαμάκι ή οι άλλες δράσεις ευαισθητοποιούν τον πληθυσμό. Και βέβαια, ευχή ήταν να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός και σε άλλες χώρες και σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι τα 3/5 του κόσμου, οι κυβερνήσεις που ουσιαστικά είναι στα κράτη αυτά, οι ΗΠΑ αρνούνται την κλιματική κρίση. Επίσης, στην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλες χώρες, στην Νότια Ανατολική Ασία, που συγκεντρώνουν τεράστιο πληθυσμό. Mm-hmm. Μόνο η Ινδία έχει πάνω από 1 δις. Η Κίνα πλησιάζει τα 2 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτές τις χώρες, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες και δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες γιατί στηρίζουν την ανάπτυξή τους πάνω στη μόγενση, πάνω στη φτηνή ενέργεια, πάνω στη φτηνή παραγωγή των υλικών. Και όταν τους λες αυτούς ότι κάντε κάτι για το περιβάλλον, ο αντίλογος, ξέρετε ποιος είναι, γιατί παραβρέθηκε σε πολλά διεθνή φόρα, ότι κοιτάξτε να δείτε, εσείς οι δυτικοί μολύνανε το περιβάλλον μέχρι τώρα όπως το μολύνανε, και βεβαίως και εμείς, και αποκτήσατε ένα επίπεδο εμπασχετός ιδιωτικό, εμείς δεν το έχουμε αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Και στη συνέχεια, με βάση αυτό, εκείνο το οποίο υπάρχει σαν επιχείρημα είναι ότι περιμένετε να αναπτυχθούμε κι εμείς όπως εσείς, και στη συνέχεια βλέπουμε τα μέτρα. Αυτή είναι η λογική προσέγγιση. Η δικιά τους.
0: Η δικιά τους. Τώρα μεταξύ μας πολύ άδικο δεν έχουν, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, το οποίο μπαίνει, και εκείνο το στόχος ο δικός μας για να πούμε και κάτι στο οποίο θα έχει μια δράση. Ο στόχος ο δικός μου είναι, και εγώ τον συνάδελφων επιστημόνων, να δούμε όχι μόνο πώς θα αποτρέψουμε την κλιματική κρίση, που είναι πολύ δύσκολο, είναι πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, γιατί δεν είναι απλό επιχειρησιακό επιχειρησιακή δράση, θέλει πολύ πρώτη διαδικασία. Και αυτές οι πολύπλοκες διαδικασίες ουσιαστικά είμαστε σε περισυλλογή να δούμε πώς θα τις αναπτύξουμε, αφού κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα. Και τα φαινόμενα, κοιτάξτε, δεν κατανοούνται από μακριά, από τον καναπέ.
0: Σωστό.
1: Πρέπει κανένας να τα διερευνήσει από κοντά, και ο στόχος ο δικός μας είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον Οργανισμό Αντισυστημικού Στηρίζουμε και Προστασίας, είναι ότι όταν γίνεται ένα φαινόμενο, πρέπει να είμαστε εκεί αμέσως μετά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε όλες τις λεπτομέρειες για να κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα και συνέχεια να προτείνουμε, αν μπορούμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις.
0: Να σας προμηθεύσουν με δορυφορικό τηλέφωνο, κύριε Λέκα, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι επόμενες τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα βγάλουμε στον αέρα, εσείς θα είσαστε εκεί από το Νεπάλ.
1: Ναι, το έχουμε και αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία.
1: Κύριε, εξοπλισμό για επιβίωση εκεί πέρα, γιατί δεν είναι εύκολη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Έστειλε και το μηνυματάκι του ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ότι πρέπει να είμαστε εκεί, να το από τον καναπέ, από μακριά δεν γίνεται μελέτη. Άρα έχω την εντύπωση ότι ο καθηγητής τον βλέπω τις επόμενες ημέρες να πηγαίνει εκεί για να παρακολουθήσουν

Φαντάζομαι ότι αυτά που έχουν στο μυαλό τους θα τα μοιραστούν μαζί μας και αυτά τα οποία θα ανακαλύψουν. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Επειδή ξέρετε τώρα, με το που έρχεται ο Σεπτέμβρης, τι άλλο έρχεται? Έρχονται και τα σχολιά. Έρχεται και η νέα περίοδος. Επιστροφή λοιπόν στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα μάλιστα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.

Να κόψουμε για τους τίτλους ειδήσεων τον και μισή, τον 8 και μισή. Ο Αθανάσιος, κύριε Παπαδάκη, εσείς ως έγκυρος δημοσιογράφος, πείτε μου σας παρακαλώ, σε ποια ευνομούμενη χώρα επιτρέπεται σε μια κοινωνική ομάδα να ζει εντελώς παραβατικά και παρασιτικά, να αγνοεί όλους τους νόμους, γραμμένους νόμους και άγραφους νόμους, αλλά το τρελό είναι ότι έχουν θεσπιστεί και νόμοι που τους προστατεύουν ακόμα και από μια φραστική διαμαρτυρία εναντίον τους, ακόμα και από τους παθόντες. Για όποιον κατάλαβε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Αθανάσιος. Οι νόμοι προστασίας των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, θα τους το ξεκινήσω ανάποδα και θα σου πω ελεύθερα την άποψή μου, δυστυχώς επιβάλλονται ή επιβάλλονταν κατά το παρελθόν. Το πράγμα ήταν ανάποδα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Θανάση μου, γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ από επαρχία, δεν ξέρω αν είσαι Αθηναίος δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, αλλά υπήρχαν πολλά φαινόμενα κατά το παρελθόν που ουσιαστικά η πολιτεία ένιωσε την υποχρέωση να φτιάξει νόμους, να δημιουργήσει νόμους, να ψηφίσει νόμους για να προστατευθεί αυτό το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, εκτότε έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια ανάποδη διαδικασία, σε μια ανάποδη κατάσταση, που και πάλι αυτή η ανάποδη κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο έγινε στη Γαστούνη. Πήγανε και την πέσανε στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν από το κρατητήριο ένα πιτσιρικά ο οποίος είχε παραβιάσει τον νόμο. Και αυτό και ήταν μέσα. Για να τον δει ο εισαγγελέας. Είχε προφυλακιστεί, πας περιπτώσει. Λεπτομέρειες. Σημασία έχει το γεγονός. Στο Λάνο του κάψανε την περιουσία, το περίπτερο. Λοιπόν, και δεν άνοιξε μύτη. Έχουμε μια παραβατική συμπεριφορά γενικότερα, ανεγετονιά. Οδηγούν ολίγων τι ανεξέλεγκτα, χωρίς διπλώματα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ειδήσεις σε τίτλους με την Χρύσα Κλητσιώτη και θα επανέλθουμε. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Με ενδιαφέρον το μήνυμά σου.

0: καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Περισσότερα στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η καταστροφική κατολίθιση και πλημμύρα που σάρωσε το Νεπάλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 470 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επίκοντο με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
12: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
11: Οπτικά ιατρού.
12: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
11: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
12: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
12: Οπτικά ιατρού.
11: Ό,τι εμπιστεύεστε.
13: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
14: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

Να ξέρετε, μετά από την, μετά από Ολυμπιακός, Γαύρος, Βαμμένος, κύριε Ζαπρανίδη, πάνω απ' όλα, η επόμενη ομάδα η οποία, έτσι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ρε παιδί μου, υποστηρίζω, γιατί ξέρετε, εμείς είχαμε και τα πέτρινα χρόνια, και πάντα ψάγαμε, είναι η Μπάρτσα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, λοιπόν, όταν έμαθα ότι το προπονητικό κάμπ της Ακαδημίας, ότι πρόκειτο μάλλον η Μπάρτσα να δημιουργήσει ένα προπονητικό κάμπ Ακαδημίας της Μπάρτσα, της Ακαδημίας της Μπάρτσα, και θα γινόταν το Σεπτέμβρη στην κατεχόμενη Λευκοσία. Και μάλιστα είδα και διάφορες φωτογραφίες, καταχωρήσεις, αναρτήσεις. Λοιπόν, αφαιρέθηκε από την, ευτυχώς γιατί υπήρξαν αντιδράσεις, στη διοργάνωση την επίμαχη. Υπήρχε μάλιστα και αναφορά σε Βόρεια Κύπρο, ως χώρος διεξαγωγής. Ο τίτλος ήταν Λευκόσα Κάμπ. Ως χώρος διεξαγωγής αναφερόταν το λεγόμενο Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής, την κατεχόμενη Λευκοσία, και η τοποθεσία παρουσιαζόταν ως Λευκόσα Northern Cyprus. Ήταν δύο προπονητικά προγράμματα, λέει. Είχαν προγραμματιστεί για τις περιόδους από τις 7 έως τις 11 και από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Απευθυνόταν σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 18 ετών, με τη συμμετοχή, λέει, προπονητών από την Ισπανία, την εφαρμογή της μεθοδολογίας της Barça Academy και όλα τα σχετικά. Υπήρξαν αντιδράσεις. Και πολύ σωστά υπήρξαν αντιδράσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπήρξαν πρώτα απ' όλα αντιδράσεις από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από την ΚΟΠ, και βεβαίως και με τις συντονισμένες παρεμβάσεις και της Κυπριακής κυβέρνησης. Αυτό αναβλήθηκε παόριστο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Μετά, εντάξει, αντέδρασαν στο το ψευδοκράτος ότι δεν έχει καμία σχέση ο αθλητισμός, τέτοιου είδους κάμπ με την πολιτική. Μα είναι το θέμα ότι ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει ή όχι το ψευδοκράτος. Και το να πηγαίνει μια λαοφιλέστατη σε πλανητικό επίπεδο ομάδα το κάμπ της, το οποίο είναι διάσημο στα κατεχόμενα και μάλιστα με όλο αυτό, εάν γινόταν θα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο. Το πρόλαβε η Κύπρος μας. Μάλιστα μου λένε κιόλας ότι το όλο ζήτημα επιβάρυνε την συνάντηση, την τελευταία συνάντηση του Χριστοδουλίδη με τον Ερχιουρμάν, διότι η διαγραφή της διοργάνωσης από την ιστοσελίδα της Μπάρτσα θεωρείται αποτέλεσμα της διπλωματικής κινητοποίησης των τελευταίων ημερών. Έτσι είναι. Να είναι λίγο προσεκτικοί και οι Ισπανοί και οι Καταλανοί γενικότερα για το που πηγαίνουν και με ποιο τρόπο. Είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά που να πάρει ευχή. Που να πάρει ευχή. Και γιατί το λέω? Υπάρχει κινητικότητα, λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Ξεκινά ο Ερντογάν όλη αυτή την πανδεσία των απειλών απέναντί μας με το GSI. Και μάλιστα λένε ξεκάθαρα, για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να παίρνουν την άδειά μας. Αυτό λέει η Τουρκία. Έκανα ρεπορτάζ, μου είπανε πραγματάκια, ότι και εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δικά μας, θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε το ένα το άλλο, και μαθαίνω εκ των υστέρων ότι ακούστε, λέει, πώς πάει να βρεθεί η χρυσή λύση, η χρυσή τομή. Η γαλλική εταιρεία, ο Κολοσσός, για κάθε ενέργεια που θα κάνει, θα ενημερώνει, λέει, όλες τις πλευρές. Θα ενημερώνει το Ισραήλ, θα ενημερώνει την Κύπρο, θα ενημερώνει την Ελλάδα, σωστό. Θα ενημερώνει, λέει, και την Τουρκία. Γιατί, ρε αδέρφια, να ενημερώνεται την Τουρκία? Η πλάκα η μεγάλη, ξέρετε ποια είναι? Ότι αυτή την εξέλιξη, λέει, αν τελικά καθίσει το πράγμα σε αυτή, καθίσει μπίλια σε αυτή την συνεννόηση, η δική μας πλευρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ωραία, ρε παιδιά, γιατί δεν ενημερώνουν και την Αλβανία? Να ενημερώσουν και τη Μελώνη, την Ιταλία. Ας ενημερώσουν και την Ουγκάντα, γιατί δεν την ενημερώνουν?
γενικότερα να υπάρχει μια ενημέρωση. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη αυτές οι διπλωματικές κινήσεις. Πάντως η τουρκική πλευρά, όσο πάει, όσο περνάνε οι μέρες και ανεβάζει αυτή την επιθετική ρητορική της απέναντι στη χώρα μας, και το πολύ δυσάρεστο ότι ανεβάζει και τις επιθετικές κινήσεις απέναντί μας. Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια σας. Έχει γίνει ένας πανικός αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω. Δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω όλα. Καλά, εντάξει, άστο ρε Αντώνη. Καλημέρα. Ο Βασίλης, καλημέρα αδερφέ, δεν θα βγάλεις άκρη. Το παίζουν μοντέρνοι δήθεν για το ρατσισμό που δέχεται ο Έλληνας, όλα καλά, αναφέρει ο Βασίλης από το Duisburg. Από το Duisburg, έλα, το είπα σωστά. Θα την ανοίξουμε, θα τη συνεχίσουμε το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε θα έχουμε ούτως ή άλλως εκπομπή από τις 9 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα έχουμε εκπομπούλα το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τα πούμε. Ό,τι πιστεύω μου, καληνύχτα και καλή βραδιά. Ο Αντώνης, την καλημέρα μου επίσης. Όλα καλά, real blogger. Απλά κάποια πράγματα αλλάζουν στη ζωή. Δεν μπορώ να πω κάτι στον αέρα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είτε να επικοινωνήσεις μαζί του, είτε... ναι. Οι ανακοινώσεις πάντως όσον αφορά στο πρόγραμμα του Real FM, το καθημερινό, νομίζω ότι το έχετε πλέον στο μυαλό σας. Έχουν γίνει. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα διαβάσω το μήνυμά σου πάρα πολύ προσεκτικά και θα σου απαντήσω αμέσως μετά. Πάμε.

0: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Λοιπόν, Φώτσα Παοκάρα, συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμά σου. Τώρα, επειδή το άνοιξα εγώ το θέμα, θα μου επιτρέψετε να το κλείσω, γιατί κάποιοι όντως έχετε γράψει το κοντό σας και το μακρύ σας. Και επειδή υπήρχε και ένα μήνυμα και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρό έτσι και βαρύ, βαρύγδουπο από την πλευρά της Εύας, ότι δεν γράφει άσχετο σε αυτό τον ατάλο. Ένα λεπτό να το βρω για να το διαβάσω έτσι κανονικότατα. Τη διαβάσαμε, λέει, την Οδύσσια για την ωραία Ελένη που είπα πως τη χαρακτηρίζει ο Όμηρος. Απλώς είσαι άσχετος. Λοιπόν, άκου, Εύα, για να δεις η ασχετοσύνη. Πώς την ονομάζει, ποια είναι τα επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί ο Όμηρος για την ωραία Ελένη. Ευηδής, η ωραία. Καλύκομος, ομορφομαλούσα. Σου κάνω και τη μετάφραση για να μην, έτσι μπερδευτείς και ψάχνεις. Ριγεδανή, που μεταφράζεται ως φρικτή, αξιό, από, έτσι, ότι καθώς αναγνωρίζει πως έγινε η αιτία του αφανισμού των ονειρών, ότι ήταν η αιτία του πολέμου. Τανίπεπλος, ομορφοντημένη με μακρύ πέπλο. Καλυπάρης, έλα, πάμε πάλι. Καλυπάριος, η ασπροχέρα, η ομορφό πρόσωπη. Και λευκόλενος, η ασπροχέρα, με λευκά χέρια. Εντάξει, αυτά. Πάμε τώρα στον Υφυπουργό Παιδείας, στον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Ζητήσαμε από τον κύριο Παπαϊωάννου τη βοήθειά του για να μας λύσει κάποιες απορίες και πάντα μα πάντα βρίσκεται κοντά μας για να μας λύνει αυτές τις απορίες ο Υφυπουργός Παιδείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι σας βρίσκουμε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, διότι...
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Βέβαια, γιατί χτες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για την πόλη μας. Και θα έλεγα μια σημαντική μέρα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλη την Ελλάδα με μια λογική, ότι αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αυτά που λέμε γίνονται έργα.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά λοιπόν στο μετρό της Θεσσαλονίκης, στα υπόλοιπα έργα και όλα τα σχετικά. Να πάμε λίγο στα δικά σας, διότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με τους καταλόγους, με τους διορισμούς, με τη νέα σχολική χρονιά, με τους αναπληρωτές καθηγητές? Προχωράμε? Πότε θα γίνει πρώτα απ' όλα έχει γίνει η πρώτη διαλογή, η πρώτη επιλογή?
1: Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε τον διορισμό και την ανάληψη υπηρεσίας των μονίμων διοριστών των δασκάλων και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε την εβδομάδα αυτή που διανύουμε η κατάθεση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων για τους αναπληρωτές. Θα έχουμε το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, την πρώτη φάση, 30.000 αναπληρωτές. Τα σχολεία ανοίγουν 1η Σεπτεμβρίου για την όλη διοικητική προετοιμασία. Τα μαθήματα 11η Σεπτεμβρίου, την ημέρα των μαθημάτων, κάποιες μέρες πριν, θα είναι στη θέση τους και οι αναπληρωτές καθηγητές. Εδώ θέλω να πω ένα πράγμα, ότι προφανώς ή πιθανόν να υπάρξουν και κάποια κενά ή να δημιουργηθούν κάποια κενά. Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος πώς θα δημιουργηθούν αυτά τα κενά, αφού στέλνω τον καθηγητή Παπαδάκη ή τον δάσκαλο Παπαϊωάννου κάπου. Επειδή ζω την εκπαίδευση τα τελευταία 30 χρόνια ως καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά και όντας παιδί δασκάλων, οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι και οι δύο, διαπιστώνω και πλέον είναι πεποίθησή μου ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια δυναμική διαδικασία και δεν είναι κάτι στατικό. Είπα, πήρα 30, ναι, 30.000 θα πάνε εκεί, ναι, πάρα πολύ σωστό. Κάποιοι από αυτούς όμως, ενδεχομένως είτε από τους μόνιμους διοριστέντες είτε από τους αναπληρωτές, να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, άμα τη αναλήψη των καθηκόντων να δηλώσουν κάποιο κόλλημα, και ξαφνικά εκεί που θεωρείς ότι έχεις πληρώσει τα κενά, έχουν γεμίσει τα κενά, να δημιουργηθούν επιπλέον κάποια κενά. Και αυτό λοιπόν το λόγο, το Υπουργείο έχει δηλώσει και ο Υπουργός ότι θα υπάρχει και μια δεύτερη φάση αναπληρωτών με βάση το τι θα έχει δημιουργηθεί. Και τέλος, υπάρχει και το πρόγραμμα αυτό, η ψηφιακή προσέγγιση, που έχει το Υπουργείο, έτσι ώστε με δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης να μπορεί να προβλέπει με βάση τα κενά, με βάση την εικόνα των σχολείων, με βάση τον αριθμό των μαθητών, με βάση το δημογραφικό που από την πρώτη δημοτικού εμφανίζεται, άρα σε αυτό το σχολείο τι θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, να μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο ακριβή έλεγχο των θέσεων που χρειαζόμαστε.
0: Εξηγήστε μας δύο πραγματάκια, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, στις φετινές λίστες, στους φετινούς καταλόγους, έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στο πώς μετράνε, στο πώς έχουν μετρηθεί από το σύστημα τα μόρια? Τι εννοώ? Ενώ κάποιοι περίμεναν ότι φέτος έρχεται η σειρά τους, τελείως ξαφνικά, πάνω από το όνομά τους και πάνω από τα μόρια τα οποία είχαν, βλέπουν εκατοντάδες, δεκάδες άλλους που προέρχονται από ό,τι μου είπαν από τον ιδιωτικό τομέα, ή μάλλον έχουν εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Προσέξτε, η όλη διαδικασία και το τι μετράει το σύστημα, και πολύ σωστά το είπατε, ότι δεν μπαίνει χέρι. Να το πω απλά όπως το λέμε στην καθημερινότητα. Ό,τι δηλώνει ο κάθε ένας με βάση τα δεδομένα που δηλώνει και τα οποία ελέγχονται στην πορεία, μπαίνουν στο σύστημα. Τώρα, όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, επειδή είχα και εγώ μια τέτοια όχληση από κάποιον γνωστό μου, είναι δεδομένο ότι όσα χρόνια και αν έχεις την ιδιωτική εκπαίδευση, χρειάζονται τα δύο εκείνα χρόνια, μιλάμε για τον μόνιμο διορισμό, τα δύο εκείνα χρόνια τα οποία πρέπει να έχεις κάνει σε δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτής για να μπορέσεις να μπεις στη λίστα για τον μόνιμο διορισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρω καλά. Τώρα, αν εσείς υπονοείτε κάποια άλλη περίπτωση ή οτιδήποτε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ να έχω υπόψη.
0: Όχι, δεν υπονοώ κάτι, απλά
1: περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν. Αυτό θέλω να πω, δεν είπα ότι υπονοείται, προς Θεού. Απλώς αυτό είναι όπου ορίζει ο νόμος, αυτά είναι τα δεδομένα, μπαίνουν τα δεδομένα στο σύστημα, στον ΟΠΣΥΔ, και από εκεί και πέρα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια περίπτωση που μπορεί να εμφανίστηκε αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω, διότι δεν έχω όλα τα δεδομένα μπροστά. Δηλαδή, αν ο Παπαϊωάννου ήταν πέρυσι στην σειρά X και φέτος βρέθηκε στη σειρά Z, γιατί μπήκαν κάποιοι από πάνω, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι πολύ μερική εξειδικευμένη περίπτωση.
0: Έτσι όπως μου το λέτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον συμπληρώθηκαν πολλά ονόματα ανθρώπων εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν δύο χρόνια στο δημόσιο τομέα, προσμετρήθηκαν και τα μόρια τα οποία είχαν στην ιδιωτική εκπαίδευση και άλλαξε προφανώς η μορφή των καταλόγων, η σειρά.
1: Προφανώς μπορεί κάποιοι να έχουν πάρει ένα μεταπτυχιακό, ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, τα οποία όλα αυτά προσμετρώνται.
0: Μάλιστα, για να το δούμε. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, και επειδή ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές ευαισθησίες, υπάρχει και ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική. Και μάλιστα στις τουριστικές περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ένας εκπαιδευτικός που βλέπει, περιμένει πώς και πώς μία θέση για να μπορέσει να προσφέρει κιόλας. Αναγκάζεται δυστυχώς τις περισσότερες φορές να μετακινηθεί πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Είναι και ένα ζήτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ, μεταξύ μας, έτσι?
1: Νομίζω έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν απόψεις τις οποίες ακούω και εγώ.
0: Ναι.
1: Έχουν λογική ότι γιατί ο Παπαδάκης να μην πάει στο Αγρίνιο, γιατί κατάγεται από εκεί, και ο Παπαϊωάννου, ο οποίος κατάγεται από την Άρτα, να φύγει από την Άρτα να πάει στο Αγρίνιο και τούμπαλι. Έτσι. Είναι μια λογική. Όμως, αν μπούμε σε τέτοια παραμετροποίηση, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη εκείνη η λογική την οποία γνωρίζουν όλοι για το χτίσιμο εντός εισαγωγικών των μορίων, έτσι ώστε να μπορώ να έχω τη δυνατότητα είτε ως μόνιμος είτε ως αναπληρωτής να διοριστώ, ενδεχομένως μετά όλο αυτό το οικοδόμημα πιθανό να καταρρεύσει. Έχει λογική λοιπόν αυτό που λέτε, όμως από την άλλη υπάρχει, είναι όπως μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις που βρίσκουμε, που λέμε ότι το σύστημα μπορεί να έχει φτάσει στα όρια του, όμως το αδιάβλητο αυτόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίσει. Τώρα, όσον αφορά τα σπίτια, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, το ακούω και αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, και είναι και το κάτι ανάλογο και με τα σπίτια που προσπαθούν τα παιδιά οι νέοι φοιτητές να βρουν σε περιοχές, σε πανεπιστήμια, όπου είναι τουριστικές περιοχές.
0: Νομίζω ότι είναι δύο βασικά προβλήματα που θα πρέπει να ενσκύψει το Υπουργείο Παιδείας πάνω σε αυτά τα δύο προβλήματα.
1: Όσον αφορά τους φοιτητές, είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω,
0: το ξέρω.
1: Για άλλο με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Να χάσω το χρόνο.
0: Όχι. Απαντήστε για τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι μεγάλο το ζήτημα.
1: Πάρα πολλά και έχουν γίνει πάρα πολλά για τη φοιτητική στέγαση και συντησιώσεις.
0: Σωστό. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει στον αέρα. Απλά πείτε μαζί για τους εκπαιδευτικούς.
1: Όσον αφορά τώρα τους καθηγητές και τους δασκάλους που πάνε σε τέτοιες περιοχές, ήδη το Υπουργείο έχει και με τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν προσπαθήσει να βρουν και βρίσκουμε συνεχώς δημόσια κτίρια τα οποία ανακαινίζονται εάν χρειάζονται ανακαίνιση ή αν δεν χρειάζονται διατίθενται για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας. Από εκεί και πέρα οι τοπικοί δήμοι πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού προσπαθούν να βοηθήσουν. Η Εκκλησία, νομίζω, από ό,τι ξέρω, σε κάποιες περιοχές υπάρχει η επιστροφή δύο ενοικίων για όλους όσους θα πάνε σε περιοχές εκτός του τόπου κατοικίας, και από την άλλη είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι τόσο πολιτικό ή δεν είναι καθόλου πολιτικό, αλλά θα το πω, είναι έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ. Αν είμαι σε μια περιοχή, σε ένα νησί,
0: και να κλείσουμε με αυτό παρακαλώ, ναι,
1: έχει τουρισμό, αλλά όμως θέλω και εγώ να αναπτύξω το νησί μου, τότε και εγώ που έχω κάποιο σπίτι και το νοικιάζω, ναι, προσπορίζω με χρήματα από όλη αυτή την ιστορία, όμως ας το νοικιάσω 15 μέρες στην τουριστική περίοδο λιγότερο και ας το διαθέσω στο δάσκαλο, στον καθηγητή, στον γιατρό, στον αστυνομικό που θα έρθει σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μου.
1: Καλή μέρα
0: μου. Να είστε καλά. Εμείς φεύγουμε αμέσως. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Θα τα πούμε εμείς αύριο το πρωί. Στις 10 είπαμε, Νίκο, στις 10 το πρωί. Και θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Γεια χαρά. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.

0: Αυτό ήταν Antenna Plus. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Πάθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχείο αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης, που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 470, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, που σύμφωνα με την Ταχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
2: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρόκριση για τον όφη στη Link Face του Europa League μετά τη νίκη του στη Σόφια με 2-0 επί της ΤΣΣΚΑ, την οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο με 3-0. Στη Link Face του Conference Link προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση τη Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, εκτός Ευρώπης έμεινε ο ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference Link. Έχασε στην Νορβηγία με 3-2 από την Μπράν, η οποία πέρασε στη Link Face της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασης.
1: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα.
0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: Έλα εδώ είμαστε.
1: Πολύ μ' άρεσε αυτό το πρώτο τραγούδι, πολύ μ' άρεσε.
0: Έχει βάλει Ελισάβετ να χάσω θερμίδες πρωί-πρωί, εσ' άρεσε?
1: Πόσες θερμίδες έχασες κατεβαίνοντας τις μισές σκάλες? Δύο ορόφων, ούτε δύο. Καταφέρεις και έφτασες με 100.
0: Μακάρι να χάναμε 50 θερμίδες με δύο ορόφους.
1: Ναι.
0: Μακάρι να,
1: κοίτα,
0: να ήταν
1: δεν
0: τόσο
1: είναι
0: εύκολα,
1: το,
0: τόσο
1: δεν
0: τόσο
1: είναι το φόρτε μου το ανεβοκατεβαίνω όροφος.
0: Εμένα είναι το φόρτε μου, αλλά δεν είναι
1: βάλε
0: τόσο
1: μου
0: θερμίδες.
1: Να περπατήσω τώρα εδώ, να πάω στο άλσο συγκρού απέναντι και να κάνω δύο γύρους.
0: Πονάς τα γονατάκια σου.
1: Όχι, δεν μου αρέσει το ανεβοκατέβασμα της σκάλας. Καθόλου, καθόλου.
0: Α, θες ευθεία.
1: Θέλω ευθεία, θα είναι και ανηφόρα, αλλά θέλω να είμαι έξω, να περπατάω. Δεν θέλω αυτό το μονότονο πάνω κάτω ανεβοκατέβασμα χωρίς νόημα.
0: Δεν σ' αρέσει το γυμναστήριο.
1: Δεν μ' αρέσει το γυμναστήριο, μου αρέσει έξω στη φύση. Έξω στη φύση. Η γυμναστική και αν ήταν να επιλέξω σε κλειστό χώρο.
0: Και αγώνες. Μπορείς να αρχίσεις να τρέχεις και μαραθώνιο.
1: Ναι, τώρα.
0: Γιατί, κι εγώ έχω τρέξει.
1: Έχω το μέλλον όλο μπροστά μου.
0: Συγγνώμη, δεν παρεξηγηθώ. Σε αυτούς τους αγώνες που έχουν και
1: τα 5 χιλιόμετρα, τα 2, τα 3.
0: Έχω τρέξει μέχρι 10.
1: Α, μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, αν ήταν σε κλειστό χώρο, θα επέλεγα να κάνω κάτι σε γιόγκα.
0: Yoga.
1: Έχω κάνει παλιά, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου ταιριάζει γιόγκα.
1: Ήμουν και με το κεφάλι κάτω. Αυτό που βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Στις περίεργες στάσεις, στάσεις που λέει του σκύλου, η στάση του λωτού κτλ.
0: Σου ταιριάζει γιόγκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι και στο χαρακτήρα σου, σου ταιριάζει.
1: Ξέρεις κάτι, είναι για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να μην ξεσπάσω σε κανέναν άνθρωπο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
0: Έλα μωρέ που θα ξεσπάσει, δεν σε έχω δει ποτέ να ξεσπάσει.
1: Δεν με έχεις δει, γι' αυτό. Εγώ. Γιατί έκανα γιόγκα κάποτε. Ναι. Μπορούσα να μην ξεσπάσω.
0: Εγώ έκανα γιόγκα όταν ήμουν φοιτήτρια στο Λονδίνο κάποια στιγμή. Ναι. Δύο μαθήματα έκανα.
1: Α, δύο? Εντάξει.
0: Ναι, δεν μπορούσα.
1: Δεν σου
0: να
1: τέριαξε.
0: Κάνω άλλο. Δεν μου τέριαξε, όχι, όχι καθόλου. Είμαι λίγο υπερκινητικό για γιόγκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό. Ξεκίνα να ανεβοκατεβαίνεις σκάλες, Στεφανία. Είναι και πρακτικό.
0: Γι' αυτό έτρεχα.
1: Όποιος εδώ παραγγέλνει καφέ ή οτιδήποτε, μπορείς εσύ να ανεβοκατεβαίνεις, να χάνεις τις θερμίδες και οι άλλοι να κάνουν τη δουλίτσα τους.
0: Ωραία.
1: Από το γραφείο τους με ηρεμία και τα σχετικά.
0: Εντάξει. Να, αν είναι να χάνω 50 τη φορά, το κάνω. Λοιπόν, καλημέρα okay. σας. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9.
1: Ναι, Στεφανία Κασίμη, στο ένα μικρόφωνο.
0: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο άλλο μικρόφωνο. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Διαφορετικά, στέλνετε email στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Και μας φτάσαμε στην Παρασκευούλα.
0: Φτάσαμε στην Παρασκευούλα και κανονικά σήμερα έπρεπε να αρχίσουμε.
1: Ναι, με τι?
0: Με αθλητικά, κανονικά.
1: Εντάξει, μην την βάλεις στον κόσμο τώρα. Έχεις έρθει έτσι φορτσάτη, ας πούμε. Να χάσουμε θερμίδες, να κάνουμε γυμναστική. Σε έχει πιάσει αυτό που πιάνει όλο τον κόσμο τέλη Αυγούστου που θέτουν τους στόχους του Σεπτέμβρη.
0: Δεν στα λέγα έξω.
1: Να κάνω, να έχω προσωπικό χρόνο, να πάω γυμναστήριο, να κάνω χορούς, να κάνω γιόγκα, να διαβάζω βιβλία, να πηγαίνω σε λέσχες αυτό. Να,
0: λέσχες όχι, δεν με έχει.
1: Να κάνω να ταξιδέψω. Δεν ξέρω τι, να κάνω ανακαίνιση στο σπίτι.
0: Με πιάνει, ναι, αλλά ναι. Θέλω από τους 10 στόχους να πετύχω ναι. τους 2.
1: Ναι.
0: Έστω.
1: Ζεις με μια ελπίδα κι εσύ.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε έναν μάλλον δεν πετυχαίνεις κάθε χρόνια.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Φέτος θα το πετύχω. Φέτος θα αλλάξουν όλα. Κάτσε, γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Γιατί με τα αθλητικά δεν αξίζει να ξεκινήσουμε.
1: Φυσικά αξίζει,
0: να
1: αλλά.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Καραλή.
1: Σε είδα που πάρα πολύ δυναμική και φορτσάτη. Μπα! Θυμηθήκαμε σήμερα τα αθλητικά.
0: Γιατί. Και το λες για τον Παναθηναϊκό, τι να κάνω τώρα.
1: Όχι, όχι,
0: τυχαία,
1: όχι. Τι
0: τυχαία.
1: Να πει για τον Παναθηναϊκό τώρα, εντάξει. Είπαμε. Άλλες ομάδες προηγούνται, προκρίνονται με 4 γκολ και άλλες ομάδες εκεί, στο νήμα.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι.
1: Στο τελευταίο λεπτό, τσούκου τσούκου.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι. Και το θρίλερ καμιά φορά. Σε μια πολύ ωραία χώρα, εξάλλου. Έχει σημασία αυτή, και που ζει το θρίλερ.
1: Η χώρα αυτή δεν είναι γεμάτη θρίλερ, δεν έχει. Είμαι στην αγωνία, είναι.
0: Είναι πολύ ωραία χώρα. Λοιπόν, είναι ωραία.
1: Λοιπόν, σούπερ Καραλής.
0: Σούπερ Καραλής, πραγματικά.
1: Το λέγαμε όμως καιρό ότι φαινόταν να
0: ότι
1: το έχει το ύψος.
0: Το έχει.
1: Δηλαδή
0: το
1: έκανε
0: έχει.
1: Κάτι άλματα που στη λεπτομέρεια το έριχνε στο τέλος των π.χ. και έβλεπες ότι πέρναγε πάνω 10-15 πόντους άνετα. Και λες, το παιδί το έχει μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο επόμενο μήνα να το κάνει. Το έκανε λοιπόν. 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
0: Ήταν 6-16 το ρεκόρ του. Νομίζω
1: το 6-17 ή 6-18 νομίζω ήταν. Το είχε κάνει στον κλειστό στίβο. Αλλά μετρούσε ως πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Νόμιζα 6-16 ήταν, τέλος πάντων.
1: Και τώρα 6-20 και δοκίμασε να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Φαντάσου σε τι επίπεδο έφτασε αυτός ο αγώνας με τον Ντουλάντης, που και οι δυο τους προσπάθησαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ο διπλάτης έχει 6,31.
1: Έχει 6,31 που είναι το παγκόσμιο, αλλά προσπάθησε ο Καραλής να πάει στα 6,32, προσπάθησε και ο Ντουμπλάντης και οι δύο. Δηλαδή ήταν νομίζω ο αγώνας που έφτασε στο ανώτερο επίπεδο.
0: Χθες μπορείς να πεις ότι ήταν μια πολύ δυνατή μονομαχία. Χθες μπορείς να το πεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι τραβάει
0: κέρδισε
1: ο ένας...
0: βεβαίως ο Ντουμπλάντης. Ακριβώς. Τραβάει ο ένας τον άλλον. Ο ανταγωνισμός είναι. Κάνει πολύ καλό σε αυτή την
1: περίπτωση. Παιδί μου, έχεις ακούσει που λένε στην τάξη σου να έχεις καλούς μαθητές και να το επιδιώκεις,
0: γιατί
1: ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός μάλλον θα έχει καλύτερα αποτελέσματα και θα τραβήξει
0: και
1: σένα.
0: Και ο ανταγωνισμός δεν πειράζει να το λέμε.
1: Αυτό
0: καλό είναι.
1: Καλά.
0: Υγιής είναι, καλό
1: από την
0: είναι.
1: Άλλη, Τεντόγλου, γνωστός Τεντόγλου, δεν σταθερή αξία.
0: Αυτός ο Θεός, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει
1: αντίπαλο.
0: Του λείπει ο ανταγωνισμός.
1: Βλέπεις. Γιατί αν
0: δηλαδή
1: είχε
0: πρέπει
1: αντίπαλο...
0: κάποιος να πηδήξει να κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα για να κάνει ένα μεγαλύτερο, κατάλαβες.
1: Αν είχε αντίπαλο τώρα, τι 8.45 πηδήξε χθες, θα είχαν σπάσει τα κοντέρ. Πώς το είπαν οι προβλέψεις ότι τον βλέπουν για 8.90, λέει.
0: Είναι τεράστιος αθλητής ο Τεντόγλου. Έχει συγκλονιστική τεχνική, φοβερό άλμα, φανταστικός αθλητής.
1: Καλά που υπάρχουν και τα αθλητικά, έτσι. Για να ανεβαίνουμε και λίγο ψυχολογικά.
0: Τρόμαξε.
1: Παιδί μου, είναι τόσο τρομακτικός ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Αλλά μιλήσαμε για αθλητικά και νόμιζα ότι μπήκε να κάνει μπούλινγκ.
1: Στη σωστή ώρα
0: για τον Παναθηναϊκό.
1: Τι να πει τώρα και ο Παναγιώτης για τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί ξεκίνησε έξω, γι' αυτό να λέει.
1: Θα είναι ευγενικός.
2: Καλημέρα, κανένα μπούλινγκ.
1: Παναγιώτη, να είσαι ευγενικός.
0: Πες στον κόσμο τι ομάδα είσαι, Παναγιώτη.
2: Το ξέρουν ήδη, το έχει γνωστοποιήσει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Έχει βγάλει όλα του τα στοιχεία.
2: Εγώ δεν θα το δήλωνα στον αέρα, αλλά. Τι να κάνω.
1: Να σου πω, δεν κρύβεται κιόλας,
0: Παναγιώτη. Πες σε μένα, γιατί δεν ξέρω.
1: Α, εσύ. Πρέπει να είσαι η μοναδική.
0: Πες τι είναι.
1: Στο λεκανοπέδιο που δεν ξέρει τι ομάδα είναι ο Παναγιώτης.
2: Δεν θα το πω ξεκάθαρα, θα υποστηρίζω.
0: Πες το ξανά, δεν πειράζει.
2: Την ίδια ομάδα που υποστηρίζει και ο ηχολήπτης μας.
0: Μάλιστα.
1: Άντε να λύσεις το γρίφο, λοιπόν.
0: Δεν χρειάζεται, είναι σαφές. Γιατί ο ηχολήπτης μας ξέρουμε χρόνια τι είναι.
2: Αλλά σεβόμαστε όλες τις προκρίσεις και τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε.
1: Με όποιον τρόπο, ναι. Και ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Κρίμα, στεναχωρηθήκαμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Κρίμα, γιατί έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από τον Αύγουστο κιόλας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν περνάει την καλύτερη περίοδό του.
2: Χάλια. Και άμα αποχώρησε η Κωνσταντέλια, χάλια.
1: Ναι. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός είπε:
0: αυτό.
1: Μη μου ζητήσετε να σας φέρω τον Τέλια.
0: Αφήστε το μετρό. Τι μετρό τώρα, τον Τέλια πίσω θέλουμε.
1: Βρήκαν ευκαιρία η Θεσσαλονίκη. Πήγε ο Πρωθυπουργός πάνω και το αίτημά του, το νούμερο ένα αίτημα. Έχει τόσα προβλήματα η Θεσσαλονίκη. Έτσι τώρα έχει το κυκλοφορικό, έχει το flyover που γίνονται εργασίες κτλ. Είναι κολλημένη στην κίνηση.
0: Εκεί θέλουμε τον Τέλεια.
1: Ποιος ξέρει πόσα άλλα προβλήματα υποδομών. Και το αίτημα ήταν από τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης ότι φέρει μας τον Τέλεια. Πού να τον φέρει τον Τέλεια, παιδιά.
0: Πιο εύκολα θα φτιάχνει μετρό.
1: Πιο εύκολα θα φτιάξει κι άλλους σταθμούς μετρό. Και πιο εύκολα θα τελειώσει το flyover. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Ανεβαίνει κίνηση, νομίζω.
0: Συν 5%, συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Τη Δευτέρα να δεις συν πόσο τη 100 θα είναι η κίνηση.
2: Μπορεί να είναι η τελευταία τόσο χαλαρή καθημερινή.
0: Oh.
2: Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό προβλέπω.
1: Για να δούμε.
2: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου χαμηλά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου, Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα που ακούμε και για την Αττική Οδό.
0: Για καθυστερήσεις, ναι, χθες είχε κάποια στιγμή καθυστερήσεις, αλλά είχε σημειωθεί ένα τροχαίο μετά την
1: έξοδο. Άρα νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι σιγά σιγά, μη σου πω και γρήγορα από τη Δευτέρα, επιστρέφει η κίνηση στους δρόμους.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η κίνηση, σας το λέω καθημερινά, μέρα-μέρα. Και στην Αττική Οδό έχει διαφορά η κίνηση, γιατί έρχομαι συγκεκριμένη ώρα, οπότε είναι δείγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, νομίζω ότι ήταν μάλλον η τελευταία φορά που είπες μια κίνηση η οποία ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.
2: Ναι. Τελειώνουν τώρα οι απάλες αναφορές μετά.
1: Μετά θα αρχίσει το κατεβατό και του λέμε μάζεψε το, Παναγιώτη, μάζεψε το.
0: Πού δεν έχει κίνηση, έτσι. Να μας πεις, όχι που
1: έτσι,
0: έχει.
1: Μάζεψε το, Παναγιώτη, μάζεψε το.
0: Πού δεν έχει κίνηση, έτσι. Να μας πεις, όχι που
1: έτσι,
0: έχει.
1: Έτσι.

0: Είστε πάρα πολύ βασανιστικά όμως. Δεν βλέπω καμία πτώση. Δεν βλέπω. Μας τα φύλαγε για το τέλος το καλοκαίρι. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Έχει και μέχρι 40 στα δυτική
0: Ελλάδα. Ναι, και σήμερα είναι στο κόκκινο πολλές περιοχές. Αυτό σημαίνει είμαστε στο 5, δηλαδή Μπορντό. Μπορντό. Ο χάρτης έχει βαφτεί κόκκινος, καρακόκκινος. Είναι περιοχές της Κρήτης, είναι νησιά του Αιγαίου, είναι Ρόδος, Κάρπαθος και μετά, μην νομίζετε, και οι υπόλοιπες περιοχές στο 4, δηλαδή στο πορτοκαλί. Δεν το λέμε τυχαία, γιατί οι χθεσινές πυρκαγιές που είχαμε στην Εύβοια και στη Χίο, που τις λέγαμε, αποδείχθηκε ότι είχαν ξεσπάσει από εργασίες με τροχό.
1: Από εργασίες με τροχό, ναι, ναι, ναι. Και υπήρχαν και δύο συλλήψεις. Βέβαια τις προλάβανε σχετικά γρήγορα τις.
0: Ναι, αυτό το λέμε.
1: Ενώ
0: δεν είναι
1: υπό έλεγχο.
0: Ο καιρός δεν είναι η μέρα. Θα μου πείτε και πότε είναι η μέρα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε μην κάνετε, μην κάνετε,
1: πότε
0: μην
1: δεν
0: κάνετε.
1: Είναι η μέρα.
0: Αλλά από το να καούν δάση, να καούν σπίτια, να καούν άνθρωποι. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν χρειάζεται,
0: ώρα,
1: παιδιά, ούτε μπάρμπεκιου, ούτε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα, λοιπόν, προκλήθηκαν σε Εύβοια και Χίο οι πυρκαγιές. Στην Ιστιαία, εκεί στην Εύβοια, συνελήφθη 49χρονος με τροχό.
0: Ναι.
1: Έκανε εργασίες. Και στο Βίκυ, ένας 68χρονος που χρησιμοποίησε το χορτοκοπτικό μηχάνημα. Πόσα πρόστιμα έχουν μπει από την αρχή
0: έχουν
1: του χρόνου.
0: Έχουν μπει 744
1: ένα
0: πρόστιμα.
1: 200 και κάτι. Έτσι. Εκατομμύρια ευρώ. 316 συλλήψεις.
0: Και είναι εντυπωσιακός ο αριθμός από τις συλλήψεις. Η συντριπτική πλειοψηφία πλησιάζει το 89%. Είναι για φωτιές από αμέλεια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των. Πώς να σου πω, οι περισσότερες φωτίες εκεί οφείλονται σε δική μας αμέλεια.
0: Δεν το έχουμε
1: έτσι,
0: στο μυαλό μας. Αλλά
1: στοιχεία.
0: Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται εκεί.
1: Αύριο πάντως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Ναι.
1: Να φαίνεται.
0: Τι?
1: Μάλλον.
0: Ίσως
1: ενδέχεται.
0: Μπορεί
1: να πέσει λίγο η θερμοκρασία.
0: Όταν λες λίγο αυτό το λίγο.
1: Πολύ λίγο.
0: Μισό βαθμό. Ένα.
1: Δεν θα πέσει.
0: Με το ζόρι.
1: Από τα ανατολικά θα πέσει.
0: Από τα ανατολικά.
1: Ναι, περισσότερο θα είναι αισθητή στα ανατολικά.
0: Καλά, κατάλαβα.
1: Δεν
0: θα ξέρω και γλίστρισα.
1: Εσένα όχι, δεν θα το νιώσεις.
0: Εδώ θα δεν το βλέπω.
1: Θα έχει βοριάδες πιο πολύ στο Αιγαίο, εντάξει.
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια ελπίδα, επειδή είναι βοριάδες.
1: Μετά θα πέσουν όμως την Κυριακή άνεμη.
0: Λίγο πέσει η αίσθηση, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, λυπάμαι.
0: Εντάξει, δεν έχεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Να πεις καλύτερα.
1: Όχι. Λογικά από εβδομάδα θα έχουμε 35-36. Αν αυτό σου κάνει.
0: Ναι, αυτό μου κάνει καλύτερα από το 38-39.
1: Ναι, αν αυτό σου κάνει το 35 ναι. Εκεί πέρα, εντάξει.
0: Εμένα
1: αυτό πάλι με ανέμου.
0: Εμένα αυτό θα σου πω. Αυτό που μου κάνει.
1: Δηλαδή είναι μικρή ανάσα το 35-36. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι μικρή ανάσα γιατί αν έχεις τα 40 για μία εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και η αίσθηση είναι και πολύ περισσότερο. Και έχουν πυρώσει τα πάντα, οι τείχοι, τα ταβάνια, τα πάντα όλα. Είναι μια μικρή ανάσα. Έστω και αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί είχαμε δύο τραγικά περιστατικά.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι με την 18χρονη στη Βέρεια, η οποία έκανε με τον φίλο της εκεί βουτιές στον καταράκτη, στη λίμνη που είχε δημιουργηθεί από τον καταράκτη. Έμπαινε, έβγαινε στο νερό. Δεν είναι μια λίμνη με μεγάλο βάθος, αλλά πάνω στην ώρα που βγάζανε φωτογραφίες και τα λοιπά, το κορίτσι είπε να αχ και μετά έχασε τις αισθήσεις από ό,τι φαίνεται και
1: ναι, το
0: ο φίλος
1: πάντως,
0: της δεν κατάφερε να την βγάλει, ειδοποίησε μέσω του 112 για να ζητήσει ναι, βοήθεια.
1: Πολύ κρίμα.
0: Τραγικό.
1: Και πήγαινε συχνά το, νομίζω συχνά, πήγαινε κάθε χρόνο πότε
0: ναι,
1: καταλαβαίνω το παιδί.
0: Θα δούμε υπό ποιες συνθήκες γιατί υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας το παιδί, ένα
1: το
0: κορίτσι 18 ετών.
1: Ναι.
0: Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση και είναι αυτό που κάνουμε πάρα πολλές φορές όλοι μας και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να καταλήξει σε ένα μεγάλο ατύχημα είναι αυτό που γίνεται σε παραλία των Χανίων με τον 45χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στον Αφιένα την ώρα που έπαιζε με τον ανιψάκι του στη θάλασσα.
1: Πώς τραυματίστηκε, Ελισάβετ?
0: Το γνωστό ανεβάζω τα παιδιά στους ώμους για να το κάνω μια βουτιά ναι, και τα σχετικά. Φαίνεται μάλλον ότι το παιδί γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του και αντί να πέσει στο νερό έπεσε με δύναμη πάνω στον Αφιένα του 45χρονου. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί κάταγμα αυχενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νεοτουιαίου μυελού. Δηλαδή, τι μπορεί να πάθει άνθρωπος
1: από αυτό.
0: Τα απλά παιχνίδια που κάνουμε όλοι μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, έχω κάνει άπειρες φορές αυτά τα παιχνίδια με τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Τους άρεσε πάρα πολύ να τα ανεβάζουν στο

0: όμως.
1: Και στις βουτιές χρειάζονται προσοχή, γιατί έβλεπα φέτος. Τώρα, ποια είμαι εγώ που θα κάνω υποδείξεις. Αλλά έβλεπα βουτιές από βράχια 10 και 12 ναι. μέτρα. Και με το κεφάλι.
0: Φαίνονται εντυπωσιακές να... στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Αλλά...
1: Έκανα και εγώ βουτιές μικρή, ποτέ μην το παίζω δασκάλα. Αλλά ειδικά με το κεφάλι, δηλαδή δεν ξέρουν ζεις κάτω τι έχει, αν έχει ξέρες. Σε μια άγνωστη παραλία.
0: Κοίτα, εννοείται Στεφανία ότι πρώτα αν δεν έχεις κάνει μια έρευνα. Έχει, να έχεις μεγάλο σύγχυση κάτω.
1: Και αλλά και πάλι δεν περηφανεύομαι γι' αυτό που έκανα. Πάρω
0: να δεις τι έχει ο βυθός εκεί που πας να κάνεις τη βουτιά.
1: Έβλεπα δηλαδή τουρίστες που πήγαιναν εκεί και επειδή εγώ ήξερα τι έχει εκεί, γιατί έχει μεγάλο. Έλεγα Θεέ μου, Παναγία μου, που πάνε και βουτάνε. Και πώς βουτάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, με αυτά τα ευχάριστα, όπως καταλάβατε, άρχισε η εκπομπή. Μας κάνει νόημα εδώ ο Νίκος Αβραντής. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγα λεπτά
1: πάμε,
0: και πάλι μαζί.
1: Να ξεκινήσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων.
0: Βέβαια.

0: Dial FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Ναι, ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
3: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Το Καστελό, Ριζοκάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχιώδη στοίχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η καταστροφική κατολίθιση και πλημμύρα που σάρωσε τον Νεπάλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 470 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Αυτοκίνητο, ανταλλακτικά, Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
9: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: εδώ είμαστε. Ναι. Συζητάμε έτσι για τα μέσα μεταφοράς της Αθήνας. Ναι. Πόσο εύκολο είναι.
1: Να πας από τη μία.
0: Από κοντινές αποστάσεις, δηλαδή να πας, ξέρω εγώ, Γέρακας Μαρούση, Αγία Παρασκευή.
1: Κοντινά. Μοιάζουν πολύ κοντινές κοντά.
0: Πρέπει να αλλάξεις μέσα.
1: Πόσα λεωφορεία πρέπει
0: πόσα
1: να αλλάξεις. Πόση ώρα να περιμένεις.
0: Καλά. Τηλεματική. Έτσι.
1: Τηλεματική. Και... τηλεματική τι έγινε χθες, παιδιά. Και σήμερα, από ό,τι μαθαίνω,
0: ναι,
1: ακόμα εξακολουθεί να έχει
0: προβλήματα.
1: Σε blackout.
0: Ναι,
1: εγώ το έζησα χθες, γιατί βγαίνοντας από εδώ, ήθελα να πάρω λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και έχω την εφαρμογή στο κινητό, η οποία δεν λειτουργούσε. Λέω, να έχει κανένα πρόβλημα, λέω, το δικό μου κινητό. Αλλά αυτό το είδα για κάνα μισάωρο κρατούσε.
0: Ναι.
1: Και έφτασα σε στάση που έχει τον πίνακα, ο οποίος ήταν εκτός λειτουργίας, δεν έδειχνε τίποτα. Και τώρα μαθαίνω από τη Χρυσή Ακλησία ότι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα
0: αυτό
1: με την τηλεματική.
0: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν μπορείς να ενημερωθείς για το χρόνο των. Λέμε τώρα.
1: Δεν μου έβγαζε
0: για τον χρόνο διέλευσης των μέσων. Ναι.
1: Δεν σου έλεγε ούτε το χρόνο, αλλά δεν μου έβγαζε η εφαρμογή πρόσβαση ούτε στα δρομολόγια να δω ποια είναι η ώρα να χώρισε από την αφετηρία.
0: Ούτως ώστε
1: να υπολογίσω έστω και μόνη μου με κάποιον τρόπο ότι με βάση την κίνηση που έχει αυτές τις μέρες, πόσο περίπου θα κάνει μέχρι τη στάση που περιμένω εγώ.
0: Υποτίθεται υπήρχε εκτίμηση ότι χθες θα υπήρχε αποκατάσταση.
1: Θα λυνόταν το πρόβλημα.
0: Τη τηλεματική, ναι, και θα έφτιαχναν τη βλάβη.
1: Έτσι νόμιζα και εγώ. Αλλά η
0: Χρύσα. Συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία και όλα αυτά.
1: Μας ενημερώνει ότι ακόμα και σήμερα έχει υπάρξει πρόβλημα.
0: Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, αυτό... και να πω ότι αυτό συμβαίνει και σε μία περίοδο. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς τώρα.
1: Για το κινητό,
0: λέμε,
1: έτσι,
0: κάθε μέρα.
1: Τα σπρώχνουμε όλα, ναι.
0: Λοιπόν, σε μία περίοδο που είναι ούτως ή άλλως σε ισχύ και τα θερινά δρομολόγια, δηλαδή ούτως ή άλλως τα λεωφορεία έχουν. Είναι λίγο πιο ωραία.
1: Είναι,
0: τώρα εντάξει. Ήτανε τουλάχιστον.
1: Όχι, είναι, ακόμα.
0: Είναι ακόμα.
1: Αν δεν μπει ο Σεπτέμβρης, Στεφανία.
0: Οπότε γιατί... υπάρχει περαιτέρω ταλαιπωρία για τους επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Ξέρεις, και όταν δεν υπάρχει και ενημέρωση, αν δεν γνωρίζεις και πού ακριβώς είναι το λεωφορείο, μπορεί και να. Πεις, δεν ξέρω κιόλας. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Πάρω ταξί, τι να σου πω, αν μπορείς,
1: ναι,
0: φυσικά.
1: Είναι η ώρα, σου λέω. Είναι, επειδή είναι και οι άδειες και δεν υπάρχει η κανονικότητα για να ξέρεις πάνω κάτω τα δρομολόγια πότε φεύγουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με κόντρα. Μπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυρομαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Αδριανό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
0: θα
1: μιλήσουμε
0: όλα.
1: Για όλα. Ουκρανικό, η Μόσχα απειλεί, η Βρετανία και η Γαλλία παίζουν με τη φωτιά. Προκαλεί η Τουρκία, ταράζει και πάλι τα ήρεμα νερά και επανέρχεται στο καλώδιο. Συντάξεις χειρίας, οι αλλαγές που θα δουν από σήμερα οι δικαιούχοι. Συναγερμός για φωτιές, εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ με 40 και 10 μποφόρ. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη. Εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Αλέξανδρος Εξάρχου, άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Και βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων. Έχει ξεπεράσει τους 470 τουλάχιστον, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αλλά είναι πάνω από 1.000 αγνοούμενοι.
0: 1.400 τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί είναι
0: υπάρχουν και φόβοι για νέες πλημμύρες από τεχνητές λίμνες.
1: Ναι, έχουν δημιουργηθεί, έχουν κατέβει και μπάζα, φερτά υλικά. Θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποιες ενέργειες διάνοιξης εκεί για να διοχετευτούν τα νερά και τα φερτά υλικά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα πάρει χειρότερες διαστάσεις.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωση, Ελισάβετ.
1: Ναι.
0: Απογευματινή, 5,3 δισευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες, ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Είναι μια είδηση που έγινε γνωστή χθες. Επίσης, η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη, με μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Ακόμη, Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία. Επιστήμονες εξηγούν τι προκάλεσε την κατάρρευση των Ιμαλαίων, που προκάλεσε τη θανατηφόρα, αλυσιδιωτή αντίδραση με τους εκατοντάδες νεκρούς.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Παπασταύρου. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν ανταπάτητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει τον δρόμο για πολυτελή ριζόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Τη γενόδωρη απόφαση υπέγραψε εις εξ αυτών ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παπαθανάσης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ναυάγησε η απόβαση Θεσσαλονίκη, προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, μισές αλήθειες και τεράστια ψέματα για τις συντάξεις χειρίας βράζουν και οι στρατιωτικοί για τον οικονομικό εμπεγμό. Το θέμα που λέγαμε πριν από λίγο, τυφλά έμειναν τα λεωφορεία εν μέσω καύσωνα, blackout στην τηλεματική. Στο μετρό συνεχίζεται η ταλαιπωρία, ενώ ένα τρένο σκότωσε πεζό. Κοινό μέτωπο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Συντονίζουν τη δράση τους περιφέρεια και ελληνικό δίκτυο Δήμων με ποτάμια. Και πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Πάτριωτ από την Κάρπαθο. Επιβεβαίωση της Δημοκρατίας που είχε στυλιτεύσει το μεγάλο εθνικό λάθος.
0: Ελεύθερος τύπος, εξοικονομώ μαμούθ, 2,1 δισευρώ, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. 5,3 δισευρώ προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ακόμη, σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στην Θεσσαλονίκη. Επίσης, από τον ελεύθερο τύπο Airbnb, διπλό όφελος μετά τους περιορισμούς, αυξήθηκε ο τζίρος για επαγγελματίες, φρένο στο ρυθμό ανόδου των ενοικίων, η εικόνα σε Αθήνα και άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Υιός Δυτικού Νείλου, στο κόκκινο η Αττική, ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, γιατί εντείνεται η ανησυχία μετά την αύξηση των κρουσμάτων.
1: Και μάλιστα είχαμε και έναν ανήλικο, έναν 13χρονο, ο οποίος νοσηλεύτηκε, ευτυχώς έχει πάρει εξιτήριο. Αλλά φαίνεται και σύμφωνα με όσα λένε αναλυτές ότι ενδεχομένως πάμε σε χρονιά ρεκόρ.
0: Ναι, νομίζω πλέον ότι πάμε σε χρονιά ρεκόρ. Και ποια ήταν η προηγούμενη, το
1: 18. Το 18 ήταν.
0: Μας έλεγε και ο κύριος Θεμιστοκλέους χθες. Λοιπόν, ακόμα από τον ελεύθερο τύπο, το Πασόκ συντάχθηκε με τη συμμαχία της τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Να μια κοντρίτσα έτσι, που φούντωσε χθες.
1: Και στη Βουλή.
0: Και
1: είδαμε
0: στη Βουλή.
1: Να ανεβαίνουν τα αίματα.
0: Στη Βουλή γενικά τόνοι. Ανέβηκαν τα αίματα χθες. Ήταν για σεζόν, για καλή σεζόν.
1: Φύλαγανε όλο το διάστημα που έλειπαν διακοπές, τα μαζεύανε όλα.
0: Έχει ακόμα, δεν έχουν πάει όλοι ακόμα.
1: Ναι, αλλά φαντάσουν να πάνε και όλοι. Τι θα γίνει.
0: Μην βιάζεσαι. Είχε κάτι χθες, είχε. Λοιπόν, αυτά, ναι, πράγματι, το Πασόκ στηρίζει την νίκη. Το λέγαμε και χθες από εδώ, πριν
1: το
0: δηλαδή,
1: λέγαμε
0: και απίσημη ανακοίνωση.
1: Είπαμε ότι και η ζωή Κωνσταντοπούλου
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε και το θέμα, πρέπει να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος.
1: Και εκεί υπήρξε η σύγκρουση με την κυρία Γαπηδάκη, ότι είχε την επιλογή και η κυρία Κωνσταντοπούλου να βάλει γυναίκα, αλλά έβαλε άντρα. Πρότεινε. Οπότε έχει πάρει και άλλες διαστάσεις. Επεκτείνεται η κόντρα.
0: Λοιπόν, και επεκτείνεται η κόντρα, ναι. Α, το Πασόκ λέει, αφού προτείνει το κόμμα, θα το ψηφίσω.
1: Ακριβώς.
0: Θα ψηφίσω την πρόταση του κόμματος.
1: Λοιπόν, πάω εστία.
0: Ναι.
1: Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας. Η πρέσβη των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή και εσωτερικό unfair. Απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βόρα, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία, 3 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την Ελλάδα, εγκαινιάστηκε χθες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και απεβίωσε ο Ράτκο Μλάντιτς, ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Να θυμίσουμε εμείς ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια για την γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας, της Σερεμπρένιτσα το 1995. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και μάλιστα λίγες μέρες πριν είχε απορριφθεί και η νέα αίτηση που είχε κάνει για αποφυλάκηση.
0: Στη Χάγη,
1: ακριβώς.
0: Εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα, προεκλογική πρόβα εν ώψη δεύτερη εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. Δίπα, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρίες στην εφημερίδα από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Επεισοδιακή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Αφθόδη πυρετό. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας των φανς τελειώνει. ΑΕΗ, κατά τα κτίριες αδικίας και χάους. Και τα αθλητικά Europa Conference προκρίσεις εκτός έδρας.
1: Σειρά για την καθημερινή, ώρα υπογραφών για την Ασπίδα, τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Εκκρεμής απαλουτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Μια χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η κεντρική φωτογραφία στην καθημερινή είναι από την κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον. Την κατεδάφιση του κτηρίου που καταστράφηκε τον Ιούλιο από πυρκαγιά, ξεκίνησε το Υπουργείο Άμυνας.
0: Γιατί ανήκει κτίριο... εκεί, ανήκει εκεί.
1: Ναι, στο Υπουργείο Άμυνας ανήκει, βέβαια. Το κτίριο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως προσωρινή εγκατάσταση και πρόκειται να αποξηλωθεί 6 μήνες μετά το τέλος των αγώνων. Θυμόμαστε, μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια να γίνονται και πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές.
0: Αρχίζει πάλι
1: ο Γολγοθάς.
0: Θα δούμε πάλι.
1: Αρχίζει ο Γολγοθάς.
0: Θα ακούσουμε πάλι.
1: Και επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες, 700.000 το επτάμηνο.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε καλύτερα.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε, Έχουμε το κέι του Νίκου.
0: Πολύ ωραία. Το μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά, μέτρο Θεσσαλονίκης, από τους Μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις άρνης και της ακινησίας. Ακόμη, πάνδημο όχι στο νέο χώρο ταξικό, στο πόδι Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα νέα, πρώτο θέμα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γεωταχή, μέχρι και πράσινα ταξί, εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες, σε λίγη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση για το συγκεκριμένο θέμα. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και η επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ. Ράτκο Μλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία, έκλεψαν τον θησαυρό της Βιγένα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί μετά.
0: Τι γίνεται.
1: Με τα μουσεία σε
0: έχει
1: όλο τον
0: κόσμο. Έχει ξεκινήσει από το Λούβρο και συνεχίζει.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από το Λούβρο. Αυτός εδώ ο θησαυρός είναι, λένε, από τα πιο σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής του Χαλκού. Κλάπει τα ξημερώματα από το μουσείο της πόλης Βιγένα. Πρόκειται για σύνολο έργων μεταλλοτεχνίας από το 1000 π.Χ. Είναι μέσα κύπελα, βραχιόλια, αγγεία, αντικείμενα κατασκευασμένα από και χρυμπάρι και χρυσό. Δεν έχουν ακόμα καν
0: καταλάβει το σύνολο. Δεν έχεις πάει.
1: Ναι, δεν έχω πάει. Και το τελευταίο θέμα, το οποίο είναι για σένα, προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια.
0: Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω. Ευχαριστώ.

0: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι βρε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Χαμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Πληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
7: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Και πάμε στο ρίζοσπάστη. Αυξήσεις φωτιά για τον λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αύξηση 59% σε δύο μέρες για τη μέση χονδρεμπορική τιμή. Κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Επίσης, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή θα πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες. Είναι όσα είπε στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση. Και η κυβερνητική φιέστα στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό. Χρεοκοπημένες υποσχέσεις για να συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι με την άγρια πραγματικότητα που ζουν.
1: Λοιπόν, η Εσπρέσο έχει πρώτο θέμα μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη από το χώρο της ιατρικής. Χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη, επανάσταση στην ιατρική, η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI. Ήταν ασθενής ο οποίος κινδύνευε με απώλεια όρασης και ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργήσε ως ένα δεύτερο ζευγάρι ματιών. Βοηθούσε δηλαδή τους χειρουργούς σε... live χρόνο, την ώρα που γινόταν η επέμβαση, ναι. Έχοντας πάρα πολλά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο να αφαιρέσουν επιτυχώς τον όγκο και να μην πειράξουν νεύρα ή πολύ λεπτά αγγεία.
0: Έλα, που θα μπορούσε να... Ακούγεται εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Ναι. Βοήθησε να εντοπίσουν κρίσιμα αγγεία και νεύρα και να κάνουν πιο ασφαλή την επέμβαση, τόσο ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές την ώρα της επέμβασης. Είχαν βάλει δεδομένα από άλλες αντίστοιχες επεμβάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από πριν, οπότε μπορούσε να έχει μια πιο σφαιρική εικόνα και να βλέπει και σημεία που και να εκτιμά κινδύνους που ενδεχομένως οι χειρούργοι εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν να το κάνουν.
0: Αυτά είναι τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης. Το λέω γιατί χθες είχα μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Λέγαμε ότι υπάρχουν και καλά, μας τα λέει ο κύριος Πίτας. Προφανώς ότι υπάρχουν καλά στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αυτά.
1: Είναι αυτά.
0: Απλώς και... αναδείξαμε και τα αρνητικά και τους κινδύνους. Αλλά αυτά είναι τα σημαντικά. Έτσι πρέπει να την αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Να γίνει όπλο. Στα χέρια μας όπλο για πρόοδο.
1: Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της Εσπρέσο. Από το πλατό στο δικαστήριο, η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της στην Ευελπίδων. Ο δικός μου ξεχωριστός Δημήτρης Κόκοτας, η τεράστια Ελένη Ροδά, λίγο πριν αποχαιρετήσει σήμερα τον αγαπητό τραγουδιστή, γυρνά τον χρόνο στο χθες. Και εγώ και οι τρεις πνευματικές ώρες με τη Μαντόνα, όσο αποκάλυψε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βαρλάμ στα Μετέωρα Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ζαχαράκης.
0: Ελεύθερη ώρα, το κόκκινο φεγγάρι του Κράχ, μπαμ. Η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί. Είναι το θέμα της εφημερίδας. Στον ουρανό η μερική έκλειψη σελήνες και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την εφημερίδα Political. Αιμορραγία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία μας. Τσουφερό το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot. Κρίσιμη απόφαση. Στην επόμενη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ θα επαναξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία.
1: Λοιπόν, απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα και εμείς αυτό που θέλω να πω.
0: Να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Με συγχωρείς.
0: Παρακαλώ.
1: Καμία εφημερίδα δεν είχε την είδηση με τον Τραμπ που θέλει να ονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής.
0: Αυτό παίζει μέρες, αλλά χθες. Το ήταν
1: υπέγραψε
0: ο άνθρωπος. Δεν πίστευα ότι θα γινόταν.
1: Συγγνώμη,
0: τελικά.
1: Με διάταγμα αυτός και με έναν χάρτη μπροστά του.
0: Λέει,
1: τώρα έχουμε λέει έναν κόλπο, τον κόλπο του Μεξικού που τον ονόμασε κόλπο Αμερικής. Ναι. Έχουμε μία λίμνη. Τη λίμνη Οντάριο την είπαμε.
0: Την οποία
1: λίμνη
0: θα την κάνουμε λίμνη Αμερικής.
1: Και,
0: ναι.
1: Και μας μένει ένας ωκεανός, αυτό τι σου λέει.
0: Τον ωκεανό. τον ωκεανό.
1: Δύο έχει μία τη μία αυτό.
0: Τη Γρυλανδία, τι έχει συμβεί, την έχει αφήσει την ησυχία της.
1: Δεν έχω καταλάβει, παιδιά, πραγματικά τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζει ότι υπογράφοντας διατάγματα αλλάζουν οι ονομασίες.
0: Αλλάζει τον κόσμο.
1: Και θα γίνει όλος ο κόσμος παράρτημα της Αμερικής.
0: Να σου
1: τι
0: πω κάτι.
1: Να πω, Παναγία.
0: Άρα, τώρα. Α, τώρα που είπες με τον ονομασία. Θυμάσαι τι σου έλεγα στο τηλέφωνο για τα Ιόνια νησιά.
1: Λοιπόν, κράτα το. Κράτα το.
0: Γιατί, πώς να κρατήσω, θα γίνουν τα νησιά του Οδυγέα, τα Επτάνησα.
1: Μην τα δίνεις όλα, ρε παιδί μου, τη μία. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι, πού είσαι?
1: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
2: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
2: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM.
5: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26930-24690.
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19 και αφορούν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 470, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλντ V της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από 3 δεκαετίες στον θρόνο, όπως ανακοινώθηκε από τη βασιλική οικογένεια. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που σύμφωνα με την Τεχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από το Μόντο Ντουμπλάντης, που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας! Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με

0: ξεκινήσαμε πίτιδες με αυτό το τραγούδι. Για να κάνουμε γέφυρα. Τυχαίο ήταν.
1: Εδώ πέρα ήρθε Γιώργος Τζιβελεκίδης, έβαλε το χεράκι του και όλος τυχαίος, ενώ εμείς μιλούσαμε για τον πλανητάρχη.
0: Πώς,
1: τα χεράκια πάνω.
0: Δεν μπορεί. Και τίποτα YMCA. Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι, παιδί μου, τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη εδώ πέρα. Είναι όλα
0: προγραμματισμένα, σχεδιασμένα.
1: Καλοκουρδισμένη
0: μηχανή. Χρωστάω το εξής. Έλεγες για τον Τραμπ που υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο.
1: Διότι έτσι τα κάνει ο πλανητάρχης. Μία υπογραφή και αλλάζουν οι ονομασίες όλες.
0: Δηλαδή.
1: Τίποτα. Είπε. Έκανα τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής. Έκανα τη λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Και μας μένει και ένας ωκεανός. Με ένα νόμο, μια υπογραφή, ένα άρθρο. Πώς το λέγαμε.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Έτσι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ούτε νόμο χρειάζεται άρθρο, μια υπογραφή.
0: Τίποτα
1: χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται πραγματικά για τον Τραμπ για να τα κάνει αυτά. Εν τω μεταξύ, έλεγα ότι τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα της μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα.
1: Υπήρχαν
0: κάποια δημοσιεύματα. Σχετικά με μια τέλος πάντων πρωτοβουλία. Το διευκρίνησε όμως ο Περιφερειάρχης και είπε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα με το ονομασία των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα. Και
1: αλλά...
0: ότι είναι ανακριβής η πληροφορία. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμός.
1: Και πώς προέγυψε έτσι, χωρίς φωτιά καπνός.
0: Χωρίς φωτιά. Είναι όλο αυτό το πράγμα, ήταν αυτή η πρόταση δηλαδή. Ήταν για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων ως νησιά. Είχε προτείνει ότι η Περιφερειάρχης, ο οποίος επίσης είπε, έβαλε τέλος αυτές τις παρερμηνίες.
1: Γιατί μάλλον δεν έπαιρνε πολύ καλή τρόπο το πράγμα.
0: Ναι, δεν τέθηκε ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των Επτανήσων, μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή τη συμμετοχή στο World Travel Market του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή την κυκλοφορία της Οδύσσειας του Νόλαν.
1: Τι μας έχει κάνει αυτή η Οδύσσεια του Νόλαν.
0: Άρα η συζήτηση, έλατε. Την παρουσία της περιφέρειας εκεί.
1: Πού να το φανταζόταν ο Νόλαν όταν γυρνούσε την ταινία, έκανε τα γυρίσματα, ότι θα είχε.
0: Ήταν συγκεκριμένη ιδέα.
1: Τόσα πολλά θέματα θα είχαν προκύψει από αυτή την ταινία.
0: Καταλαβαίνεις. Υπήρξε ξεσηκωμός μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η συγκεκριμένη ονομασία θα εμφανιζόταν μόνο για αυτές τις τρεις μέρες.
1: Και δίπλα στα Ιόνια νησιά φαινόταν ότι είναι τα νησιά.
0: Του
1: Οδυσσέα.
0: Κατάλαβες. Γιατί είχε βγάλει και ο δήμαρχος Ιθάκης ανακοίνωση ότι δεν παραχωρεί η Ιθάκη την ιστορία και το όνομά της.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Μην διαμαρτύρεσαι τώρα γι' αυτό. Μην τυχόν τα ακούσει αυτό ο πλανητάρχης και έχει από την άλλη πλευρά ο Τραμπ και πει τώρα, ξέρεις κάτι, μου λείπουν και μερικά νησιά. Και θα τα πω νησιά της Αμερικής.
0: Για ποια λες?
1: Και ονομάσει τα δικά μας. Κάποια από τα δικά μας.
0: Ναι,
1: τα Ιόνια σου λέει, έχετε εσείς προβληματισμό πώς θα ονομάσετε τα Ιόνια νησιά. Νησιά, καθίστε τώρα να σας δείξω εγώ, γιατί δίπλα στον κόλπο, στη λίμνη και στον ωκεανό, κάτι νησάκια θα μπορούσαν να το ονομάσουν τα νησάκια της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι. Δεν φτάνει που έχουμε άλλον με τα νησιά που έχουμε πρόβλημα, έχουμε και τον Τραμπ.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Για τα νησάκια.
1: Τουλάχιστον τα νησιά του Οδυσσέα, δικός μας Οδυσσέας, δική μας μυθολογία, δικά μας όλα.
0: Έτσι δεν έχεις πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες γιατί σε λίγο θα.
1: Πάμε, γιατί θα αρχίσουν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Real Blogger. Τι λες, ρε Στεφάνη, ο οποίος δεν ήταν χθες καρδιακός, έγινε για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό,
0: λοιπόν, το εξώφυλλο των νέων δεν το διάβασα, δεν έτυχε.
1: Όχι, με την κατσαρίδα λέει. Το διάβασα, έτυχε σε μένα.
0: Έτυχε στην κυρία Ελισάβετ. Δεν θέλω να το δω αυτό. Είχα και χθες μια πολύ κακή εμπειρία. Δεν θέλω να το συζητήσουμε παραπάνω. Λοιπόν, πήγε να σώσει το πόδι μου μία, όχι ρομπότ, οπότε δεν
1: Όχι, δεν θέλω περιγραφές.
0: Και δεν θέλουμε άλλες περιγραφές, θα τα πω έξω αν δεν θες που δεν θες.
1: Δεν θέλω, ούτε έξω, ούτε τίποτα δεν θέλω.
0: Ναι. Υπάρχουν παντού.
1: Περιγραφές με ζωήφια δεν θέλω.
0: Ναι, υπάρχουν παντού δυστυχώς.
1: Ναι,
0: σε όποιο σπίτι και να πας.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Σε όποια αυλή και να καθίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι ποτέ ασφαλής.
1: Όπτα λέει, ήμουν σε ένα χώρο δίπλα στο μπάντμιντον που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις αρχές Ιουλίου. Και ήταν μια εκδήλωση, ξέρεις, με catering και τα λοιπά, στο γρασίδι πάνω. Κάποια στιγμή, σε έναν έτσι λίγο ημισκοτεινό χώρο από τον κήπο αυτού του χώρου εκδηλώσεων, κάποια γυναίκα λέει κάτι, αισθάνομαι, κάνει ένα έτσι από πάνω της και ήταν ένα από αυτά τα υπτάμενα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτές τις κατσαρίδες χωρίς όμως τους ανιχνευτές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και την κάνει μια έτσι, την πετάει και πάει σε μια άλλη κυρία και γίνεται ένας παζουρλισμός και λες, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, είμαστε σε έναν κήπο με γκαζόν, σε μια εκδήλωση. Ναι. Σκέψου μια από αυτές να είχε πέσει μέσα στο catering εκεί που ήταν παραδίπλα. Ήτανε πέντε βήματα από εκεί, ήταν ο χώρος του catering. Το φαντάζεσαι?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Εμένα
1: δεν θέλω να μιλάμε για ζωήφια.
0: Ήτανε πάνω στο πόδι μου, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ήρθε αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θέλω να. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Σου λέω, μας έχουν καταλάβει. Τελείωσε. Αυτή είναι η απειλή της ανθρωπότητας, ο AI.
1: Ναι. Και δεν τις πιάνει και τίποτα, να ξέρεις. Είναι ανθεκτικότατες.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια. Δεν ξέρω.
1: Τίποτα. Ζουν και μέσα στο νερό 40 λεπτά. Έχω κάνει έρευνα.
0: Ναι, ναι, είμαι σίγουρη.
1: 40 λεπτά ζουν μέσα
0: αυτό
1: στο νερό.
0: Αυτό που μας τρομάζει είναι το απρόβλεπτο της κίνησης.
1: Ωραία, όλα μας τρομάζουν.
0: Το απρόβλεπτο της κίνησής τους, λέει.
1: Η αηδία που μας προκαλεί.
0: Αυτό σου λέω, το απρόβλεπτο της κίνησής του μας τρομάζει.
1: Κοίτα, απρόβλεπτη είναι και η ακρίδα. Η κίνησή της είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη.
0: Ναι, είναι και
1: πετάγεται,
0: αυτή.
1: Κάνει κάτι
0: δεν
1: περίεργα.
0: Ξέρω. Έτσι δείχνουν οι έρευνες, ναι, πάντως.
1: Όμως, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ την ακρίδα από την κατσαρίδα.
0: Ναι, ναι, και εγώ την προτιμώ.
1: Εντάξει.
0: Και να ζήσουμε για πάντα μαζί, αλλά την προτιμώ. Λέει ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη: ανταγωνισμός φυσικά και δεν είναι καλό για τα παιδιά. Συστήματα, κυρίως σκανδιναβικά, δεν δίνουν, λέει, βραβεία και δεν έχουν καν σκορ σε ηλικίες μέχρι τουλάχιστον 12 ετών.
1: Ναι, εμείς μιλήσαμε για τον συναγωνισμό για τον μέσα σε μία τάξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με αφορμή το
1: γεγονός να υπάρχει ένα καλό επίπεδο γνώσεων και μαθητών, το οποίο μπορεί να τραβήξει ο ένας, τραβάει τον άλλο.
0: Το λέγαμε για τον Καραλή και τον Τουμπλάτη.
1: Όχι γιατί θέλουν να ανταγωνιστούν, γιατί πρέπει κατά ανάγκη κάποιος
0: να
1: είναι.
0: Για να γίνεσαι καλύτερος.
1: Απουσιολόγος που λέγανε παλιά ή οτιδήποτε, παιδιά. Αλλά φανταστείτε μια άλλη τάξη στην οποία είναι όλοι κάτω του μετρίου. Ποιος θα τραβήξει ποιον.
0: Όχι, όχι, χρειάζεται αυτό. Τώρα, αν το λες ανταγωνισμό, συναγωνισμό, γενικά είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει, πείτε κάτι λίγο για τη βρωμιά, λέει, στα λεωφορεία.
0: Βεβαίως, γιατί σταματήσαμε μετά. Εδώ, ναι, με τον Σπύρο Παπαδάκη το λέμε συνέχεια για τη βρωμιά, ναι, στα λεωφορεία.
1: Ναι, ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να δεις να έχουν πέσει κάτω καφέδες, να έχουν. Τα καθίσματα έχουν καθαριστεί ποτέ. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Τα καθίσματα, αυτό το υλικό που έχουν. Το οποίο μοιάζει λίγο σαν πετσετέ, τέλος πάντων, και μπορεί να απορροφήσει δεν ξέρω κι εγώ τι μικρόβια. Καθαρίζονται ποτέ, πραγματικά το ρωτάω. Γιατί ο υπόλοιπος χώρος κάποια στιγμή καθαρίζεται, σφουγγαρίζεται. Για τα καθίσματα έχουμε μεγάλη
0: αμφιβολία. Ναι, δεν ξέρω. Γενικά πρέπει να γίνει κάτι με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και τον Σωτήρη από την Αμοργό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις πάει Αμοργό?
1: Έχω πάει. Έχω πάει και είναι πανέμορφο νησί. Το λατρεύω, τη λατρεύω την Αμοργό. Έχει μία. Βγάζει κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Είναι ωραία. Είναι
1: πολύ
0: ωραίο,
1: ωραία χώρα, εσύ. Πολύ ωραία νοοτροπία. Ωραίες. Εμένα μ' άρεσε στο σύνολό της.
0: Και οι παραλίες.
1: Ναι, δεν γιατί. Έχει, περίμενε. Γιατί εγώ δεν είμαι τη Αμμουδιά, τη απέραντη.
0: Γι' αυτό, εντάξει.
1: Εμένα μ' αρέσουν οι Κολπίσκοι, μ' αρέσει το Βότσαλο.
0: Πήγες και Κύμολο.
1: Και Κύμολο έχω πάει.
0: Πολύ ωραία και Κύμολος.
1: Που εκεί έχει μια πάρα, ναι, πολύ ωραία μουδιά.
0: Βεβαίως.
1: Τα πρασά τα οποία είναι. Έχει βραβευτεί κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία παραλία.
1: Και είναι η παραλία η οποία στα Μελτέμια δεν ανακατεύεται το νερό της. Έχει μια χοντρή άμμο και δεν ανακατεύεται.
0: Φανταστικά και τα δύο νησιά. Πολύ ωραία αύρα. Ο Real Blogger ξέχασα να σου πω ότι προσθέτει,
1: ναι,
0: να προλάβει ο Λίον βγάλει νόμο για την κατοχήρωση της λίμνης Πλαστήρα. Έτσι. Είμαστε πάρει κανείς. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη από την δροσερή και βροχερή Γλασκόβη, Σκωτίας. Μόλις 15 βαθμούς έχει στην Γλασκόβη και έχει, μας έχει στέλνει ένα μεγάλο ερώτημα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ολόκληρο, που έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για να το διαβάσουμε αυτό θέλουμε τη μισή εκπομπή, υποσχόμαστε μετά, αλλά δεν θα προλάβουμε να απαντήσουμε.
0: Τι θα έλεγες να έλυνες όλα τα προβλήματα του κόσμου, τη ρώτησε πάντως. Και η απάντησή της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πώς μπορώ να βοηθήσω τα όπλα μου, συσσαγωγικά, και εξήγησε, γιατί ήταν συγκεκριμένο το ερώτημα του Γιάννη, δηλαδή πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή πείνα, δυστυχία, πολέμους και υγεία.
1: Δύσκολα τις βάζεις, Γιάννη.
0: Το συμπέρασμά της δεν είναι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά το απόλυτο εργαλείο λύσης των προβλημάτων βρίσκεται στη συνεργασία μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα δίνει τη γνώση και τη στρατηγική και η ανθρωπότητα θα βάζει την αισθηνέση, την ηθική και τη θέληση για αλλαγή.
1: Και ο Σωτήρης δίνει την λύση, τον αντίπαλο απέναντι στον Τραμπ. Λέει θα τον πολεμήσει ο Κάπτερ Μαρκ και ο Μπλεκ. Μπλεκ διάβαζες?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν διάβαζα.
0: Διάβαζες εσύ?
1: Ναι.
0: Τα στενά μας.
1: Διάβαζε, ήμουν λίγο αγοροκόριτσο γι' αυτό.
0: Ναι. Εγώ γενικά κι εγώ ήμουν, αλλά αγοροκόριτσο πιο πολύ στα αθλήματα. Μ' άρεσε ποδόσφαιρο, παίζα μπάσκετ, όλα αυτά. Ναι. Όχι εν όργανη εννοώ και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τα στενά του ορμού, πώς λέτε να το ονομάσει. Θα δούμε βεβαίω. Στενά Ντόναλντ.
1: Αρχίζει και επεκτείνεται το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, στα βαφτίσια.
1: Ναι, στα βαφτίσια, γιατί έχει επεκταθεί και ο πρόεδρο, τα έχει πάρει όλα επόμου. Να δούμε λοιπόν τι θα βάλει στο στόχαστρο. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μα σύνδεση, γιατί έχουμε μαζί μα τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλή σα ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Είμαστε λίγες ημέρες πριν να ανακοινωθούν, και ξεκινάω από αυτό γιατί η τσέπη του καθενός είναι αυτό που τον απασχολεί, λίγο πριν να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μία ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι το τελευταίο διάστημα η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχει μια ανησυχία για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα και αν θα καταφέρουν οι πάροχοι να συγκρατήσουν πάλι ή να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων.
0: Και η χοντρική τιμή είναι σε ψηλά. Και το στο ρεύμα είναι σε ψηλά επίπεδα.
2: Ναι. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Κλείνει ο Αύγουστος σε 2-3 μέρες με μια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος γύρω στο 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι ο Ιούλιος έκλεισε περίπου στα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κλείνει πάνω από 132. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τεράστια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος σίγουρα δεν θα αφήσει ανέγκυχτα τα τιμολόγια της λιανικής που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η εμπορική πολιτική των παρόχων. Σίγουρα όμως δεν θα δούμε μειώσεις. Θα είναι ήδη υψηλή τιμή. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον Αύγουστο ήταν γύρω στα 18,2 λεπτά περίπου η τιμή της κιλοβατόρας. Εάν ενσωματωθεί όλη η αύξηση του 20%, καταλαβαίνετε θα ξεπεράσουμε τα 20 λεπτά.
1: Συνήθως μέχρι τι ποσοστό μπορούν να απορροφήσουν οι πάροχοι με βάση την εμπειρία μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, ο μεγάλος πάροχος απορροφά αρκετό ποσοστό από τις αυξήσεις. Οι υπόλοιπες, οι μικρότερες εταιρείες, θα έλεγα... δεν απορροφούν μεγάλο ποσοστό από την αύξηση. Τώρα να σας πω με νούμερα, κυμαίνεται από 10-15 έως και 40-45% περίπου. Αυτά δείχνει η στατιστική των τελευταίων μηνών. Όπως και να έχει όμως, εγώ σας λέω ακόμα και να μείνουμε στα ίδια επίπεδα, το 18,2 θεωρείται πανύψηλη τιμή.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει τις εξηγήσεις του βέβαια, έτσι.
0: Άρα κύριε Χριστοδουλίδη, συγγνώμη, δεν σημαίνει προφανώς επειδή αυξάνεται τόσο η τιμή της χοντρικής ότι οι τελικές τιμές λιανικής θα αυξηθούν τόσο όσο αυξάνεται η χοντρική?
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει πάντα μια αναλογική.
0: Δεν θα αυξηθούν 17-18% αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω, ναι.
0: Ακριβώς. Για να μην τρομάσει ο κόσμος, εντάξει.
2: Όχι, ναι. Αυτό θέλω να πω ότι ναι, μπορεί να έχουμε μια αύξηση 20%. Δεν σημαίνει ότι και το τιμολόγιο του παρόχου θα αυξηθεί 20%. Μπορεί να αυξηθεί 5%, 10%, 15%.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα. Αυτό θα το δούμε 1 Σεπτεμβρίου. Σίγουρα όμως δεν φαίνεται να έχουμε μείωση στη τιμή. Ναι. Αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπάρχουν οι αιτίες που δημιουργήθηκε αυτή η ύψη. Σίγουρα όμως δεν φαίνεται να έχουμε μείωση στη τιμή. Αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπάρχουν οι αιτίες που

0: Βλέπουμε ότι μάλλον πρέπει να ανησυχούμε για έναν δύσκολο χειμώνα γενικά.
1: Και μάλλον πρέπει η κυβέρνηση να επιστρέψει στην επιδότηση της κιλοβατόρας.
0: Ναι, αν ο στόχος παραμένει ότι τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και όχι παραπάνω, θα πρέπει.
2: Ναι, καταρχήν η μέση τιμή είναι πάνω από 15 λεπτά. Η μεσοταθμική είναι κοντά στα 15. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά μέση και μεσοταθμική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, νομίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος πρέπει να ενεργοποιήσει ξανά την επιδότηση της τιμής της κιλοβατόρας, αλλά προσέξτε και του φυσικού αερίου, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και τόσα χρόνια απολύτως τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία.
1: Φούρνοι, βέβαια. Φούρνοι, στενά.
2: Εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. Όπου καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δει μία επιδότηση ούτε ένα λεπτό στη θερμική κιλοβατόρα τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ένα πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος εξαιτίας του φυσικού αερίου. Όχι μόνο του ρεύματος αλλά και του φυσικού αερίου. Άρα το Υπουργείο πρέπει να δει και το φυσικό αέριο.
0: Λοιπόν, ναι. Επειδή πιέζει ο χρόνος, να πάμε λίγο και σε αυτό
1: Συγγνώμη,
0: που ακούσαμε
1: χθες. Να ναι. ρωτήσω κάτι και, πριν, επειδή ρωτάνε και οι ακροατές, ποιο τιμολόγιο προκρίνεται την παρούσα περίοδο?
2: Κοιτάξτε, το πιο φτηνό, εγώ θα πω ποιο είναι το πιο φτηνό τιμολόγιο. Σήμερα το πιο φτηνό τιμολόγιο είναι το κίτρινο. Όμως το κίτρινο θέλει ειδικές γνώσεις για να το παρακολουθείς μήνα-μήνα, διότι καταλαβαίνετε είναι άμεσα εκτεθειμένο, άμεσα κειμενόμενο με βάση τις χρηματιστηριακές τιμές του ρεύματος. Όμως είναι το βρίσκεις φθηνές τιμές. Αλλά είναι ρίσκο διότι μπορεί σήμερα για ένα μήνα να έχεις μια τιμή γύρω στα 10-11 λεπτά και τον επόμενο μήνα πάει 17, σας λέω για παράδειγμα. Το αν θα πας σε ένα πράσινο ή θα πας σε ένα μπλε εξαρτάται, όπως έχω πει πολλές φορές, από το ενεργειακό προφίλ του καταναλωτή. Αν ένας έχει ένα κλειστό διαμέρισμα ή είναι ένας εργένης, ένας άγαμος, που με ένα άτομο τέλος πάντων που δεν έχει μεγάλες καταναλώσεις, θα του έλεγα να μην πάει σε μπλε τιμολόγιο, γιατί τα μπλε τιμολόγια έχουν διπλάσια και τριπλάσια πάγια από τα πράσινα. Ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει 400-500 και πάνω κιλοβατόρες, εξακολουθώ να λέω ότι πρέπει να πάει σε μπλε, διότι ακόμα και αν είναι αυξημένο το πάγιο, κάνει απόσβεση με τη στάθμιση δηλαδή της χαμηλότερης τιμής της κιλοβατόρας της μπλε, διότι τα μπλε ξεκινάνε από χαμηλότερη βάση σε σχέση με τα πράσινα. Όμως συγκλίνουν σιγά σιγά, δηλαδή αν μου κάνατε την ερώτηση το Φεβρουάριο θα σας έλεγα κατευθείαν μπλε και ούτε συζήτηση, διότι τότε βλέπαμε και την μπλε τιμολόγια με τιμές κάτω από 10 λεπτά. Έχω εγώ ακόμα ενεργή σύμβαση που λύγει τέλος του χρόνου.
0: Αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών δηλαδή έχουν ανέβει.
2: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, διότι τα ασφάλιστρα κινδύνου που ενσωματώνουν οι υπάροχοι στα μπλε τιμολόγια, γιατί άλλο είναι να κλειδώνεις για ένα μήνα και άλλο για 12 και 18 και 24 μήνες, καταλαβαίνετε, επηρεάζουν σημαντικά και την τελική τιμή της κιλοβατόρας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε και σε αυτό που ακούσαμε, ότι ενέκρινε η Κομισιόν το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, το ελληνικό σχέδιο δηλαδή, και ότι αυτό ξεκλειδώνει ένα πακέτο μέτρων 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος χρόνου βέβαια. Τι παρεμβάσεις μπορεί να περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
2: 25 δράσεις και 25 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω.
1: Ναι, είναι 5,3.
2: Ναι, το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, έτσι λέγεται το καινούριο ταμείο. Και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντιλίων θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης. Δηλαδή,
1: για ευάλωτα νοικοκυριά, ναι.
2: Για βάλω
1: νέες κατοικίες,
2: πατρία,
1: σωστά, ναι.
2: Σε στρατόπεδα στην Αθήνα νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.
0: Ναι, ναι.
2: Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν, ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Αυτά
1: και, είναι, και θα αυξηθεί και, ο χρόνο, και, ο, και το επίδομα θέσεων.

0: θερμανσής.
1: Μπράβο, και μάλιστα. Αυτό από τα 27. Mm-hmm. Από τα 27 προβλέπονται εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ, θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000, αν θυμάμαι, δικαιούχους. 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 στο 2032. Και δεν είπαμε το κυριότερο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι αυτό?
1: Γιατί γίνεται όλο αυτό, ξέρετε? Γιατί από 1η Ιανουαρίου έρχεται το αφακικό χαράτσι και και στις μεταφορές, mm-hmm, και στον νοικιακό τομέα. Μέχρι τώρα ήταν στην ηλεκτροπαραγωγή. Τώρα θα μπει ο φόρος άνθρακας, το πούμε έτσι απλά, για να μην πω ότι ενσωματώνονται στα κόστη το ETS2, δηλαδή το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ενώ μέχρι σήμερα ήταν μόνο στην ηλεκτροπαραγωγή, τώρα θα είναι και για τις μεταφορές και για τη θέρμανση των κατοικιών. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν παρθούν τέτοια μέτρα προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από τα αυξημένα κόστη λόγω του άνθρακα, μιλάμε ότι ο δείκτης ενεργειακής φτώχειας από το 18,5 που είναι θα πάει στο 30.
2: Καθίστε τώρα, γιατί είπαμε τα θετικά και τώρα φτάσαμε στο χαράτσι και είναι αυτό που θα πληρώσουμε. Ναι. Αυτό πώς θα υπολογίζετε και πώς θα το πληρώνουμε?
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.
0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19, ενώ προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαιώδη στοίχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τουλάχιστον 470 είναι οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε το Νεπάλ, ενώ πάνω από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Χανιά, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 στη Λάρισα.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ.
1: Επιστρέψαμε. 97 και 8. Λισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Και θα ασχοληθούμε για μία ακόμη φορά με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Έγιναν και νυχτερινοί ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής.
0: 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική, όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Ήταν μια έκτακτη επιχείρηση και αυτή ήρθε μετά από μια σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, στην οποία ήταν και εκπρόσωποι του ΕΟΔΗ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ δύσκολη η κατάσταση όπως διαμορφώνεται φέτος και θέλω λίγο να μας πείτε γιατί έχουμε αυτή την έξαρση, αν έχουμε καταλάβει δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην φετινή έξαρση και αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.
2: Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Δυτικού Νείλου, το οποίο με βάση τα κρούσματα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά και τα οποία εμείς σαν ΕΟΔΗ που είμαστε αρμόδιοι για την επιδημιολογική επιτήρηση δίνουμε, υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός του τι ψεκασμοί θα γίνουν κατά την περίοδο της άνοιξης, τότε που τα κουνούπια ακόμα είναι στη φάση των προνυμφών, να το πω έτσι, ώστε να έχουμε μικρότερο αριθμό κουνούπιων. Τι είναι μια παράμετρος. Ο σχεδιασμός υπήρξε αναλυτικότατος και εκτελέστηκε. Αυτό το οποίο ήταν μη αναμενόμενο ήταν το ότι φέτος το χειμώνα στην Αθήνα, στην Αττική με συγχωρείτε, επικράτησε ιδιαίτερα ζεστός χειμώνας, ήταν ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, το οποίο σημαίνει ότι αρκετά όρημα κουνούπια, κανονικά έντομα, που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου και είναι οι φορείς που το κουβαλάνε διαχυμάζοντας, να σας το πω έτσι, υπήρξαν και φέτος, έμειναν, δεν πέθαναν όλα τα κουνούπια το χειμώνα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι εγώ που μένω στην Κάντζα ήταν η πρώτη χρονιά που είχα κουνούπια κατά χειμώνα στο σπίτι μου.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ είχα βέβαια και πέρυσι, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, που μένω στο Γέρακα, πολύ κοντά σας.
2: Πολύ περισσότερα κουνούπια, το οποίο είναι ένα βασικό κομμάτι. Δυστυχώς. Ο ζεστός χειμώνας ακολουθήθηκε από μια ιδιαίτερα δροσερή από πλευράς βροχών άνοιξη. Είχαμε πολλές βροχές και υγρασία, που και αυτό ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών, κυρίως διότι στην Ήπεθρο αφήνει περιοχές οι οποίες έχουν στάσιμα νερά. Άρα, είχαμε αυτά τα δύο. Υπάρχει και μια τρίτη παράμετρος, την οποία δεν μπορούμε με τίποτα να υπολογίσουμε. Τα κουνούπια, ξέρετε, κολλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα πτηνά τα οποία πετάνε.
1: Ναι.
2: Κυρίως τα μεταναστευτικά πτηνά. Υπάρχει λοιπόν μια περιοδικότητα, όπως μας έχουν εξηγήσει οι ειδικοί επιστήμονες, στη μετανάστευση των πουλιών, των μεταναστευτικών. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση από ό,τι τις άλλες χρονιές. Και γι' αυτό, αν δείτε και τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου από το 2010 που επιτηρούμε το νόσημα, έχουν μια περιοδικότητα αύξηση κάθε περίπου 7 με 8 χρόνια.
1: Από πού μετανάστευσαν αυτά τα πουλιά?
2: Αυτά έρχονται από τον Νότο. Είναι μεταναστευτικά πουλιά που έρχονται από τον Νότο προς τα εμάς ή από το Βορρά κατεβαίνουν όταν έχει πιο κρύο για να πάνε προς τον Νότο και επιστρέφουν.
1: Πάντως, επειδή σας είχαμε ρωτήσει και πριν από μία-δύο εβδομάδες, δεν θυμάμαι, πριν από 10 μέρες, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, μας είχατε αποκλείσει το γεγονός ο Ντάνιελ να προκάλεσε
2: τη μετανάστευση. Μου επιτρέπετε. Ο Ντάνιελ έγινε 2 χρόνια πριν, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Καμία, μα καμία. Εάν είχε ήταν κάτι συνέπεια του Ντάνιελ, θα ήταν πέρυσι, πρόπερυσι, δεν θα ήταν φέτος. Η μετανάστευση των πτηνών γίνεται κάθε χρόνο. Λόγω του καιρού.
0: Αλλά λέτε ότι κάποια χρόνια είναι πιο έντονη.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Έχει μια περιοδικότητα. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχει μεγαλύτερο αριθμό πτηνών, ναι, που μεταναστεύουν.
1: Αφού είχαμε αυτή την εικόνα τουλάχιστον για τις καιρικές συνθήκες,
0: ναι,
1: γιατί δεν κάναμε περισσότερους ψεκασμούς, ακόμη περισσότερους, γιατί μας είχατε πει ότι νομίζω ήταν αυξημένη κατά 30% όσο είχατε πει.
2: Ακριβώς. Έχουν γίνει.
1: Ναι. Ήταν όμως επαρκής, μήπως τελικά αποδείχθηκαν με αυτά τα δεδομένα που είχαμε ανεπαρκής.
2: Είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η εντομολογική επιτήρηση. Η εντομολογική επιτήρηση, δηλαδή υπάρχουν παγίδες εντόμων που μετράνε τον αριθμό των κουνουπιών. Δεν δείχνουν ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών, τρομερά μεγαλύτερο.
0: Αλλά τι, αλλά
2: έχουμε
0: πιο μολυσμένων.
2: Ακριβώς, έχουμε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών και το διερευνούμε.
0: Αυτός ο λίγο μεγαλύτερος αριθμός μολυσμένων κουνουπιών όμως έχει φέρει δεδομένα με πάρα πολλά κρούσματα. Κάποιοι λένε αναλυτές ότι πάμε για χρονιά ρεκόρ. Στα κρούσματα. Αν κινηθούμε.
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ.
0: Το επιβεβαιώνετε κι εσείς.
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ. Μάλλον, αν δεν δούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Το πόσα κρούσματα θα έχουμε εξαρτάται από το τι καιρό θα επικρατήσει από τώρα μέχρι τον Οκτώβρη. Πέρα από τις δράσεις που γίνονται, που συνεχώς εντατικοποιούνται και γίνονται πιο μαζικές. Ήδη στην σύσκεψη που κάναμε χθες στην περιφέρεια, αυτό που έγινε στην Ανατολική Αττική θα επαναληφθεί σε πολλά άλλα διαμερίσματα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν κάθε μέρα. Για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τον ψεκασμό που έγινε χθες, όπου ουσιαστικά δικαιοφόρο, να σας το πω έτσι, ρίχνανε στον αέρα εντομοκτώνα τα οποία κατεβαίνοντας σκότωναν τα κουνούπια. Πρέπει να επικρατεί μηδενικός άνεμος.
1: Ναι.
2: Εάν υπάρχουν 7, 8, 9 μποφόρ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα.
1: Πάντως το γεγονός ότι, δηλαδή, αν υπάρχει ποιότερο φθινόπωρο ή ποιότερο χειμώνας, αυτό μπορεί να παρατείνει και την περίοδο μετάδοσης, δηλαδή να έχουμε κρούσματα.
0: Και τον Οκτώβριο.
1: Και τον Οκτώβριο νομίζω ότι είναι δεδομένο, γι' αυτό λέω και πιο μετά.
2: Πιθανόν.
1: Είναι πιθανό. Συνήθως μέχρι ποιο μήνα καταγράφονται κρούσματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου, αλλά θέλω να σας πω κάτι, μέχρι το 2010. Δεν υπήρχε ιός του Δυτικού Νείλου στην Νότια Ευρώπη. Τώρα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στην Νότια Ευρώπη, αρχίζει και πηγαίνει και πιο σκοβορά. Mm. Που σημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος αλλάζει τη σχέση ξενιστή και ιού. Γιατί ο ιός μεταδίδεται από τα κουνούπια, αλλά βρίσκεται στα πτηνά και μολύνει τον άνθρωπο. Οπότε είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, δεν είναι τόσο απλό, ξέρετε, με απλά μαθηματικά να πεις, ρε παιδί μου, θα κάνω 40% παραπάνω ψεκασμούς. Και θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σε κάποιες περιοχές της Αττικής υπήρξε λιγότερο εντατική προσπάθεια από ό,τι θα έπρεπε. Ναι. Και εδώ εμπλέκεται λίγο και το σύστημα που έχουμε, όπου υπάρχει αρμοδιότητα και στην περιφέρεια και στους αντίστοιχους δήμους. Άρα,
1: για άλλη μια φορά, ποια είναι η διαδικασία,
0: κάποιος
1: δηλαδή
0: το ελέγχει όλο αυτό.
1: Ναι, ποια
0: δηλαδή
1: είναι η
0: θέλω να πω, μπορεί να είναι και η Δήμη υπεύθυνη για ψεκασμούς, μπορεί να είναι και η περιφέρεια, αλλά έχει κάποιος την γενική επιστασία.
1: Και τον σχεδιασμό, ποιος τον κάνει.
2: Μου επιτρέπετε. Εμείς, σαν ΕΟΔΗ, δίνουμε τις οδηγίες για το ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα και η περιφέρεια με τους Δήμους έχουν από το εθνικό σχέδιο υποχρέωση να εκπονούν πρόγραμμα ψεκασμών που οι ίδιοι ελέγχουν. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς σαν ΕΟΔΗ, ούτε είναι αρμοδιότητά μας.
0: Ναι, κάποιος έχει όμως την αρμοδιότητα, θέλω να πω.
2: Υπάρχει παρατηρητήριο.
0: Ή κατά βούληση, λέει ο κάθε Δήμος, θα κάνω ψεκασμό, θα κάνω αυτόν τον αριθμό των ψεκασμών.
2: Μου επιτρέπετε. Ο Δήμος παίρνει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει.
0: Ωραία.
2: Το αν το εκπονεί με βάση τις οδηγίες σχολαστικά ή όχι, όπως καταλαβαίνετε, Δήμο με το Δήμο δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Δεν το ελέγχει ούτε η περιφέρεια.
2: Η περιφέρεια ελέγχει δημοτοληπτικά, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγξεις κάθε μέρα τι κάνει κάθε δήμος. Σκεφτείτε το.
0: Άρα μπορεί να υπάρχει ένας σχεδιασμός που σε επίπεδο σχεδιασμού να είναι επαρκής, αλλά να μην έχει υλοποιηθεί με τον σωστό τρόπο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχει υλοποιηθεί λιγότερο πλήρως από ό,τι θα έπρεπε
1: σε κάποιες περιοχές.
2: Περιοχικά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Και για τέτοια, αυτό που λέω, έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε πολύ λιγότερη εφαρμογή των οδηγιών, να το πω έτσι. Όχι μηδενική, αλλά πολύ λιγότερη από
0: ό,τι. Ποιες περιοχές
1: είναι οι περιοχές που υπάρχουν και περισσότερα κρούσματα?
2: Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αναλυτικός.
0: Όχι, δεν θέλω να μας πείτε ο Δήμος έχει ύψη. Θέλω να μας πείτε, είναι η Ανατολική Αττική, είναι τα Βόρεια.
2: Είναι δυστυχώς διεσπαρμένα ανάμεσα στο λεκανοπέδιο. Και να σας το πω έτσι, είναι και πλούσιοι δήμοι και λιγότερο πλούσιοι δήμοι.
1: Και λέω το πλούσιοι. Και σε αυτές τις περιοχές έχουν καταγραφεί και πολλά κρούσματα, δηλαδή συνδέεται η μη υλοποίηση των μέτρων, ας πούμε.
2: Να εξηγήσω κάτι. Τώρα έχουμε πολλά κρούσματα στην Ανατολική Αττική. Είναι λογικό, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλούς αγρούς, εκεί έχουμε πάρα πολλά, πολύ περισσότερα νερά, γεωργικές καλλιέργειες. Έχουμε επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ανατολική Αττική, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λυθεί, γιατί μένω και εγώ στην Ανατολική Αττική, που λέγεται το σύστημα της αποχέτευσης. Τα περισσότερα μέρη στην Ανατολική Αττική έχουν φόσφορους ακόμα,
0: ναι,
2: τα οποία είναι σημαντική εστία αναπαραγωγής κουνουπιών. Και πέρα από το τι κάνει η περιφέρεια και η Δήμη, ένα σημαντικό, δεν μπορώ να σας πω σε τι ποσοστό κομμάτι, είναι τι κάνουμε και εμείς οι ίδιοι πολίτες στο δικό μας χώρο. Τι κάνουμε,
0: δηλαδή,
2: στον κήπο μας. Να σας το εξηγήσω. Τι κάνουμε στον κήπο μας. Αφήνουμε νερά να υπάρχουν στάσιμα νερά. Βγάζουμε τα νερά από τα πιατάκια που έχουν οι γλάστρες μας. Όταν τις ποτίζουμε, τα αφήνουμε να υπάρχουν εκεί. Είναι πολλά τέτοια μικρά πραγματάκια. Έχουμε βόθρο. Ψεκάζουμε στον εξαιρισμό του βόθρου μας. Γιατί ο βόθρος έχει ένα εξαιρισμό. Από εκεί μπαίνουν μέσα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται. Ψεκάζουμε το σωλήνα του εξαιρισμού του βόθρου, ώστε να καταστήλουμε την αναπαραγωγή κουνουπιών. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, σαν πολίτες, πέρα από αυτά που πρέπει να κάνει η πολιτεία, η περιφέρεια, η
1: Δήμη. Ναι, απλά δεν τα ξέρουν και οι πολίτες, ναι, όντως.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι
1: άλλο. Κάποια από αυτά τα πράγματα υπάρχει, σε σχέση με τα κουνούπια.
0: Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε και με ένα νέο στέλεχος του ιού, όπως ακούγεται?
2: Η πιθανότητα αυτή διερευνάται επιστημονικά. Έχουμε ήδη στείλει δείγματα στο εργαστήριο αναφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν έχουμε τα αποτελέσματα της γενετικής αλληλούχησης, του sequencing, θα σας το πούμε. Δεν υπάρχει ένδειξη προς το παρόν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος που και αυτόν κάνουμε, θα σας τον.
1: Ερευνάτε πάντως, μάλιστα. Ο ιός μπορεί να χτυπήσει όλες τις ηλικίες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί
2: ναι,
1: είδαμε και το
2: 13χρονο
1: που εμφάνισε βαριά συμπτώματα.
2: Άκουστε, το 13χρονο δεν εμφάνισε τόσο βαριά συμπτώματα. Νοσηλεύτηκε, είναι μια χαρά στο σπίτι του. Δεν έχουμε, πάντα είχαμε που και που νοσηρότητα, δηλαδή να νοσήσει σε νεαρότερες ηλικίες, αλλά σπανίως είχαμε απώλειες σε μικρές ηλικίες. Δυστυχώς οι απώλειες συνήθως είναι στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 ετών, που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, αδύνατο οργανισμό, ανοστοκαταστολές. Είναι οι άνθρωποι με επιβαρημένη κατάσταση υγείας. Θέλω όμως να δώσω και ένα λίγο αισιόδοξο μήνυμα. Αν παρακολουθήσετε τα επιστημονικά δεδομένα, θα δείτε ότι από αυτούς που εμφάνισαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, η μεγάλη πλειοψηφία παίρνει εξιτήριο. Δηλαδή, μην τρελαθεί ο κόσμος.
1: Όχι, βέβαια. Εντάξει.
2: Καταλαβαίνετε, επειδή τονίζουμε μεν τον αριθμό των νεκρών, που είναι τραγωδία να χάνεις στο και έναν άνθρωπο, αλλά να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν είναι κάτι που άπαξ και κολλήσω, δεν και καλά θα πεθάνω. Και το λέω απλά γιατί ο κόσμος, ξέρετε, μερικές φορές αν τρομοκρατηθεί θα οδηγηθούμε σε παράλογα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία...
0: Την κορύφωση την έχουμε δει, κύριε Βασιλακόπουλε.
2: Είμαστε
0: αυτή τη στιγμή στην κορύφωση.
2: Κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέα κρούσματα, αλλά είμαστε ξεκάθαρα στην κορύφωση και κάθε χρόνο η κορύφωση συμβαίνει τώρα, προς τα μέσα, προς τέλος Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
2: Αν δείτε τις επιδημιολογικές καμπύλες, άρα είμαστε στην κορύφωση. Τώρα, αν η κορύφωση θα κρατήσει μία εβδομάδα παραπάνω ή μία εβδομάδα λιγότερο, δεν το ξέρουμε. Κάνουμε πολύ εντατική προσπάθεια να κάνουμε όσα παραπάνω έκτακτα μέτρα γίνεται και προφανώς τα φετινά δεδομένα θα αλλάξουν και τον σχεδιασμό για του χρόνου.
1: Πόσο κοντά είμαστε στο...
2: Πέρυσι, ναι, επιτρέπετε,
1: για να ολοκληρώσουμε.
2: Αν δείτε τα δεδομένα τα επιδημιολογικά της περσινής χρονιάς, είχαμε ελάχιστα κρούσματα, πολύ λίγα κρούσματα, το 1 τέταρτο των κρούσματων, το 1 τέταρτο των θανάτων αντίστοιχα. Οπότε δεν ήταν αναμενόμενη η τόσο μεγάλη, να σας το πω έτσι, αύξηση των κρουσμάτων.
1: Μάλιστα. Πόσο κοντά είμαστε στη δημιουργία, στην κυκλοφορία ενός γρήγορου τεστ, τύπου rapid test, για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου? και άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια, αλλά τώρα συζητάμε για τον ιό του κουνήλου.
2: Κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα, πήρε δημοσιότητα μία ερευνητική πρόταση που χρηματοδοτήθηκε, την οποία υπέβαλε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και χρηματοδοτήθηκε. Μακάρι να πάει καλά. Εξετάζουμε και διάφορα άλλα τεστ που κυκλοφορούν στο εμπόριο, χωρίς όμως επίσημα να έχουν κάποια, να σας το πω έτσι, προς το παρόν ένδειξη. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εάν υπάρξει ένα rapid test, αυτό θα βοηθήσει στο παραμικρό, και θα σας εξηγήσω το γιατί.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Θα σας εξηγήσω, είναι πολύ εύκολη απάντηση. Από τους 100 ανθρώπους που θα κολλήσουν ιό του δυτικού μυλού, και άρα το τεστ θα βγει θετικό, οι 80 δεν θα εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα, τίποτε. Το 20%, το 19% θα εμφανίσει ένα ήπιο πυρετό, και μόνο το 1% και λιγότερο από το 1% θα εμφανίσει πέρα από τον πυρετό και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Δεν θα βοηθήσει όμως σε μεγάλες ηλικίες που έχουν υποκείμενα νοσήματα μια ώρα αρχίτερα να ζητήσουν βοήθεια?
2: Μα μόλις κάποιος είναι σε ηλικία μεγάλη, κάνει πυρετό και αρχίζει να αναπτύσσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, τόσοι άλλος πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Δεν πρέπει, ακόμα και αν δεν έχει ιό του δυτικού μήλου, δηλαδή ένας ηλικιωμένος άνθρωπος κάνει πυρετό και αναπτύσσει έντονη κεφαλαλγία, δεν μπορεί αυτό να το προκαλέσει μόνο ο ιός του δυτικού μήλου. Αυτό είναι μια πιθανότητα. Μπορούν άλλα 20 νοσήματα να το προκαλέσουν. Άρα ούτως ή άλλως πρέπει να πάει στο γιατρό αυτός ο άνθρωπος να εξεταστεί. Το να διαγνώσει μόνος του το ότι έχει.
0: Με αυτό, κύριε Βασιλικόπουλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία. Είναι εδώ. Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κράτησε λίγο περισσότερη συζήτησή μας με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αλλά νομίζω μάθαμε για πολλά πράγματα. Ρωτήσαμε για πολλά πράγματα.
1: Και απασχολεί
0: πάρα πολύ ναι. κόσμο, γιατί προφανώς ανησυχεί ο κόσμος. Ξέρεις, έτσι πάει ένα κουνούπι και ανησυχείς.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μην υπερβάλλουμε κιόλας, γιατί όντως γι' αυτό, από ένα τσίπημα κουνουπιού οι περισσότεροι δεν θα πάθουν τίποτα, δεν το καταλάβουν καν.
0: 1% αλλά, λέει μόνο.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ας έχουμε κάποια πράγματα.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αφορών και να σας πω ότι υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέργεια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέργεια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19 και αφορούν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες, όπου βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 472, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατασαράι και την Αυστριακή ΛΑΣΚ θα αναμετρηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ στη Link Face του Champions League. Εκτός έδρας θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, Κόμο και την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων.

0: Λέμε, τι λέμε, λέμε πού θα βρούμε αυτήν η βενζίνη.
1: Αυτά λέμε.
0: Αυτά συζητάμε τώρα τόση ώρα μεταξύ μας, διότι εδώ χθες γέμισα το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Γύρω στα 57-58 λίτρα, γιατί ήταν τελείως.
1: Άδειο.
0: Στο τελείωμά του ήταν άδειο. 119 ευρώ. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
0: Να πηγαίνεις στο βενζινάδικο και να δίνεις 119 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ.
1: Εξαιρετικό. Το οποίο πόσο θα σου κρατήσει κιόλας.
0: Εντάξει. Ευτυχώς, γιατί εδώ κάνω μικρές αποστάσεις.
1: Εσύ κάνεις μικρές αποστάσεις. Άλλοι όμως δεν κάνουν μικρές αποστάσεις.
0: Άλλοι δεν κάνουν μικρές αποστάσεις. Και αν σου έρθει η φαϊνή ιδέα να βγεις για κανένα μπάνιο λίγο πιο έξω, καμιά εκδρομή, οπότε φας κάτι παραπάνω.
1: Τώρα, ό,τι πήγες, πήγες.
0: Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, Στεφανέα. Ναι. Δεν μ' αρέσουν.
1: Και ταυτόχρονα μπορείς όμως να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αλλά άκου τώρα ποιο πρόβλημα υπάρχει τώρα, γιατί μας το στέλνει και εκεί να το ξαναπούμε. Το είπαμε και νωρίτερα και εκεί μάλλον μπήκε τώρα στην παρέα μας. Δεν λειτουργεί όμως η τηλεμαντική.
0: Ακόμα δεν λειτουργεί.
1: Έτσι μας.
0: Κλείνουμε 24 ώρες δηλαδή.
1: Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα και εκεί μας. Δεν έχει αυτό ακόμα φτιάξει. Προσπαθούμε, θα μάθουμε.
0: Τη γυάλινη σφαίρα.
1: Τη γυάλινη σφαίρα για το πότε θα μάθει.
0: Και οπότε, πότε θα έρθει το λεωφορείο.
1: Βάλε το βενζινάδικο, βάλε τώρα αυτό με τα μέσα μεταφορά.
0: Τι να πω με τα πόδια.
1: Βάλε και ότι δεν είναι και καθαρά τα περισσότερα. Μας το στέλνανε και πριν οι ακροατές.
0: Κάνει κάψωνα με τα πόδια, δεν λέει τέτοια
1: κάνει
0: ώρα να
1: πας. Κάψωνα, με τι να
0: πετάξω.
1: Πας, πέτα.
0: Ναι.
1: Πάρε ένα ελικόπτερο.
0: Φέρτε
1: που είπαμε
0: ελικόπτερο,
1: και χθες προσγειώνεται παντού.
0: Φέρτε ένα ελικόπτερο να προσγειωθούμε σε μια ταράτσα, κάτι να γίνει δουλίτσα.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπή, 9 λεπτά μετά τις 11. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε μερικές καλημέρες μέχρι να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η Μαρία Ροζάρια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Βλέπω οι κατσαριδούλες έχουν. Απασχολεί πολύ το, απασχολεί πάρα πολλούς το θέμα.
1: Είναι λοιπόν, ανάμεσά μας.
0: Είναι ανάμεσά μας. Καλημέρα στο Σπύρο. Δουλεύω, λέει, στη Γερμανία. Στα αστικά λεωφορεία καθίσματα δεν καθαρίζονται ποτέ. Καλημέρα στην Ρούλα. Καλημέρα στον Μάρκο. Καλημέρα και στην παλιά μου γειτόνισσα, την Γιώτα. Πολλές καλημέρες. Μέχρι στη γάτα μου στέλνει φυλάκια. Λοιπόν, καλημέρα στον Φόρτσα Βαουκάρα. Καλημέρα στον Ανδροκλή. Καλημέρα στον Μιχάλη, στον Γιάννη, στον Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, στον Αντώνη, στον Τόρπη. Και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.
1: Και καλημέρα και στον Μάρκο. Μάρκο, μη ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για την πεθερά σου, θα την κάψεις τελείως, έτσι.
0: Έλατε, πραγματικά. Θα σου πει, δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικούς, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε σε ένα θέμα που προέκυψε στη Λέσβο.
0: Προέκυψε, λέγοντας.
1: Προέκυψε, εννοώ για την ένταση που προέκυψε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Το θέμα ήταν η εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στο νησί της Λέσβου. Εκεί είχαμε και εισβολή αγανακτισμένων κτηνοτρόφων στην αίθουσα
0: που
1: γινόταν η συνεδρίαση και είχαμε και παρετήσεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε και παρετήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Παρετήσεις που ζητούσαν οι κτηνοτρόφοι και τελικά έγιναν και δεκτές. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε
0: με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Γίνο Γιάννη Ανδριανό, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Σαλαμάρα, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές σας.
0: Καταρχάς να πούμε τι έχει αποφασιστεί, γιατί πλέον όντως οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και πλέον νομίζω ότι η αγανάκτηση είναι πλέον νομίζω μόνο αγανακτισμένους μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
2: Το πρόβλημα με τις επιζωωτίες στη Λέσβο είναι ο αυτόδης πυρετός, ο οποίος είναι και ο ιός ο συγκεκριμένος πολύ επιθετικός. Και πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και την ιχνηλασιμότητα παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί αυτό επιβάλλουν οι κανόνες της επιστήμης, αυτό λένε οι κτηνίατροι, δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί για αυτά τα μέτρα, αποφασίζουν οι επιστήμονες και βεβαίως υπάρχει και ένα πλαίσιο νομοθετικό και ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκός κανονισμός που οφείλουμε να τηρούμε. Εδώ θέλω να πω ότι ήδη και με απόφαση του Υπουργού του κ. Σκηνά εχθές εγκρίθηκαν αποζημιώσεις 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι συνολικά στις 2.800 εκμεταλλεύσεις λόγω της ευλογιάς, λόγω του αθόδους στη Λέσβο και βεβαίως και της Πανόλης.
1: Πότε θα καταβληθούν αυτά τα ποσά?
2: Αυτά ήδη έχουν υπογραφεί, είναι απώλεια εισοδημάτων, είναι επιπλέον δηλαδή των χρημάτων, της αποζημίωσης των σφαγιαστέων των ζώων. Αυτό είναι για την απώλεια, είναι χρήματα για την απώλεια εισοδήματος. Εντός τριών ημερών θα δούνε την καταβολή, να πιστώνονται τα χρήματα που δικαιούται ο καθένας μετά βεβαίως από τους ελέγχους που έχουν γίνει και τις βεβαιώσεις που υπάρχουν από τις αρμοδίες.
1: Έχουν πάρει τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε.
2: Έχουν ληφθεί, ας πούμε, για το η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την τυροκομεία του νησιού, γιατί είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης, είναι πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ και να σας πω, είναι 3,5 εκατομμύρια αποζημιώσεις για τα σφαγιαστέντα ζώα που έχουν ήδη καταβληθεί, δηλαδή 1,3 είναι 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την ευλογιά και την Πανόλη, και 2,6 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί στα τυροκομεία του νησιού.
1: Εκκρεμεί μόνο αυτό το 1,3 λέτε εσείς, αυτό εκκρεμεί.
2: Και βεβαίως εδώ είμαστε να δούμε και τι άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν και θα συνεχίσουμε τη στήριξη. Δεν σταματάει η κυρία Κασίμη και η κυρία Σαλαμάρα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εκρήζωση. Λοιπόν, η εκρήζωση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί ανεξάρτητα αν υπάρχουν βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίας. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί. Γι' αυτό έχουμε ενισχύσει.
1: Ναι, αλλά έχουν περάσει κάποιοι μήνες. Έχουν περάσει πέντε μήνες. Η χνηλάτιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Πείτε μας τι γίνεται με τις θανατώσεις, παρακαλώ.
2: Θα σας πω για την χνηλάτιση. Το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει? Γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό και δεν έχει καμία μόνιμη πρόσληψη.
2: Θα θυμίζω ότι στην αρχή υπήρχαν προβλήματα στην ιχνηλάτιση με την έννοια την εξής, ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Δεν άφηναν στην αρχή οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, δεν είχαν πρόσβαση υπηρεσίες κτηνιατρικές στον έλεγχο. Λοιπόν, υπήρξε μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και η ευθύνη είναι όλων μας εδώ και πρέπει ακόμα να εντείνουμε την προσπάθεια και από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι. Από την πλευρά μας στηρίζουμε και αποζημιώνουμε και εδώ είμαστε. Ό,τι επιπλέον μέτρο χρειάζεται θα το λάβουμε, όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο αυτόδης πυρετός καταπολεμάται, εκριζώνεται με συγκεκριμένα μέτρα που έχει αποφασίσει η κτηνιατρική υπηρεσία, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, οι κτηνίατροι, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, όλοι τέλος πάντων οι επιστήμονες που είναι αρμόδιοι και όχι εμείς οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί εφαρμόζουμε τις προτάσεις των επιστημόνων στην αντιμετώπιση.
0: Για πείτε μας για τις θανατώσεις, σας παρακαλώ για να προχωρήσουμε. Για τις θανατώσεις, έχουν τώρα παγώνουν μέχρι πότε?
2: Δεν παγώνουν. Δεν παγώνουν. Δεν μπορεί,
0: οι μαζικές θανατώσεις.
2: Όχι.
0: Δεν αναστέλλονται.
2: Δεν υπάρχει. Αυτό ανακοινώθηκε προφανώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή από την πλευρά των υπηρεσιών κτηνιατρικής, επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο ότι η κτηνιλασιμότητα θα συνεχιστεί και τα μέτρα θα συνεχιστούν, γιατί μας προτείνουν και επισημαίνουν ότι είναι ο μόνος τρόπος στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση της νόσου για να μπορέσουμε να περάσουμε.
1: Και οι θανατώσεις θα συνεχιστούν.
0: Άρα δεν ισχύει ότι παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις σκοπαδιών.
2: Ό,τι υπάρχει ως πρόβλεψη και το πλαίσιο που ισχύει θα συνεχιστεί και στην ιχνηλασιμότητα και στην αντιμετώπιση.
1: Υπάρχει διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους ότι δεν μπορούν να απορροφηθούν στον Χιτά Λέσβου τόσες χιλιάδες ζώα και ότι συνεχίζονται να γίνονται ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ισχύει αυτό?
0: Ότι γίνονται πρόχειρα και με αδιαφάνεια επίσης καταγγέλνουν. Ναι. Αυτό ακριβώς που λέει και η Ελισάβετ.
2: Καταρχήν για τις ταφές, υγειονομικές ταφές, είναι αρμόδιες οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα πλαίσιο, ένας κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται για τις ταφές. Πιστεύω ότι εφαρμόζουν τους κανόνες οι αρμόδιοι. Επαναλαμβάνω, όχι οι πολιτικοί. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες που οφείλουν να εφαρμόζουν.
0: Κύριε Αδριανέ, ποιος τους ελέγχει? Εσείς στο Υπουργείο, ποιος τους ελέγχει αν εφαρμόζουν?
2: Το Υπουργείο ελέγχει, αλλά υπάρχουν, λέω, αρμόδιοι οι οποίοι κάθε ένας έχουν το συγκεκριμένο ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση επιλαμβάνεται για τους χώρους υγειονομικής ταφής και για τις διαδικασίες μαζί με τις κτηνιατρικές, επαναλαμβάνω, υπηρεσίες που είναι στις περιφερειακές.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν κάτι όμως δεν γίνεται καλά, ποιος θα πρέπει να το εντοπίσει?
2: Υπάρχουν οι αρμόδιοι. Μάλιστα. Και εάν υπάρχουν και ευθύνες ότι δεν εφαρμόζεται, νομίζω.
1: Έχει πέσει στην αντίληψή σας, έχει φτάσει η πληροφορία μέχρι εσάς για αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι, ότι γίνονται θανατώσεις και ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες?
2: Ό,τι η καταγγελία γίνεται και υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει η ανάλογη οδός να ακολουθούν και να αποδοθούν ευθύνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ευθύνες στην μη τήρηση της νομιμότητας και να τις καλύψει κανένας. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, αλλά θέλω να επισημάνω ότι από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας θα στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους κτηνοτρόφους στην συγκεκριμένη περιοχή τώρα, επειδή μιλάμε για την Λέσβο. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η εκρίζωση της επιζωτίας πρέπει να είναι ο στόχος μας για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της ανασύστασης.
1: Α, πάμε και στην επόμενη φάση. Σχέδιο υπάρχει για την ανασύσταση κομματιών.
2: Για να προχωρήσει την ανασύστασή. Κυρία Σαλαμάρα και κυρία Κασίμη, πρέπει να εκκληζώσει την όσο, αλλιώς δεν έχει.
0: Ναι, γιατί επιμένετε στη γραμμή των θανατώσεων αντί για το μέτρο του εμβολιασμού που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, όταν ο κίνδυνος ολικού αφανισμού του ζωικού κεφαλαίου είναι πλέον ορατός? Ο

0: αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Ναι, για τον εμβολιασμό δηλαδή, που βρισκόμαστε.
0: Για το, αν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες και οι εκτιμίατροι είχαν προτείνει ως λύση αυτή τη μέθοδο, η πολιτική ηγεσία δεν θα έλεγε κάτι το
1: άρα αντίθετο. Άρα το πρόβλημα είναι επιστημονικό.
0: Είναι επιστημονικό.
1: Όχι οικονομικό.
0: Είναι ξεκάθαρο οικονομικό, έτσι κι αλλιώς είναι, γιατί το κράτος πληρώνει, η πολιτεία πληρώνει. Όλες αυτές οι αποζημιώσεις είναι ενισχύσεις οι οποίες έχουν ένα κόστος. Βεβαίως είπα και είμαι ξεκάθαρος ότι αυτά είναι θέματα των επιστημόνων, των εκτινιατρικών υπηρεσιών, των εκτινιάτρων. Ενισχύουμε τους εκτινιάτρους και την παρουσία τους. Ακόμα περισσότερο είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με τον κύριο Δένδια, ο κύριος Σκινάς, και με τον κύριο Δαβάκη και ο κύριος Καβαδάς, ο αρμόδιος που έχει και την κτηνοτροφία και ασχολείται και ήταν και στην τηλεδιάσκεψη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στην χθεσινή συνεδρίαση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εμείς θα στηρίξουμε τους πληγέντες, θα στηρίξουμε τη κτηνοτροφία, όμως πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στο στόχο της εκρίζωσης.
2: Ωραία. Πάμε και στην επόμενη μέρα, γιατί το ερώτημα τώρα είναι, όταν εκρυζωθεί η νόσος, πώς θα γίνει η ανασύσταση κοπαδιών? Έχει υπάρξει σχεδιασμός γι' αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι νωρίτερα, πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο.
0: Λοιπόν, ο στόχος μας τώρα είναι η εκρίζωση και βεβαίως υπάρχουν.
2: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει η επόμενη ημέρα. Κύριε Αντριανέ.
0: Υπάρχει βεβαίως επόμενη, αλλά μόνο και τη θέλουν την επόμενη ημέρα, γιατί είναι εθνική υπόθεση η κτηνοτροφία. Και,
2: άρα, τι λέει το σχέδιο του Υπουργείου?
0: Ως επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και ως αναγκαία την παραμονή στις ακριτικές ιδιαίτερα περιοχές στην περιφέρεια. Λοιπόν, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν όλες αυτές τις διαδικασίες ανασύστασης και στήριξης των ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Είμαστε σε φάση που ήδη έχει γίνει μια προετοιμασία, όμως το βάρος το ρίχνουμε στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση. Αν δεν γίνει εκρίζωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Μην προτρέχουμε, επομένως, το βάρος πρέπει.
2: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πριν έρθει η ώρα, ένας σχεδιασμός πρέπει πάντα να υπάρχει. Διότι όταν εκρίζονται, δεν θα ψάξουμε εκείνη την ώρα να βρούμε το σχέδιο.
0: Όπως όχι, βέβαια. Όχι. Όπως μέχρι τώρα τους έχουμε στηρίξει οικονομικά και για την απώλεια εισοδήματος που θα δουν πάλι σύντομα, όπως κάναμε και για το 25 με 28 εκατομμύρια 496 χιλιάδες για την Ευλογιά, για την Πανόλη. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση και στην Λέσβο και τη στήριξη επομένως και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε την επόμενη μέρα να ξαναζωντανέψει και να δώσουμε ζωή σε όλο αυτό το κεφάλαιο που έχει χαθεί από τη κτηνοτροφία μας.
2: Δεν ξέρω τώρα, μετράμε 5 μήνες που έχουμε το πρόβλημα.
0: Το είχαμε πει
2: πάρα πολλούς μήνες. Λοιπόν, εσείς με το χέρι στην καρδιά λέτε ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει ήταν αποτελεσματικά, γιατί εδώ στέλνουν μηνύματα συνεχώς και ρωτάνε γιατί δεν εφαρμόσαμε κι εμείς το μοντέλο της Κύπρου που και εμβολιασμούς έκαναν και εξαγωγές προϊόντων.
0: Λοιπόν, εξαγωγές και καταρχήν και εμείς, όπως ξέρετε, τα προϊόντα τα τυροκομικά βγαίνουν από το νησί και εμπορεύονται. Με συγκεκριμένες διαδικασίες και μέτρα βιοασφάλειας ώστε να μην μεταφερθεί ο ιός, τα προϊόντα, τα τυροκομικά της Λέσβου βγαίνουν και πηγαίνουν στα ράφια και όπου είναι υπάρχουν συμφωνίες εμπορίου. Λοιπόν, δεν υπάρχει, δηλαδή δεν περιορίστηκε. Ναι, μεν στην αρχή υπήρξε το πρόβλημα γι' αυτό και επιδοτήσαμε με 2.600.000 τα τυροκομεία, όμως υπάρχει πλέον διακίνηση των εμπορευμάτων των τυροκομικών με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει
1: κύριε
0: να
1: Ανδριανέ,
0: υπάρχουν.
1: Επειδή ρωτάει η Ελισάβετ, συγγνώμη, αν έγιναν όλα σωστά, γιατί πρέπει να γίνει λίγο αντιληπτική αγωνία που βιώνει ο κόσμος εκεί.
2: Νησί που στηρίζεται στην κτηνοτροφία.
1: Και ένα νησί που στηρίζεται. Επειδή έψαχνα τόση ώρα, μα ακούτε να μην μιλάω, έψαχνα για παράδειγμα σε μια τοπική ιστοσελίδα στο νησί και διαβάζω τίτλος. Δεν είναι μόνο κτηνοτρόφοι, δηλαδή οι ίδιοι, να πείτε ότι είναι κομματικά τοποθετημένοι κάπου αλλού. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Δεν μιλάω εγώ, δεν μιλάω.
1: Θα σας πω. Θα διαβάζω. Διαβάζω λοιπόν τίτλος. Ο Αθανασίου μίλησε για το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων της Λέσβου.

0: Παραδέχτηκε σοβαρές καθυστερήσεις στην ιχνηλάτηση, ζήτησε άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις και άσκησε κριτική για την απουσία συντονισμού μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τοπικών υπηρεσιών. Άρα κάτι δεν πήγε
1: δεν
0: καλά.
1: Δεν έχω διαβάσει τι έχει πει ο κ. Αθανασίου, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κ. Αθανασίου γνωρίζει πολύ καλά όλη αυτή τη μάχη και έχει συμβάλει και ο ίδιος και έχει συμφωνήσει και έχει βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης. Και η αγωνία του είναι η ίδια με τη δικιά μας.
0: Ναι, αλλά κάτι δεν πήγε καλά.
1: Η εκρήζωση λοιπόν της επιζωοτίας. Τα μέτρα λοιπόν εφαρμόζονται.
0: Μιλάει για καθυστερήσεις εδώ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα. Στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19, ενώ προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 477 είναι οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σάρωσε τον Νεπάλ, ενώ πάνω από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική οδό στις εξόδους Γελαμία.

0: Έλα, δώστε μου. Μετάτε μας. Θα μου χαμογελάς, δεν δίνεις τον αέρα. Μην τη χαμογελάς έτσι.
1: Σου λοιπόν, κάνει κόμξες, παιδί μου.
0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε κι άλλο καλεσμένο μέχρι το τέλος. Εδώ θα είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης, στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Πριν προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Και μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο παρόχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Εσύ να σου πω, μα βάλαμε χθες στο ενικός.gr.
1: Ναι.
0: Μας έστειλαν αναγνώστες, φωτογραφίες με παιδιά πάνω σε ηλεκτρικά πατίνια.
1: Δικάβαλο. Και καλά κάνεις και το λες.
0: Δικάβαλο.
1: Γιατί ήταν δύο
0: χωρίς...
1: παιδιά σε καθένα, ναι.
0: Ναι, δικάβαλο, χωρίς ναι. κράνος, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
1: είναι...
0: μικρά παιδιά.
1: Είναι
0: ήταν στην Κηφισιά
1: μέτρα.
0: Από πολιτεία προς Κηφισιά. Από πολιτεία προς Κηφισιά μου έλεγαν ότι κατέβαινα, ναι. Προφανώς είναι σε ίσχυτα μέτρα. Κανένα παιδί δεν φοράει κράνος. Και λίγο αργότερα βγήκαν και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία, από την τροχέα.
1: Που δείχνουν.
0: Που έκανε ειδική επιχείρηση για τα πατίνια και κατέγραψαν συνολικά 115 παραβάσεις σε 192 ελέγχους, παρακαλώ. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη παραβατικότητα. Και για μη χρήση κράνους και για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας και για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Λοιπόν, και επίσης βεβαίωσαν και συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Λοιπόν, να πούμε ότι διάβαζα κάτι πια πολύ διαφορετικά στοιχεία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια δημοσιεύματα ότι τα βγάζουν λέει σωσφυρί τα πατίνια.
1: Μετά τα μέτρα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών.
1: Απαραίτητη η ασφάλιση που
0: λόγω των νέων αυστηρών ρυθμίσεων.
1: Στο σφυρί να τα βγάλουν και να τα πουλήσουν. Να μην αρχίσουν να τα πετάνε όπως τα βρίσκουν μέσα στο θερμαϊκό και από εδώ και από εκεί παρατημένα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα και για την τελευταία μας τηλεφωνική σύνδεση.
0: Θα πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Θα πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Μακάρι να πηγαίναμε κανονικά Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα.
0: Πες κάτι ακόμα λίγο.
1: Τώρα που έχει και το μετρό και έχουν ανοίξει και
0: και
1: άλλοι 5 σταθμοί. Εμείς θα πάμε εικονικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη, γιατί κατέθεσαν και στον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, τη δέσμη των προτάσεων.
1: Στον πρωθυπουργό.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος? Δεν μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος.
1: Όχι, δεν θα πάμε ακόμα Θεσσαλονίκη τελικά. Φράνσις, νομίζω έχουμε τώρα τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Τον έχουμε, τον κύριο. Δεν τον έχουμε.
1: Φράνσις, νομίζω πρέπει να
0: παρακαλούμε.
1: Ξανακαλέσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Κατέθεσαν λοιπόν μία δέσμη προτάσεων, ένα υπόμνημα που περιλαμβάνει πάρα πολλά σκέλη μέσα για το πώς βλέπουν την επόμενη ημέρα οι παραγωγικοί φορείς και συγκεκριμένα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
0: Να πάμε να σου διαβάσω το μήνυμα
1: ναι,
0: της Κατερίνας
1: ναι.
0: που λέει κακοκόριτσα.
1: Οχ, γιατί?
0: Θα μου λείψετε.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, τώρα
0: πάμε.
1: Έχουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Μπορούμε να συνδεθούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, μας ακούτε?
2: Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Στην εκπομπή σας, κυρία Σαλαμάρα, κυρία Κασίμη. Τη διάθεσή σας.
1: Θέλαμε λίγο να μας περιγράψετε τι ζητάτε από τον Πρωθυπουργό, γιατί καταθέσατε ένα υπόμνημα με τις προτάσεις σας, και να δούμε λίγο επιγραμματικά ποια είναι τα βασικότερα θέματα τα οποία θίγεται σε αυτό το υπόμνημα.
2: Νόμιζα, θέλετε να με ρωτήσετε,
1: ναι,
2: πόσα από αυτά που ζητήσαμε πέρσι γίναν πραγματικότητα.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτόν, γιατί μάλλον κάποια επαναλαμβάνονται, γιατί δεν γίνανε πραγματικότητα.
2: Έχω την αίσθηση ότι μένουμε περισσότερο λίγο στην ουσία των πραγμάτων, που είναι η επαφή με τον Πρωθυπουργό και με το επιτελείο του. Η αλήθεια είναι ότι ήταν όλοι παρόντες και αυτό πρέπει να το δεχτούμε με χαρά. Ήταν και ο Αντιπρόεδρος, ήταν και ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ήταν και διάφοροι άλλοι υπουργοί και από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Για μας η βιοτεχνία και δύση Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Χαριτολόγησα στην αρχή και είπα αυτό, ότι τι έγινε από πέρσι. Θα σας πω ότι είχαμε την τιμή πέρσι να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του βιοτεχνικού εφημεριδιού Θεσσαλονίκης. Την υλοποίηση ενός εξαιρετικού λευκόματος που με χαρά και στις δύο, όταν ανεβείτε Θεσσαλονίκη, θα σας περιμένω στο γραφείο μου να σας το προσφέρω.
1: Μακάρι.
2: Αξίζει να το έχετε και σαν έντυπο και θα σας βοηθήσει πολλά. Διαβάζοντας κανείς, βλέπει ότι τα αιτήματα του βιοτεχνικού κόσμου από το 1945 και μετά, ας πούμε, το 50, το 60, το 70, ξέρετε, τότε που ορθώθηκε, αλλά και λίγο πιο πριν και το 30, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως γιατί, παρότι οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε και που είναι τα βιοτεχνικά αλλά και τα τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι, ιδεολογοί, ξέρετε, όλο αυτό το εξαιρετικό κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας που είναι τόσο δυσέβρετο, θα σας πω μετά γι' αυτό, ενώ αποτελούν το 99,9% των ενεργών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με ισοδύναμα μέτρα. Ζητήσαμε λοιπόν πράγματα που ήρθε ο καιρός να το κάνουμε.
1: Βέβαια,
2: πάντα ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του ξέρουν το δημοσιονομικό περιθώριο, όμως υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τόσο δημοσιονομικό κόστος όσο δημοσιονομική και πολιτική εφαρμογή.
1: Ναι, όπως.
2: Όπως λοιπόν όλα αυτά που έχετε ακούσει για τα φορολογικά, πρέπει κανείς να τα εξηγεί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 120 δόσεις, δεν μιλάμε για 120 δόσεις σε άχρηστους ανθρώπους ή σε κακές επιχειρήσεις. Μιλάμε για 120 δόσεις σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες οι οποίοι μπορεί να έκαναν κάποιο λάθος ή να είχαν μια κακή στιγμή, μιας και περάσαμε 10 χρόνια μιας νέας πραγματικότητας, δεν μου αρέσει ο όρος κρίση, γι' αυτό και λέω νέα πραγματικότητα, και μια περίοδο του κορονοϊού, και οι οποίες έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι το ένα γεγονός.
0: Άρα λέτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, αν με επιτρέπετε, γιατί για την ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις δείχνει ότι αυτή η ρύθμιση δεν έχει πετύχει, έχει λίγες αιτήσεις.
2: Οι οποίες θα πρέπει να είναι, ναι, αλλά να σας πω κάτι, να είναι 120 δόσεις μόνο το κεφάλαιο.
0: Δεν υπάρχει.
2: Και να μπουν μέσα, μα σκοπός είναι να σας πω κάτι, σκοπός είναι και να εισπράξει. Μου θυμίζει εκείνα τα ανίσπροκτα που ήμουν παιδί, τα άκουγα, και είχαν μέσα το μηνιόν το οποίο είχε κλείσει.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: μα το επιτόκιο είναι πολύ υψηλό, δεν υπάρχει κούρεμα στις προσαυξήσεις. Ναι.
2: Θα πρέπει να διαφέρει από την θεωρητική οικονομία. Θα πρέπει. Και το λέω με την έννοια ότι και εσείς, αν είχατε έναν εργοδότη που στο παρελθόν δεν τα είχε πληρώσει 5 μήνες και τα σκέφτεστε τώρα εκείνα που όταν ήμουν παιδούλα 18 χρονών πήγα και δούλεψα κάπου και εκείνος με εκμεταλλεύτηκε. Τι θα παρατηρήσει τώρα που δεν είσαι παιδούλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να θυμόμαστε τα παλιά, να πάμε λίγο αυτό. Πάμε λοιπόν να εισπράξουμε χρήματα από επαγγελματίες και από επιχειρηματίες που θέλουν να τα δώσουν. Δεν μπορούν, αν μπορούσαν, θα τα δίναν όλα. Και πρέπει να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, όμως να μην μείνουμε μόνο σε αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε μιλήσει για το, εφόσον είναι δυνατόν, η μείωση του ΦΠΑ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτό δεν γίνει, δεν πρόκειται να βελτιστοποιήσουμε τις τιμές στο ράφι των προϊόντων. Έχουμε μιλήσει για μείωση του εξομισθολογικού κόστους. Όχι του κόστους της επιχειρήσης. Ξέρετε, ένας εργαζόμενος σήμερα που παίρνει 1.000 ευρώ, το νούμερο είναι τυχαίο τώρα, αλλά θέλω να το καταλάβετε, την πράξη την επιχείρηση δεν στοιχίζει 1.000 ευρώ, στοιχίζει 1.500. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, γιατί τα 500 είναι το εξομισθολογικό κόστος. Αυτά τα 500, αν γίνουν 300, εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει το κόστος της επιχειρήσης. Θέλουμε να πάρει πιο πολλά λεφτά ο εργαζόμενος. Να έχει πιο πολύ οικονομικό διαθέσιμο. Να δουλέψει η αγορά. Είναι απλό αυτό που λέμε, πάρα πολύ απλό. Πάνω τώρα και από αυτό υπάρχει το μεγάλο και υψηλό κόστος της ενέργειας.
1: Συζήτηση
2: που την κάναμε, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό θα μιλήσει τη Διεθνή Έκθεση.
1: Πώς μπορεί να δοθεί ανάσα μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, που έχει έντονα τα στοιχεία της ενεργειακής κρίσης.
2: Θέλετε να το συζητήσουμε. Θέλετε να σας πω κάτι που θέλω, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας και δεν σας το κρύβω, παρότι ενδιαφέρομαι σαν πόλη, την ακούω τακτικά. Και επειδή και οι ακροατές σας είναι τέτοιοι που ακούνε, θέλω να καταλάβουν ένα πράγμα. Την μέρα που ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται αέριο, αλλά και το κόστος το μεταφορικό, πετρέλαιο, αυτός ο κράτος, και ξέρετε εμένα να μου αρέσει να μιλάω στη γλώσσα του πεζοδρομίου, γιατί αυτή την καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν το δημοσιονομικό περιθώριο. Δημιουργείται. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να δημιουργεί και σταθεροποίηση του κόστους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που παράγουν. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και η αύξηση του κόστους ενέργειας της παραγωγής δημιουργεί λιγότερη ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα μας. Τα οποία καλά είναι, χρυσά είναι, αγαπημένα είναι, αλλά δεν γίνεται. Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ο ήλιος είναι η δική μας πυρηνική ενέργεια, το έχω πει αυτό χιλιάδες φορές, θα το ξαναπώ, μιλούμε για τη Γαλλία που δουλεύει με πολύ χαμηλό και λένε ναι, αλλά στη Γαλλία έχουν πυρηνικό εργοστάσιο. Εμάς η δικιά μας πυρηνική δύναμη είναι ο ήλιος. Ο Τζάμπα, όχι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Θέλατε. Κύριε Παπαδόπουλε, για να προχωρήσουμε να τα προλάβουμε όλα. Μιλάτε ζητάτε να αλλάξει και το μοντέλο της τεχνικής εκπαίδευσης.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Για την κάλυψη των γενναίων θέσεων. Πείτε μας γι' αυτό.
2: Αύριο αρρωσταίνεις, μακριά από εδώ. Έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Θα σου πούνε για 30 διαφορετικούς γιατρούς και θα σου πούνε και άλλους 5. Έχεις ένα νομικό πρόβλημα. Θα σου πούνε για 40 νομικούς και θα σου πούνε και άλλους 10-50. Και το ξέρετε αυτό. Χαλάει το air condition 13 Αυγούστου. Άμα μου βρεις άνθρωπο να στο φτιάξει, έλα να μου το πεις.
0: Άρα με δεδομένο ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα, τι ακριβώς ζητάτε?
2: Ζητάμε να δημιουργηθούν ακαδημίες τεχνικών επαγγελμάτων, είναι εξάλλου μια νομοθεσία η οποία είχε ψηφιστεί το 2022, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι που πρέπει να την ενεργοποιήσουμε και προσωπικά είπα στον Πρωθυπουργό ότι δεν γίνεται για τα μεν εκπαιδευτικά ιδρύματα της προβάσμιας εκπαίδευσης να είναι όλα υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και για όλη την τεχνική εκπαίδευση να εμπλέκονται 5 Υπουργεία. Σε αυτό πρέπει να γίνει μια τομή και η τομή αυτή λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα είναι μόνο επιβλέπων και από κάτω θα δοθούν στις περιφέρειες και στα επιμελητήρια, τα επιμελητήρια τα οποία είναι γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, γιατί αυτοί ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου και τις ιδιαίτερες ανάγκες στη δημιουργία προσωπικού κατάλληλου. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη διάθεση, εμείς έχουμε τη γνώση, ο Πρωθυπουργός συμφώνησε και μπροστά σε όλους και είπε ότι έτσι είναι. Πρέπει τα επιμελητήρια να αποκτήσουν το ρόλο που πρέπει να έχουν. Και ο ρόλος τους είναι σύμβουλος της πολιτείας. Καλό είναι λοιπόν και μέσα τη δική σας εκπομπή να ακούσουμε κάποια στιγμή να καλεί ο Πρωθυπουργός τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων να συζητήσουμε για αυτόν τον νόμο, ο οποίος στήθηκε καλά, αλλά ουσιαστικά δεν είχε εφαρμογή. Και ξέρετε, ένας νόμος που δεν έχει εφαρμογή πρέπει να αναρωτιόμαστε. Για ποιο λόγο δεν έχει εφαρμογή.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Πόσα από αυτά τα.
2: Όχι.
1: Μία τελευταία και πολύ σύντομη απάντηση. Πόσα από αυτά τα αιτήματα που δώσατε τώρα στον Πρωθυπουργό τα είχατε θέσει και πέρσι και πρόπερσι?
2: Εμπλουτισμένα ήταν φέτος. Ήταν τα περσινά εμπλουτισμένα. Ακούστε με λίγο. Πολύ λίγα πράγματα ξεκίνησαν να γίνονται. Όλα, όχι. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο. Τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς. Τα επιμελητήρια δεν απαιτούν και δεν ζητούν. Τα επιμελητήρια προτείνουν και είναι κοντά να τα κάνουν εφαρμογή. Και τίποτα από εμάς δεν φεύγει χωρίς να είναι κοστολογημένο και χωρίς να έχει από πίσω μια τεχνοκρατική.
1: Ελπίζουμε του χρόνου, όταν θα κάνουμε την ίδια συζήτηση, να μας πείτε ότι δώσατε μια καινούργια λίστα και ότι είχαν υλοποιηθεί τουλάχιστον στην πλειονότητά τους αυτά που δώσατε φέτος. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα. Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
7: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
9: Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Τι δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
11: Για το προφίσενση του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
10: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
11: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
10: Αυτά.
11: Και ένα τείχο ακόμα.
10: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
12: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Εδώ είναι ένα καλό σημείο που λέγει ο Γιώργος Τζεβελεκίδης. Καλό σημείο για φιγούρες χορευτικές, το συγκεκριμένο που επέλεξες. Και Fly Me to the Moon με Frank Sinatra. Δεν είναι τυχαία η επιλογή, διότι σήμερα έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι κοιτάμε τον ουρανό.
0: Ναι, όχι απλά. Σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολλές επιλογές σήμερα να βγούμε έξω και να απολαύσουμε διαφορετικά το φεγγάρι.
1: Έτσι.
0: Σε θέλω λίγο πιο ρομαντική, Στεφανία.
1: Σώθηκες τώρα. Λοιπόν, φεγγάρι, έχω και επέτειο γάμου σήμερα.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Και στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω τι σχέδια έχεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν περιλαμβάνουν δουλειά μέχρι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι περιλαμβάνουν κάτι πιο ρομαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Για όλους τους άλλους που δεν έχουν επέτειο.
1: Έτσι είναι γνωστοί.
0: Οξύριχος, ξέρεις τι είναι οξύριχος?
1: Τι είναι.
0: Ψάρι μεγάλο, είναι γνωστή σε εμάς μουρούνα.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί οι αυτόχθονες στην Αμερική ήταν η εποχή.
1: Από εκεί βγήκε το όνομα, ε.
0: Ναι, να σου πω τώρα, δεν είναι και πολύ ρομαντικό μεταξύ μας, γι' αυτό δεν το είπα.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πανσέλινος λέει το ξύρι.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πάρα πολύ ρομαντικά. Ανοίγουν δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και τα σχετικά. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν εκδηλώσεις.
1: 126 χώροι πολιτισμού.
0: Ναι, οι μισοί έχουν εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και τα σχετικά. Οι άλλοι απλά ανοίγουν και έχουν ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να απολαύσετε την Πανσέλινο μαζί με την παρέα σας από κάποιο πολύ ωραίο σημείο.
1: Το βασικό σε όλη είναι την Ελλάδα. Το τελευταίο μεγάλο λόγιο μου, φεγγάρι του καλοκαιριού. Είναι ιδανική αφορμή να βγούμε έξω με τους αγαπημένους.
0: Έτσι ακριβώς. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε και εμείς.
1: Ρομαντικά.
0: Να πάρετε την παρέα σας, να πάρετε το τέρι σας.
1: Ξεχάστε το φεγγάρι του ξύριχου. Ξεχάστε το ψάρι.
0: Αφήστε τα ψάρια.
1: Ξεχάστε τους ηθαγενείς. Ξεχάστε τη Βόρεια Αμερική. Ξεχάστε τα όλα αυτά.
0: Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις είναι.
1: Το δικό μας.
0: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία μαζί αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με 3 ώρες εκπομπές. Είπαμε, Στεφανία, όσα δεν είχαμε πει όλη τη χρονιά, στον αέρα εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Και από τη Δευτέρα.
1: Είναι
0: ραντεβού...
1: που δεν μιλήσαμε καθόλου, κατάλαβες.
0: Τι είναι αυτά. Εμείς.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, στόμα έχουμε και μία δεν έχουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι γνωστό.
1: Μπορούσαμε και 10 ώρες, πιστεύω.
0: Τέτοια να μην λες.
1: Δεν λέω τέτοια όμως. Ελισάβετ μου, πέρασε. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα Ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρμα με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Αντένα 105,3.
7: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Real FM. Η ώρα είναι μία.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και οι λασπορές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Τουλάχιστον 482 είναι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκρηθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που πλήττει εδώ και μερικές εβδομάδες στην περιοχή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους ντόπιους. Κάτοικοι και νέες σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού. Σε κατάσταση συνεγρήμου λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύνησε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 19 και αφορούν κυρίως άτομα άνω των 65 ετών. Σε μαζικούς ψεκασμούς προχωρούν οι αρχές. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την Ουκρανία αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα στη Ρίγα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Καλώς το Θοδωρή, αλλά βρε Θοδωρή μου, να σου πω κάτι. Μερικές φορές είναι αυτό που λέμε, ότι όλοι είμαστε έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρεις, και ειδικά όταν μιλάμε για θέματα άμυνας, διπλωματίας και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, λέει για παράδειγμα ο Θοδωρής. Τα ντρόουν πρέπει να τα τυφλώνουμε και να πέφτουν και όχι να τα αναχαιτίζουμε μαχητικά. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Καλημέρα στην παρέα.
1: Άντε, γεια Θοδωρή. Η ειδική πάλι. Η ειδική.
0: Γεια Θοδωρή, να είσαι καλά.
1: Ο Ντίνος προφανώς, μάλλον σε μένα θα απευθύνεται προφανώς, για να λέει ότι είσαι μεγάλο καθήκη. Mm-hmm. Υπάρχει κανείς που μπορεί να πάρει καινούργια αμάξι και δεν το κάνει, ντροπή σου. Παιδιά, να συνεννοούμαστε σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν καινούργια αμάξι, έχουν ένα αμάξι πολλών ετών και το φροντίζουν. Και ξέρω και βλέπω, και εσύ βλέπεις, αγαπητέ Ντίνο, που έχεις και άλλα ονόματα από ό,τι βλέπω εδώ, και Άγγελος και Κώστας και άλλα πολλά. Ξέρεις πάρα πολλούς.
0: Έμαθε τον κόλπο. Για πες, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, τον Ντίνος μπορεί να είναι Κωνσταντίνος, μπορεί. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πάρα πολλούς, τους βλέπεις που κυκλοφορούν, οι οποίοι δεν είναι μπορούν, δεν μπορούν. Παίρνουν ένα το οποίο δεν πρέπει να κυκλοφορεί και το κυκλοφορούν γιατί κάνουν τη δουλίτσα τους. Και αυτό λέω, ότι αυτά μένουν κατά κανόνα.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω εγώ πριν έτσι, επειδή μόνο το έχω δει να γίνεται. Είναι γιατί έχω συζητήσει με τουλάχιστον δύο, πώς τις λένε αυτές τις εταιρείες που έρχονται να σε βοηθήσουν.
0: Οδικές βοήθειες.
1: Οδικές βοήθειες. Ναι. Αυτά.
0: Ναι. Και σου λένε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είναι κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα.
1: Τα περισσότερα είναι αυτοκίνητα κακή συνέχεια.
0: Στο έχω πει. Είναι, δεν είναι το τι λες. Είναι ο τρόπος που το λες. Γιατί ξέρω ότι δεν είσαι απόλυτος. Ναι, γιατί τώρα λες όποιος έχει κακοσυντηρημένο αυτοκίνητο είναι και περιπτώσεις ανθρώπων. Τώρα ανοίγεις ένα θέμα στο μεταξύ το οποίο δεν έχει καμία βάση, ρε, κανένα κοινωνικό έρμα. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει κόσμος που είναι αδιάφορος και μπαίνει στα αυτοκίνητα όπου με βγάλει και όσο με βγάλει. Εντάξει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος όντως στενεύεται τόσο πολύ που σου λέει ναι, πρέπει να πάω στη δουλειά, είναι κακοσυντηρημένο το αυτοκίνητο. Είναι το ίδιο που λέω και εγώ αντιστοίχως. Και μου την πέφτουν πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο που λέω ότι είναι έγκλημα το να βάζεις το παιδί σου πάνω στο μηχανάκι. Και μου έρχεται ένα ερώτημα και μου λέει, και άμα δεν έχει άλλο μέσο μετακίνησης. Στην ίδια λογική είμαστε. Αλλά θέλω να σου πω, πάντα έχεις και αυτόν τον παράγοντα. Έτσι. Είναι η οικονομική δυσπραγία, είναι ότι, το οικονομικό
1: νομίζω
0: πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να συνεννοιόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι όταν λες κάτι συγκεκριμένο, μιλάς για αυτό τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μιλάς γενικά. Έτσι. Okay. Τι άλλο έχεις να πεις?
0: Πολλά έχω να πω. Περιμένω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη να μιλήσουμε για τα προηγούμενα που λέγαμε.
1: Ναι. Παρακαλώ, καλέστε την κυρία Αποστολάκη για να έχουμε και χρόνο στη διάθεσή μας.
0: Θέλεις. Βεβαίως να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, όχι, για το άλλο που συζητάγαμε επίσης για τα ηλεκτρικά, κοίταξα και μου έκανε εντύπωση ότι τα σημεία φόρτισης αυτή τη στιγμή είναι 4.000 και κάτι και τα βενζινάδικα είναι επίσης 4.000 και κάτι.
0: Γεωργία, σε ρωτήσω κάτι. Ηλεκτρικό είναι το αυτοκίνητό σου? Όχι. Το αγόρασες πρόσφατα? Μπορούσες να πάρεις ηλεκτρικό και δεν το πήρες? Ναι. Μου χαμογελάει ο Γιώργος.
1: Τι?
0: Σταμάτα λοιπόν να λες για τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρικά. Σου έχω πει, δεν λαϊκίζω, ότι αν μπορούσαμε να πάρουμε όλοι ηλεκτρικό, θα παίρναμε ηλεκτρικό. Είναι πανάκριβα τα ηλεκτρικά.
1: Ναι.
0: Ρε Γιώργο, έχω δίκιο ή όχι? Μην μας πρίζεις λοιπόν.
1: Καλά, σου είπα εγώ ότι δεν έχεις δίκιο, ότι είναι πιο ακριβά.
0: Σημείο φόρτισης και τα λοιπά και μπούρου μπούρου. Αν μπορείς να πάρεις ηλεκτρικό, παίρνεις ηλεκτρικό. Δυστυχώς είναι πολύ ακριβά στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώς θα το κάνουμε? Και σένα δεν αμυγό ηλεκτρικό?
1: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Εγώ έλα. Το παίζω δίπορτο.
0: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Για πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
1: Χαίρετε,
2: καλό
1: κυρία Αποστολάκη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, κύριο Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Βοηθήστε μας σε κάτι. Ανοίξαμε την κουβέντα νωρίτερα και ρώτησα για το πρωί για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί ήδη στις προτάσεις που παρουσιάσατε χθες για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, βγήκε πολύ νωρίς το πρωί μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Συγγνώμη που το πιάνω από εκεί, αλλά εγώ έχω κολλήσει. Έλεγα στον Μπάμπη ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω μία απάντηση όσον αφορά στην πρόταση που λέει να δίνεται η ευκαιρία στον δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειο όσο αυτό θα πωλείται στο φαν. Και σας λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι μάλλον αγνοείται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι απάντηση που εγώ τουλάχιστον δεν την έχω ξαναδεί.
2: Ναι, κατανοώ την αμηχανία τους. Mm-hmm. Κατανοώ την αμηχανία τους. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Νυφλή, δεν συμβιβάζεται με την πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης υπέρ της ασυδοσίας των funds και των services, μεταθέτοντας όλο το βάρος στους πολίτες. Και η κυβέρνηση βρίσκεται εδώ και 7 χρόνια αντιμέτωπη με την παταγώδη αποτυχία της. Στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ψευδές ότι υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια απαγόρευση. Όπως ψευδή είναι και πολλά άλλα επιχειρήματα, είτε για την επιτυχία του εξοδικαστικού μηχανισμού, είναι εντυπωσιακό ότι δεν δίνουν στοιχεία,
0: ναι.
2: Ή για την, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Γιατί η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, για παράδειγμα, ως προστασία της κατοικίας το δικαίωμα των πιστωτών και όχι του οφειλέτη να ζητά τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη προκειμένου να του δώσουν μια ρύθμιση για την κατοικία. Λοιπόν, ναι. Είναι εντελώς, ξέρετε, είναι εντελώς διαφορετική η αφετηρία μας. Γιατί υπάρχει διαιρετική τομή, η οποία είναι θεμελιώδης. Με ποιους είσαι, ποιους υπερασπίζεσαι, ποιους εκπροσωπείς.
0: Ναι.
2: Σας θυμίζω ότι όταν εξεδόθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων για τον νόμο της πρώτης κατοικίας, όπου ο Άριος Πάγος αποφάσισε αμετάκλητα ότι θα γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, ο κ. Πιερακάκης βγήκε μετά από λίγα λεπτά και είπε ότι θα αναζητήσει τη χρυσή τομή. Λες και η απόφαση αυτή ήταν μια γνωμοδότηση που μας καλούσε να διαπραγματευτούμε με τους funds και τους services για χρυσή τομή.
0: Ναι.
2: Η απόφαση δεν ήταν γνωμοδότηση, ήταν δεσμευτική κρίση της Ολομέλειας και η κυβέρνηση που εμπερίχε και το ζήτημα φυσικά της αναδρομικότητας.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί η αναδρομικότητα πάντοτε, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά την ψήφιση του νόμου και όχι μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
0: Για πάμε να τα δούμε ένα. Λέει, για παράδειγμα, γενικότερο ο τίτλος είναι ότι αγνοείται ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ζητάτε, λέει, την προστασία της κυρίας κατοικίας και έχει ήδη ψηφιστεί.
2: Φαντάζομαι ότι θα έχετε δει την απάντησή μας, η οποία απαντά.
0: Η αλήθεια δεν έχω προλάβει τη βιντεωρινή. Ναι.
2: Ωραία. Η απάντησή μας λέει.
1: Πείτε μας εσείς τώρα, γι' αυτό σας έχουμε.
2: Ότι η κυβέρνηση βαφτίζει προστασία την εγκατάλειψη των οφειλετών. Αυτό βαφτίζει ως προστασία. Άρα, σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, θυμίζω ότι σε συνθήκες σκληρής επιτροπίας το 10, η κυβέρνηση Παπανδρέου, ξέρετε, το λέτε και το λέει ο κόσμος νόμος Κατσέλη, είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, 38-69.
1: Και πριν το μνημόνιο.
2: Που καταψηφίστηκε.
1: Πριν το μνημόνιο είναι ο νόμος Κατσέλη.
2: Είναι ο νόμος, ενώ η χώρα έχει μπει στην περιπέτεια και στη δίνη, κύριε Παπαδημητρίου. Έχει έτσι δίνει μια σκληρή πολιτική μάχη για να πετύχει. Και ψηφίζει αυτό το νόμο, τον οποίο καταψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας. Το συνολικό πλαίσιο της προστασίας της πρώτης κατοικίας αρχίζει να αποδυναμώνεται από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με 2 νομοθετικές παρεμβάσεις το 2015 και εξαφανίζεται με το νέο πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Στις 120 δόσεις, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις προβλέπει μείωση των προσαυξήσεων και διαγραφή του 30% εφόσον οφειλέται στη ρήτη ρύθμιση. Η ρύθμιση της κυβέρνησης για τις 72 δόσεις δεν προβλέπει καμία ελάφρυνση για τον οφειλέκτη και εκτοκισμό της οφειλής με 5,84%.
0: Εδώ λέει ότι υπάρχουν ήδη 72 δόσεις και έως 240 έως μέσω εξοδικαστικού.
2: Σας απαντώ λοιπόν.
0: Ναι.
2: Και το ίδιο ουσιαστικά ισχύει και για τις 240 δόσεις, όπου η αίτηση γίνεται δεκτή μόνο υπό προϋποθέσεις, ενώ παρά το γεγονός ότι προβλέπεται καταρχήν δυνατότητα ελαφρύνσεων, οι προτάσεις, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, δεν προβλέπουν καμία ελάφρυνση ή αυτή είναι εντελώς ασήμαντη.
0: Mm-hmm.
2: Και έτσι δεν έχει καμία σχέση με μια βιώσιμη λύση που μπορεί να οδηγήσει τελικά και σε ίσπραξη από τα ταμεία.
1: Δηλαδή, τώρα, η πρότασή σας, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι θα μπαίνει κάποιος στις 120 αφού προηγουμένως έχει γίνει περικοπή των προσαυξήσεων των παρατοκίων.
2: Και διαγραφή του 30% εφόσον οφειλέτη στηρίζει τη ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Όταν τη χάσει, πότε θα τη χάνει? Δηλαδή, μετά από πόσες δόσεις που θα καθυστερήσει, θα τη χάνει?
2: εφόσον δεν τηρεί τη ρύθμιση, και αυτό σημαίνει
1: ότι. Πώς θα ξέρουμε ότι δεν την τηρεί? Θα έχει χάσει δύο δόσεις ή θα έχει χάσει παραπάνω?
2: Ότι δεν την τηρεί όταν θα υπάρχει μια συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που δεν τηρεί τη ρύθμιση.
1: Αυτή την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά θέλω να προσδιορίσουμε. Αν χάσεις και δεύτερη στη σειρά δόση θα είναι, αν χάσεις τέσσερις, ποια θα είναι?
2: Πρέπει να δω την τροπολογία για να σας πω ακριβώς αν θα είναι η τρίτη ή αν θα είναι η τέταρτη.
1: Γιατί σας ρωτώ, γιατί αυτό είναι βασικό, γιατί πάρα πολλοί χάνουν τις ρυθμίσεις τους επειδή καθυστερούν τη μία δόση, καθυστερούν την άλλη και τους πατάει έξω το σύστημα εντελώς. Και μετά δεν τους αφήνει να ξαναμπούνε κιόλας.
2: Ισχύει αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Ισχύει αυτό. Η τροπολογία το ρυθμίζει ακριβώς. Δεν θέλω να είμαι ανακριβής και να σας πω την τρίτη και να είναι η τέταρτη.
1: Και άλλη μια ερώτηση από αυτού, κύριε Αποστολάκη, γιατί είναι θέμα που το ζητούν και οι βιοτέχνες και πολλές ομοσπονδίες. Αν τη χάσεις μία φορά, μπορείς μετά να ξαναμπείς?
2: Εάν τη χάσεις μία φορά, μπορείς μετά να ξαναμπείς, εφόσον τηρήσεις τις προϋποθέσεις και εφόσον δεν είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής, κύριε Παπαδημητρίου. Γιατί εδώ υπάρχει μία αντίληψη από την κυβέρνηση που αφορά είτε τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, είτε άλλες περιπτώσεις, όπου συλλήβδιν οι πάντες είναι μπαταχτίδες ή στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ενώ σε αυτόν τον ωκεανό του χρέους των ληξιπρόθεσμων οφειλών που σήμερα έχει φτάσει τα 240 δις, δεν είναι αυτή η πλειοψηφία. Στο ελβετικό φράγκο, για παράδειγμα, υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου πρόσφατες, οι οποίες λένε ότι τα ψηλά γράμματα δεν επαρκούν ως εκείνη η βάση της ουσιαστικής και τεκμηριωμένης ενημέρωσης με βάση την οποία ο οφειλέτης υποχρεούται να έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Το 2008 έγινε μια αλόγιστη πιστωτική επέκταση από τα τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς καμία ενημέρωση για τον υψηλό επενδυτικό κίνδυνο τον οποίο αναλάμβαναν δανειολήπτες που πίστευαν ότι παίρνουν απλώς ένα στεγαστικό δάνειο.
1: Δεν το έκαναν γι' αυτό το λόγο, κυρία Αποστολάκη. Το κάνανε διότι ήταν πολύ πιο φτηνό το ελβετικό φράγκο.
2: Βεβαίως το κάνανε γι' αυτό, γνωρίζοντας όμως ότι παίρνουν ένα εποφελές στεγαστικό δάνειο. Δεν γνώριζαν τον αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο τον οποίο επομίζονται, διότι δεν υπήρχε αντίστοιχη ενημέρωση. Και ξέρετε γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη ενημέρωση, κύριε Παπαδημητρίου? Γιατί τα τραπεζικά στελέχη έπαιρναν μπόνους για κάθε δάνειο σε ελβετικό φράγκο που πουλούσανε. Και είχαν κάθε στόχο και κάθε κίνητρο να έχουν περιορισμένη ενημέρωση οι πελάτες τους. Έρχεται λοιπόν το Πασόκ εδώ με την ρύθμισή του και την τροπολογία του.
1: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους βρούμε πάντως όλους αυτούς που λέει η κυρία Αποστολάκη. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί της. Πρέπει να τους βρούμε και να τους πάμε στο δικαστήριο.
0: Ποιους?
1: Τα στελέχη που, γνωρίζοντας ότι υπήρχε αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο στο ελβετικό, έπειθαν τον Νιφλή, τον Παπαδημητρίου, να τα πάρουν.
2: Μα με συγχωρείτε, αμφισβητείτε ότι υπήρχε αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο στο συγκεκριμένο προϊόν? Είναι δεδομένο.
0: Ναι, αλλά αυτό φέρει και την. Συγχωρήστε με, γιατί θέλω να θέσω το ερώτημα εντελώς διαφορετικά. Εδώ, κάνοντας τον συνήγορο του διαβόλου, θα σας πω ότι, για παράδειγμα, άλλοι οι οποίοι πήραν σε ευρώ το δάνειό τους, πλήρωσαν πολύ ακριβότερα τη δόση. Έτσι, καταλαβαίνετε πώς το θέτω το θέμα.
1: Ακριβότερα, ναι.
0: Πολύ ακριβότερη τη δόση από εκείνους που επέλεξαν για μια συγκεκριμένη περίοδο το ελβετικό. Αυτοί δεν είναι αδικημένοι έναντι αυτών οι οποίοι ρίσκαραν γιατί το επέλεξαν. Αυτό, τώρα πιεζόμενοι, αυτό, μη πιεζόμενοι. Ναι.
2: Καταρχήν δεν μίλησα για πίεση. Δεν μίλησα για καμία πίεση.
0: Ναι, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Όχι, με συγχωρείτε, είναι πολύ διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ μίλησα
0: ανακαλώ, κύριε Αποστολάκη, για να μπορούμε να συνεχίσουμε.
2: Εγώ μίλησα για ελλειπή ενημέρωση.
0: Ναι.
2: Και ακριβώς επειδή έχετε δίκιο, εμείς δεν ερχόμαστε να χαρίσουμε. Εμείς δεν λέμε συσάχθεια. Εμείς δεν λέμε. Δεν είμαστε του κινήματος δεν πληρώνω. Εμείς λέμε ότι οφείλει μια πολιτεία να εγγυηθεί τον δίκαιο επιμερισμό του κινδύνου.
0: Μάλιστα.
2: Και εν προκειμένου σε ό,τι αφορά το ελβετικό φράγκο, εμείς δεσμευόμαστε ότι ο επιμερισμός του κινδύνου θα γίνει 2/3 στα πιστωτικά ιδρύματα και 1/3 στους οφειλέτες. Αυτό είναι ένας δίκαιος κατά την άποψή
1: μας. Όταν λέτε επιμερισμός του κινδύνου, εννοείτε
2: τη συναλλαγματική διαφορά. Τη συναλλαγματική αλλαγή τη ισοτιμία.
1: Ξεκινώντας από την ημέρα που πήρε το δάνειο άνθρωπος.
2: Ξεκινώντας από την ημέρα που επήλθε η επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
1: Ήτανε συνεχής επί κάποια χρόνια και παρά τα αυτά Τώρα μην μπούμε, καμία κυβέρνηση δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία να το σταματήσει αυτό το πράγμα στην ώρα του. Καλά, οι τράπεζες ήταν και σε κατάσταση αδυναμίας να κάνουν το οτιδήποτε από μια στιγμή και μετά, αλλά από πότε θα το μετράμε?
2: Από την ημέρα που επήλθε αυτή η δραματική επιδείνωση της ισοτιμίας.
1: Μα ήταν συνεχής όμως επί χρόνια. Όλοι λέγανε άντε που θα πάει, θα σταματήσει, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα και συνέχιζε.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, τι θέλετε να σας πω? Σας είπα την ουσία της.
1: Όχι, με ενδιαφέρει, γιατί έχω συμβουλεύσει ένα φίλο μου να μπει στη ρύθμιση τώρα, αυτή την παρούσα ρύθμιση. Μήπως τον έχω συμβουλεύσει λάθος, να του πω να περιμένουμε να εφαρμοστεί η δική σας ρύθμιση.
3: Εδώ σου
2: μιλήσω την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ επιμερίζει τον κίνδυνο 2 τρίτα στα πιστωτικά ιδρύματα και 1 τρίτο το βάρος από την αλλαγή, τη δυσμενή αλλαγή της ισοτιμίας στους οφειλέτες. Και τέλος, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, θέλω να πω ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων και για το σύνολο των επιχειρήσεων, η συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό δεν είναι υποχρεωτική. Και πέρα από αυτό, κάτι που είναι ακόμα περισσότερο.
1: Εσείς λέτε να είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν, αυτό λέτε?
2: Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό. Θα σας έλεγα το δεύτερο, είναι ακόμα πιο σημαντικό. Κάτι που είναι ακόμα περισσότερο.
1: Εσείς λέτε να είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν, αυτό λέτε?
2: Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό. Θα σας έλεγα το δεύτερο, είναι ακόμα πιο

0: για μια ότι θα πρέπει να δοθεί έγκριση στη χώρα για να προχωρήσει μια διακίνηση. Βέβαια, ανέφερα και πριν ότι αυτό είναι κάτι που έχει γίνει σε άλλες χώρες. Και το έχει γράψει η Real News το 2002-2017, έγινε στην Κύπρο, έγινε στην Ιρλανδία κτλ. Αλλά το ζήτημα είναι, αν έχετε υπόψη σας, από πού πρέπει να δοθεί η έγκριση ή κάτι τέτοιο, ή γενικότερα, αν υπάρχει περιορισμός σε αυτό.
1: Το δικαίωμα του δανειολήπτη στην αγορά του δανείου του δεν αφορά το δίκαιο της αφαιρεγκαιότητας που επικαλείται κατά κάποιο τρόπο η ανακοίνωση του Υπουργείου, ούτε οποιαδήποτε πτωχευτική διαδικασία. Θα σας έλεγα ότι είναι υποχρέωση της τράπεζας από τη στιγμή που η ίδια θεωρεί ότι το δάνειο έχει χάσει την πραγματική του αξία.
2: Χρήστε, οι τράπεζες όταν το έχουν πουλήσει αυτό, κυρία Αποστολάκη, η τράπεζα έχει πουλήσει το δάνειο, δεν το έχει πλέον. Το έχει πουλήσει το fund. Έτσι, μαζί με χιλιάδες άλλα δάνεια, πούλησε και το δικό μου. Έτσι δεν είναι, δεν το έχει πλέον το δάνειο.
1: Σας λέω, υπάρχει δευτερογενής αγορά. Σας λέω ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο επικαλούνται. Και θα σας πω το εξής, ξέρετε. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια πλήρης αναγνώριση ενός μεγάλου αδιεξόδου που υπάρχει σε ό,τι αφορά συνολικά τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας. Η χώρα μας βεβαίως μέσα από τη διαδικασία της χρεοκοπίας και το πρόβλημα των τραπεζών που οδήγησε στις επανελειμμένες ανακεφαλαιοποιήσεις έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν περιορίζεται όμως στην Ελλάδα. Ακριβώς για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ψηφίσει μια σειρά οδηγιών οι οποίες δίνουν εργαλεία στις εθνικές κυβερνήσεις να μπορέσουν να οριοθετήσουν τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη δευτερογενούς αγοράς, των υπηρεσιών, των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, των funds και των services, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να τίθενται κανόνες οι οποίοι επιβάλλουν τη διαφάνεια και επί της ουσίας θωρακίζουν τον αδύναμο κρίκο σε αυτή τη σχέση, γιατί να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο ότι δεν είναι μία σχέση ισότητας. Είναι μία σχέση που το ένα μέρος έχει σαφή ευαλωτότητα. Όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενσωματώνει αυτές τις οδηγίες στην εθνική ένωμη τάξη, ενσωματώνει τον ελάχιστο δυνατό παρανομαστή.
2: Μα, κυρία Αποστολάκη, πόσο...
1: Ενώ υπάρχει δυνατότητα πολύ αυστηρότερων διατάξεων που να ρυθμίζουν τη λειτουργία, την υποχρέωση θωράκισης του οφειλέτη και την υποχρέωση διαφάνειας, γίνονται bypass, ούτως ώστε να τα αποφύγουμε στην εθνική ένωμη τάξη.
2: Κυρία Αποστολάκη, σήμερα με τον εξοδικαστικό από τις κουβέντες που έχουμε κάνει τελευταίο καιρό, όσοι αναβιώνει το δάνειό τους, δηλαδή ξαναμπαίνει μπροστά το δάνειό τους και γίνεται η ρύθμιση, μειώνεται κατά στο 80, στο 70, κατά καιρούς έχουμε ακούσει από τους δικηγόρους που τα χειρίζονται αυτά, διάφορα νούμερα, δηλαδή εκεί που χρωστάνε 100, ξεκινάνε πάλι να αποπληρώνουν στο 80, στο 70, μερικοί και λίγο παρακάτω. Με τις ρυθμίσεις που προτείνετε εσείς, πόσο παρακάτω θα πάει?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ τώρα να σας πω ένα...
2: Θα πάει πάντως πιο κάτω από αυτό που τώρα τρέχει στον εξοδικαστικό.
1: Δεν μπορώ να σας πω κάτι το αυθαίρετο. Αυτό όμως που θέλω να σας πω σε σχέση με τα στοιχεία του εξοδικαστικού είναι ότι μέσα σε 6 χρόνια λειτουργίας του μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί μόλις 60.400 περίπου ρυθμίσεις συνολικού ύψους 18,64 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν, όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σήμερα φτάνουν τα 240 δισεκατομμύρια. Και όταν η κυβέρνηση ρωτιέται πόσες από τις ρυθμίσεις εξακολουθούν να τηρούνται, πόσες κατέρευσαν, πόσες ξανακοκκίνησαν, δεν δίνει στοιχεία. Ξέρετε γιατί? Γιατί εάν δοθούν στοιχεία, προκύπτει η μη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων. Προκύπτει δηλαδή ότι το κυβερνητικό αφήγημα είναι πλαστό, διότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος είτε μη τήρησης είτε επανακοκκινήσματος των δανείων, και γι' αυτό υπάρχουν ένα τόσο μικρό κλάσμα ρυθμίσεων μέσα σε αυτό τον ωκεανό του χρέους.
0: Μάλιστα. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Μας έχει τόσο θράσος, κυρία Αποστολάκη, που σας έχει βάλει απέναντι και σας ρωτάει και μου κάνει και νόημα αν θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα που πάμε στο διάλειμμα.
2: Όχι, σου κάνω νόημα να ρωτήσεις εσύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση.
0: Καλώς σας.
2: Γεια σας, κύριε

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε παράνομα στο FIR Αθηνών κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ελληνικά F-16 προχωρώντας στην αναχέτησή του, περισσότερα στο real.gr. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και οι λασπορές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Τουλάχιστον 482 είναι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ υπάρχει, δείτε στο ΕΝΚΟΣ, η Ιταλία λέει σταμάτησε τις έρευνες για τον αγνοούμενο ο οποίος χάθηκε κάπου στο Ιόνιο και βεβαίως η οικογένειά του, ο γιος του έχουν γίνει έξαλλοι, αλλά δείχνει και το πόσο εμείς εδώ είμαστε πολύ πιο συναισθηματικοί τελικά. Είμαστε, συνεχίζουμε. Οι μεγάλες χώρες σου λένε τον ψάξαμε, δεν τον βρήκαμε. Τρέχα γύρευε, ας τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί το πώς χάθηκε αυτός ο άνδρας είναι πράγματι περίεργο. Το πώς ενώ η σύζυγός του ήξερε να χειριστεί το σκάφος, δεν σταμάτησε, δεν έκανε την κλασική διαδικασία άνθρωπος στη θάλασσα. Γιατί όταν μαθαίνεις να χειρίζεσαι σκάφη, ένα από τα πράγματα που μαθαίνεις και που πρέπει να ξέρεις να το κάνεις σωστά είναι το λεγόμενο άνθρωπος στη θάλασσα. Πώς δεν το έκανε αυτό, πώς. Είναι πράγματι περίεργο, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα πράγματα τώρα θα τα διερευνήσουν οι αρχές. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να τα διερευνούμε. Τελικά κατάλαβες εσύ τι έγινε. Α, έχουμε τον κύριο Δαμίγο.
1: Βέβαια, έχουμε τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Και είναι ο διάλογος αυτός που ανοίγουμε με όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Να δούμε τι γίνεται, τα αιτήματα που έχουν στείλει και στέλνουν εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Κύριε Δαμίγο, κύριε πρόεδρε, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Νιφλή, καλό μεσημέρι κύριε Παπαδημητρίου.
0: Πείτε μας λίγο κύριε Δαμίγο, τι ζητάτε εσείς τώρα? Είναι η εποχή που ανεβαίνουν πάνω όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και βεβαίως ο Πρωθυπουργός, και εσείς, όπως είναι και το σωστό, είναι η ευκαιρία να πείτε τα βασικά πράγματα που πιστεύετε ότι έχουν προτεραιότητα να επιληθούν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη σας, οι βιοτέχνες και οι μικρές επιχειρήσεις. Ποια είναι τα βασικά, πείτε μας τα 2-3 πολύ βασικά.
2: Εμείς δεν λέμε ότι ζητάμε, εμείς και ο ρόλος των επιμελητηρίων είναι συμβουλευτικός προς την πολιτεία, επειδή έχουμε την όσμωση.
0: Εντάξει, να διατυπώσω την ερώτηση διαφορετικά. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία?
2: Η πολιτεία λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα, θα πρέπει να κοιτάξει οπωσδήποτε τις 120 δόσεις, να κοιτάξει ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστημα για τις επιχειρήσεις, ένα 20% να λέγαμε. Θα πρέπει να κοιτάξει την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα χρηματοοικονομικά συστήματα, στις τράπεζες, σε ενισχύσεις. Και ένα βασικό, που γι' αυτό αυτά που λέμε τώρα ακούγονται από όλους, ένα βασικό που λέμε εμείς ως βιοτεχνικό επιμελητήριο, ως άνθρωποι της παραγωγής, είναι πρέπει πάση θυσία να στηρίξουμε την παραγωγή. Και πώς γίνεται αυτό? Με το να μπορέσουμε να αδειοδοτήσουμε τα μη αδειοδοτημένα επαγγέλματα. Ξέρετε, αγαπητοί κύριοι, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα ο καθένας να κάνει ό,τι δηλώνει, να είναι ό,τι δηλώνει. Πρέπει να αποδεικνύεται. Δεν γίνεται εσείς στο σπίτι σας...
0: Να δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται εσείς στο σπίτι σας να φέρνετε έναν αλουμινά, έναν τζαμά, έναν να σας βάλει την τέντα και να απλά να δηλώνει αλουμινάς τζαμάς. Πρέπει να έχει μία αδειοδότηση, μία άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό τα τρία βιοτεχνικά της χώρας και η ΓΕΣΕΒΕ έχουμε καταθέσει σχέδιο νόμου, νόμο πλαίσιο θα το έλεγα καλύτερα, στο αρμόδιο Υπουργείο. 7 χρόνια παλεύουμε αυτό το project, να το πούμε έτσι, και περιμένουμε κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα και στη χώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ που είμαι περίεργος με αυτά τα πράγματα, κύριε Δαμίγο. Αν κάποιος, ας πούμε, συνεργάζεται με μια εταιρεία η οποία είναι ένα όνομα σε αυτά τώρα που είπατε, ας πούμε τζαμάς που λέτε ή αλουμινάς. Η εταιρεία αυτή που κατά κάποιο τρόπο τον συστήνει, αφού του δίνει και τα προϊόντα της να τα εφαρμόσει, να τα τοποθετήσει και τα λοιπά, δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι αρκετό?
2: Όχι, δεν είναι αρκετό. Δυστυχώς δεν είναι αρκετό. Ξέρετε, εμείς τώρα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Στην Γερμανία, ας πούμε, που είναι η πιο βιομηχανική, παύλα βιοτεχνική χώρα, έχει 180, έχει 80 επαγγέλματα αδειοδοτημένα στη δεύτερη κατηγορία και 40 στην πρώτη. Όταν λέμε κατηγορίες, εννοούμε επικινδυνότητα. Όταν στην Ελλάδα έχουμε μόνο 5.
0: Τι είπατε όταν λέτε τι, επικινδυνότητα ή ειδικότητα εννοείται?
2: Επικινδυνότητα.
0: Α,
2: υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν μικρή επικινδυνότητα Και υπάρχουν επαγγέλματα.
0: Αυτό πώς συνδέεται με την άδεια άσκηση του επαγγέλματος?
2: Είναι άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Τι σημαίνει, εγώ για να γίνω αλουμινάς λοιπόν, θα πρέπει να εκπαιδευτώ, να πάω σε μια σχολή, να πάρω μια πιστοποίηση, να δουλέψω και 1-2 χρόνια ανάλογα με το περίγραμμα επαγγέλματος πόσο χρειάζεται και μετά να έχω το δικαίωμα να λέγω αλουμινάς, τζαμάς, τεντάς, κλειδαράς, επισκευαστής μηχανών.
0: Και ποια σχολή είναι, ποια δε σχολή υπάρχει τώρα που κάνει αυτή τη δουλειά? Γιατί κάποτε είχαμε τα ΤΕΗ, μετά είχαμε τις επαγγελματικές σχολές.
1: Γιατί έχεις πέσει με τα μούτρα πάλι και δεν θα πέσω στο. Πιάνεστε, λες και άνοιξε μόνο σε κουμπί.
0: Μα όταν με διαφέρει κάτι, πέφτω με τα μούτρα.
1: Πέσει με τα μούτρα, αλλά
0: μέχρι να το καταλάβω.
1: Να κοιτάς από αριστερά. Κοίτα, ρίχνει το μάτι τη ματιά σου, δεν δώσει διαφορετικά. Άκυρη ερώτησή του, πάμε παρακάτω, κύριε Πρόεδρε, να σα ρωτήσω κάτι για μένα που έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για τις άδειες εξασκήσεως του επαγγέλματος, επειδή εκπροσωπείτε έναν χώρο που είναι πολύ πονεμένος. Πείτε μου κάτι, η βιοτεχνία, πού βρίσκεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται, πόσες βιοτεχνίες έχουμε στην Αθήνα?
2: Η βιοτεχνία, εδώ, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, εκπροσωπεί 35.000 βιοτεχνικές μεταποιητικές και τεχνικά επαγγέλματα.
1: Στην Αθήνα?
2: Στην ευρύτερη περιοχή, όταν λέμε Αθήνα.
1: Ναι, εντάξει, από Αττική, ας πούμε. Έχει 35.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις.
2: 35.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις.
0: Είναι μέσα και ένα συνεργείο.
2: Είναι μέσα τα συνεργεία, τα αρτοποιία, τα τεχνικά επαγγέλματα, γιατί όλοι αυτοί κάνουν μεταποιητικές.
1: Όχι, όχι, εγώ μιλώ για βιοτεχνία. Μιλώ για βιοτεχνία. Την βιοτεχνία έτσι όπως την ξέραμε. Ναι, το συνεργείο δεν είναι μεταποίηση.
2: Είναι καθαρή μεταποίηση.
1: Το συνεργείο.
2: Η βιοτεχνία είναι βιό με την τέχνη.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο ορισμός. Το ξυλουργείο βέβαια παίρνει ένα κομμάτι ξύλο και το κάνει έπιπλο.
1: Μάλιστα.
2: Και ο ηλεκτρολόγος.
0: Αλλά άμα βρείτε ξυλουργείο να μου το πείτε, γιατί χρειάζομαι ξυλουργό και δεν βρίσκω ούτε έναν.
2: Ακριβώς αυτό λέμε. Ακριβώς αυτό λέμε. Πρέπει να στηριχτούν. Τελικά πρέπει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε να παράγουμε. Θέλουμε να είμαστε αυτάρκεις όσο το δυνατόν. Θέλουμε να βγούμε στο εξαγωγικό πρόσημο, να έχουμε εξαγωγικό πρόσημο, ή θέλουμε απλά να τα εισάγουμε όλα και μια χαρά. Αν δεν σκύψουμε να στηρίξουμε αυτά τα επαγγέλματα που είναι δορυφόροι και των βιομηχανιών και να κάνουμε ένα μοντέλο παραγωγικό σωστό από τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, δυστυχώς δεν έχουμε καμία τύχη. Καλές υπηρεσίες, αλλά είναι μόνο υπηρεσίες. Δεν έχουν προστιθέμενη αξία.
0: Εγώ μαζί σας, αλλά τώρα που λέγαμε για ξυλουργό, ας πούμε, ο ξυλουργός που άμα πας και του πεις θέλω να φτιάξω την κουζίνα, που τώρα πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται να ανανεώσουν τα παλιά διαμερίσματα, να ανανεώσουν
2: τις... αλλάξουν τα αλουμίνια τους,
0: να φτιάξουν τα αλουμίνια, ναι, δίνει και προγράμματα το κράτος γι' αυτό, πληρώνει η Ευρώπη, όλα αυτά τα ωραία. Άμα πας λοιπόν σε αυτόν, αυτό σου παίρνει τα μέτρα και το στέλνει στη βιομηχανία, δεν κάνει ο ίδιος δουλειά.
2: Όχι, περισσότεροι κάνουν μόνοι τους τη δουλειά. Και εδώ πάλι ακριβώς ερχόμαστε και λέμε αν ενισχύσουμε τις μικρές επιχειρήσεις θα ξαναλειτουργήσουν τα ξυλουργεία, τα λουμινάδικα, τα συνεργεία, οι μικροί εργολάβοι των τεχνικών επαγγελμάτων της γειτονιάς. Και εδώ έρχεται και λέμε γιατί ενισχύουμε όλο αυτό τώρα το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί. Είδαμε ένα θέμα στο άλλο γιατί και για την εξοικονόμηση του χώρου, χρόνου συγγνώμη. Γιατί έχει δημιουργηθεί? Γιατί δεν έχουμε πλέον τεχνίτες. Δεν έχουμε και εργατικά χέρια. Ωραία. Πάμε να επιδοτήσουμε.
0: Μα έχει ενδιαφέρον η νεολαία να πάει να γίνει τεχνίτης τώρα, κύριε Δανίγε.
2: Βεβαίως. Από το να κάνει το delivery δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Μα τι λέτε, να πάει να γίνει τεχνίτης τώρα να παίρνει 880 τη στιγμή που delivery βγάζει 1200.
2: Ναι, αλλά τεχνίτης δεν παίρνει 880, 880 και 900 είναι ο πρώτος του μισθός με το καλημέρα.
0: Ναι, τον δεύτερο όμως θα τον δει όταν είναι έτοιμος να πάρει τη σύνταξη.
2: Όχι, όχι, όχι. Κάντε λάθος. Εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων και πραγματικά οι υπάλληλοι και οι βοηθοί είναι καλά αμοιβόμενοι.
0: Δεν μου λέτε τώρα που είπατε ηλεκτρολόγοι, αν ο Μητσοτάκης πει ότι καταργώ τα τεκμήρια... Τι θα πείτε, θα βγείτε να βγάλετε ανακοίνωση, μπράβο του?
2: Πρέπει να τα βγάλει τα τεκμήρια. Είναι πρωτοφανές για το επιχειρήν. Είναι ελληνική πατέντα ελεύθερος επαγγελματίας να έχει τεκμήριο. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε δικαίωμα στη ζημιά. Είναι λίγο άτομο. Μπορεί.
0: Αυτό ισχύει για μια επιχείρηση, δεν? Γιατί είστε επιχειρήσεις οι περισσότεροι.
2: Ναι, ατομικές επιχειρήσεις, ομικρονεύσιμο, μικρές επιχειρήσεις.
1: Δεν λέει επίσης λοιπόν γιατί ρωτώ για βιοτεχνία. 180 επιμελητήρια. Γιατί με διόρθωσε και λέει ο άνθρωπος βιούμε με την τέχνη και εμείς με την τέχνη του λόγου βιούμε, αλλά δεν ανήκουμε στη βιοτεχνία, κύριε, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε...
1: Όχι, μακροσκελέστατα δεν ανήκουμε σίγουρα.
0: Όχι, όχι. Σε εμάς τα έχετε πάντοτε το λόγο και την ευκαιρία να λέτε τα πράγματα ελεύθερα και
1: να είστε καλά.
2: Ευελπιστούμε ότι ο Πρωθυπουργός και από ό,τι μαθαίνουμε ότι φέτος στη ΔΕΦ θα μας κοιτάξει λιγάκι.
1: Να είστε καλά.
2: Την πλάτη.
0: Να είστε καλά. Καλό που του θέλω, γιατί αλλιώς έρχεται μια κάλπη μπροστά.
1: Έχει πάθει σήμερα λαλά, Λαλά έχει πάθει σήμερα.
0: Είναι Παρασκευή γι' αυτό.
1: Έχω χαιρετήσει πόση ώρα.
0: Άντε, γεια σας κύριε Δομήγη.
1: Ο κακός εκπομπή. Κάνω εκπομπή του Παπαδημητρίου και έχω βγει ο κακός εκπομπή. Δεν πρέπει να πω γίνεται αυτό σήμερα. Πάμε.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμο Πατρέων.
5: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Άκου, δεν λέει ο Αντώνης από την Πάτρα.
1: Αυτό τώρα το τραγούδι το ζήτησε.
0: Ήμουν σίγουρος, κατάλαβα.
1: Αυτό το ζήτησε.
0: Γιώργο, είδες ότι είχε να πάψει. Παρατηρήσε ότι είχε να πάψει. Δεν υπάρχει. Έχει σήμερα το να σημάζευτο. Έχει το να σημάζευτο σήμερα. Δεν μαζεύεται. Έλα, πες μου. Αυτό το τραγούδι. Είναι στη λίστα μας και το έχει βάλει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι αγαπημένο μου. Είναι το πρώτο, το πρώτο κομμάτι που έβαλα για χαλί. Δίνω τις εξετάσεις στη σχολή δημοσιογραφίας. Μια και να φέρω το
1: πώς? Και σε πέρασε.
0: Με κόψαν.
1: Α, ναι, βέβαια. Γιατί όταν κάνει. Η σιτάρ κάνει έναν αιώνα για να μπει. Τι χαλί είναι αυτό, δηλαδή? Αυτό είναι το χαλί.
0: Χαλί στο ραδιόφωνο.
1: Αυτό είναι το χαλί ότι στην επόμενη εκπομπή θα ανάψουμε και ένα κάτι, να περάσουμε ωραία, να ταξιδέψουμε.
0: Αχ, τόσα ξέρει τόσα λες. Λοιπόν, καλημέρα στην παραλία. Μακάρι να ψηφιστεί τέτοιος νόμος για να αγοράζουμε τα δάνεια στην αξία που θα αγοράσει το φαντ. Αύριο πηγαίνω στην τράπεζα για στεγαστικό 300.000 ευρώ. Δεν θα πληρώσω καμία δόση και όταν θα είναι να πάει στο φαντ θα το αγοράσω. Να μην πληρώσει, λέει, κανένας δάνειο από εδώ και στο εξής. Περιμένετε, λέει, κισμός μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Είναι Αντώνη, αυτό το ηθικό δίλημα που συζητάγαμε.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς το ηθικό δίλημα.
1: Έτσι μια... το λένε οι οικονομολόγοι, σου είπα.
0: Ναι. Να συμφωνήσουμε ότι αυτό εδώ, όχι αυτό το μήνυμα του Αντώνη, ότι αυτή. Η λογική είναι μια μπούρδα και δεν έχει καμία βάση. Δεν έχει ζητήσει κανείς επί τέτοιας βάσεως. Ε, έλα, το να παραδέξω το. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προσβάλλω τον Αντώνη που εκφράζει μια άποψη. Αλλά να πούμε ότι όλο αυτό που περιγράφει ο Αντώνης ως λογική είναι μπούρδα.
1: Κάτσε, δεν υπάρχει. Ρε, ο Αντώνης όμως
0: δεν θα
1: λέει...
0: μπορούσε ποτέ.
1: Τάξη,
0: το θέσαμε το ηθικό. Το θέσαμε
1: πριν δύο ώρες.
0: Το θέσαμε πριν δύο ώρες. Και είπαμε το εξής, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα υπάρξει ποτέ. Κάποια ρύθμιση που θα σου πει, άκου να δεις, πήγαινε αύριο, πάρε ένα δάνειο, μην το πληρώσεις και μπορεί να το αγοράσεις.
1: Μάνο, ξέρεις που βρίσκει
0: η
1: ιστορία.
0: Η ιστορία, συγγνώμη, είναι να ολοκληρώσω. Άσε με λίγο, σήμερα δεν θα
1: νόμιζε, το έχεις πει, ναι.
0: Αντώνη, να σου δώσω μία απάντηση σε αυτό που λες. Προφανέστατα και γι' αυτό άκουσες ίσως νωρίτερα να λέμε ότι θα πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα, ξεσκαρτάρισμα από τις ίδιες τις τράπεζες. Και παιδιά, να πω και κάτι άλλο. Θα το ξαναπώ πώς το είπα στην αρχή. Κάτι έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εκείνα τα μνημονιακά χρόνια. Κάτι ιδιαίτερο έγινε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Καταλάβετε το. Δεν είναι απλή διαδικασία. Δεν μιλάει κανείς. Μιλάμε για την αντιμετώπιση. Αυτή είναι και η πρόταση των κομμάτων. Δεν θα πω μόνο του Πασόκ, γενικότερα οι προτάσεις που γίνονται. Είναι γιατί βγαίνει ο Παπαδήμητρο και κάθε μέρα λέει καταργήστε τους μνημονιακούς νόμους. Κάτι έγινε στη χώρα εκείνη την περίοδο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάτι έγινε. Δεν είπε κανείς, δεν υπάρχει ποτέ κυβέρνηση που θα πει: παιδιά, τρεχάτε να πάρετε δάνεια, να πάρετε σπίτι και αργότερα πριν το πουλήσει ο φαντ, η τράπεζα θα έρθει σε εσάς. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, ας μην κάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες, τέτοιου είδους συζητήσεις. Αυτά. Έλα.
1: Λοιπόν, νομίζω πάντως ότι είναι ενδιαφέρον ότι το Πασόκ επιμένει να διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις σε μεγάλα ζητήματα, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει λυθεί. Βεβαίως δεν είναι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια.
0: Θα σου ασκήσω κριτική βέβαια για τις ερωτήσεις που έκανες.
1: Όπως?
0: Έλα, ήταν τραβηγμένες οι ερωτήσεις που έκανες στην κυρία Αποστολάκη.
1: Για αυτό ήταν τραβηγμένες. Συγχωρείς.
0: Όταν γίνονται προτάσεις ενός κόμματος το προηγούμενο βράδυ, παρουσίαση μιας πρότασης και ρωτάς στους πόσους μήνες θα βγαίνει. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχει περάσει από το κοινοβούλιο. Είναι σαν να παρουσιάζει στο κόμμα στο οποίο είσαι ο πρόεδρος του κόμματός σου, στο οποίο ανήκες κοινοβουλευτικά, να κάνει παρουσιάζει κάτι, μια πρόταση, να σε βγάζουν την επόμενη μέρα στο ραδιόφωνο και να σου ζητάνε τέτοιες εξειδικευμένες απαντήσεις που δεν γίνεται να τις έχεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται! Αλλά τέτοιος είσαι.
1: Εκτιμώ την αδυναμία που έχει στη Μιλένα Αποστολάκη και ως εκ τούτου δεν απαντώ.
0: Δεν είναι αδυναμία, αλήθεια το.
1: Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτά τα πράγματα. Και το μεγάλο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, για να έρθω σε αυτό που θυμήθηκα τι ήθελα να σου πω, είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία η οποία εν μέρη δεν την αναγνωρίζουμε, δεν τη συζητούμε να ξεκαθαριστεί, διότι όλοι δεν είναι απατεώνες. Το να λέμε αυτή η λύση βοηθάει τους απατεώνες δεν είναι απάντηση. Έτσι, διότι εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους στο ευρύτερο περιβάλλον μου που συνάντησαν δυσκολίες, ξέρω ανθρώπους που χάσανε σπίτι, ξέρω πολλούς ανθρώπους και δεν είναι σωστό βεβαίως, όπως ξέρω και άλλους, οι οποίοι καταφέραν με το α, β, γ τρόπο και τελικώς βγήκαν ωφελημένοι.
0: Α, ναι,
1: άρα,
0: έχεις δίκιο.
1: Ναι, άρα υπάρχει και θα σου πω ένα πράγμα το οποίο ακόμη δεν έχει λυθεί. Το συζητάγαμε με την Λούκα Κατσέλη όταν, γι' αυτό θυμάμαι ότι ήταν πριν μπούμε στο μνημόνιο το πρώτο, Όταν μου έκανε την τιμή να μου πει έλα να συζητήσουμε να δει.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Α, το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
17: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
18: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
17: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
19: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
17: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
20: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, Βιβλιοπωλείο Discover, Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, Το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή, 28 Αυγούστου, σήμερα με τους ελληνικούς άθλους στο πρωτάθλημα Στίβου της Ζυρίχης και την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος των σχολικών ειδών. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Θρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά στο μήκος πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου, Χρυσός στο Σκιφ και ο Πέτρος Καϊντατζής. Βροχή, οι παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής. Σε λιγότερες από 24 ώρες βεβαιώθηκαν 115. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός. Κατέληξε 18χρονη που έπεσε από ύψωμα σε φυσική λίμνη σε καταράκτες στη Βέρεια. Η κοπέλα είχε δώσει το κινητό της στον ανήλικο φίλο της για να τη φωτογραφίζει την ώρα της βουτιάς. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής περίοδου και ο Real FM ανοίγει το φάκελο για το κόστος των σχολικών ειδών που κυμαίνονται οι ανατιμήσεις σε τετράδια, στυλό και τσάντες, αναλυτικό ρεπορτάζ. Καρφωμένος στο κόκκινο παραμένει ο Υδράργυρος παρά την ενίσχυση των βοριάδων. Στους 40 βαθμούς βρίσκεται το θερμόμετρο στη Δυτική Ελλάδα. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί. Απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία που δημιουργούν καλοπληρωμένες, όπως είπε, θέσεις εργασίας. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, τουλάχιστον 482 είναι οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι. Νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου εξοικονομώ αλλά και έξτρα επίδομα θέρμανσης ως 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Στα 5,3 δισεκατομμύρια θα ανέλθει το συνολικό διαθέσιμο ποσό του. Διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων στη Λέσβο για τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω αυτόδους πυρετού. Αποφασίστηκε προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων. Τι δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, προγραμματίζονται περισσότερες από 60 δωρεάν εκδηλώσεις σε ιστορικά μνημεία. Ιστορική πρόκριση για τον Όφη στη League Face του Europa League. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στη League Face του Conference League. Στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ που έμεινε εκτός Ευρώπης. Αυτή την ώρα κληρώνει για Ολυμπιακό και Όφη, σε μία ώρα για Παναθηναϊκό.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι περιφερειακή Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην κάθοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Στην Ομόνια με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Θρίαμβο των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου έκαναν για μία ακόμη φορά υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Ο πρώτος στο άλμα επικοντό πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ενώ ο δεύτερος έφτασε στο μήκος τα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους στη Ζυρίχη στο Diamond League, τα χρυσά παιδιά, οι πρωταθλητές μας, το διασκέδασαν με την ψυχή τους. Χρυσό στο Σκιφ και ο Πέτρος Καϊντατζής. Στο βάθρο των νικητών ανέβηκαν επίσης τα κορίτσια μας Μουρατίδου και Λιόλιου. Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω. Εγώ πιέζω τον Μόντο και εκείνος πιέζει εμένα, είπε ο Μανόλο χαρακτηριστικά Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού Στίβου έγραψε χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη. Καθώς με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό και πρωταγωνίστησε σε έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο αγώνισμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντιτ σε μια βραδιά όπου για πρώτη φορά δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6-20 στον ίδιο αγώνα. Και όχι απλά τον δυσκόλεψε, αλλά κάποια στιγμή τον εκνεύρισε. Ο Καραλής λοιπόν ήταν ο πρωταγωνιστής στο Diamond Link χθες στην Ζυρίχη. Ο 26χρονος αθλητής ξεκίνησε από τα 5.50, πέρασε με την πρώτη 5.85.90 6 μέτρα και 6 μέτρα και 10 εκατοστά, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή σταθερότητα. Στα 6 μέτρα παρέμειναν μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές, τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντερσον, ο οποίος χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος πριν αποτύχει στα 6.10. Η άνεση με την οποία πέρασε τα 6.10 ο Καραλής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε την επιτυχημένη του προσπάθεια, έδειχναν ότι ήταν αποφασισμένος το βράδυ να διεκδικήσει μέχρι τέλους την νίκη απέναντι στον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου, το Μόντο Ντουμπλάντιτς. Ο Ντουμπλάντιτς πέρασε με την πρώτη τα 6.15. Ο Καραλής επέλεξε να συνεχίσει απευθείας στα 6.20 και δικαιώθηκε. Με ένα εξαιρετικό άλμα, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 6 μέτρα και 17 εκατοστά από το φετινό πρωτάθλημα κλειστού Στίβου, πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού Στίβου τον περασμένο Φεβρουάριο, και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουμπλάντιτς που είναι 6.31. Η απάντηση του Ντουμπλάντιτς 6.25 πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του, επιχείρησε απευθείας να κάνει 6.32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ και νίκησε το παγκόσμιο ρεκόρ. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το δεύτερο άλμα που έδειξε ότι εκεί έχει το ύψος και το χάνει για λίγο. Η μονομαχία χθες το βράδυ του Diamond League στη Ζυρίχη, σε ένα από τα καλύτερα meeting Στίβου στον κόσμο, απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά δύο επικοντιστές έφτασαν στον ίδιο αγώνα να επιχειρούν άλματα σε ύψος παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Ντουμπλάντιτς βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τόσο έντονη πίεση από τον αντίπαλό του στη διάρκεια μιας προσπάθειας για παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Σουηδός τελικά πήρε την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 25 εκατοστά, απέτυχε τρεις φορές στο 6.32. Ο Καραλής έφυγε με νέο πανελλήνιο ρεκόρ και δείχνοντας ότι πλέον είναι πολύ κοντά. Πρώτα να κερδίσει τον Ντουμπλάντιτς και δεύτερον ότι έχει και το μεγάλο άλμα να κάνει κάτι το πολύ μεγάλο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, που τόνισε ότι υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν. Φανερά ικανοποιημένος για το μεγάλο άλμα και το πανελλήνιο ρεκόρ χθες το βράδυ.
3: And you know, I just jumped 620. It's an unbelievable height.
1: Μόλις πέρασα τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, που είναι ένα απίστευτο ύψος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω στον επόμενο αγώνα να καταφέρω να πηδήξω λίγο ψηλότερα. Εγώ πιέζω το Μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επικοντό. Είναι σημαντικό να ξεπερνάς αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι καλό και για τις επόμενες διοργανώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά. Και ο αγχωμένος Μόντο Ντουμπλάντιτς ανέφερε. Ο Μανόλο έκανε ένα εξωπραγματικό άλμα. Είχε απίστευτο άλμα στα 6.20. Έπρεπε να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα και είμαι πραγματικά χαρούμενος που κατάφερα να περάσω τα 6 μέτρα και 25 εκατοστά και να πάρω τη νίκη στον πιο ανταγωνιστικό αγώνα όλων των εποχών.
0: Πότε, Δημήτρη, να περιμένουμε την επόμενη αναμέτρηση?
1: Οι δύο μεγάλοι αθλητές θα συναντηθούν τώρα στο τελικό του Diamond League, τη σειρά των meeting που διοργανώνονται με τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, στις Βρυξέλλες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα είναι ο τελικός του meeting. Ο Καραλής έχει και ένα meeting στην Βουδαπέστη που θα πάει. Εκεί λοιπόν θα δούμε νέες αναμετρήσεις, νέα προσπάθεια του Καραλή για ακόμη μεγαλύτερα ύψη. Στον τελικό του Diamond League όμως θα είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου, που χθες το βράδυ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά ήταν ο κυρίαρχο στο Μήκο, στον Ντάιμο Λίκ τη Ρήχη, είχε καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα και 45 εκατοστά. Έδειξε ο πρωταθλητή Ευρώπη πριν από λίγε μέρε στο Μπέρμιγχαμ ότι είναι σε καλή κατάσταση. Πήρε την πρώτη θέση. Επέλεξε να μην κάνει την πέμπτη προσπάθεια και το έκτο του άλμα ήταν άκυρο, έχοντα εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Τεντόγλου θα είναι και αυτό στο τελικό του Ντάιμο Λίκ στι Βρυξέλλε. Άφησε χθε τον Τζαμαϊκανό Πίνοκ πίσω με 8-43 και τον επίσης Τζαμαϊκανό Γκέιλ με 8-33. Να πάμε τώρα και στην κοπηλασία, γιατί και
0: ναι,
1: εκεί βασίλει.
0: Ναι, ακριβώς. Είχαμε και εκεί σπουδαίες διακρίσεις.
1: Ήταν χθες ένα ωραίο βράδυ για τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Πέτρος Καϊτατζής και τα κορίτσια μας, Μουρατίδου και Λιόλιου.
1: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας ανδρών γυναικών στο Άμστερνταμ. Χθες είχαμε τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης, ο Πέτρος Καϊτατζής, μόλις 25 χρονών. Τη σπουδάζει ιατρική, πρέπει να πούμε, ο Θεσσαλονικιός Κοπηλάτης. Ανέβασε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο ιστό, γιατί στον τελικό του ΣΚΙΦ Ελαφών Βαρών κέρδισε με άνεση την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο, 6 πρώτα 44, δεύτερα 77 εκατοστά, μπροστά από τον Ουρουγουανό Φερέιρα και τον Μεξικάνο Γκαρσία, που ήταν πολύ πίσω στον τερματισμό. Ο Γκαϊδατζής έκανε μια υποδειγματική κούρσα και πήρε δικαιότατα την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών. Είχαν προηγηθεί πριν από τον Γκαϊδατζή ο τελικό στο ΣΚΙΦ, το διπλό ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών των γυναικών. Εκεί η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μωρατίδου, μόλις 18 και 20 χρονών αντίστοιχα, πήραν τη δεύτερη θέση, τερμάτισαν δεύτερες 7-12-05, 2 δευτερόλεπτα πίσω από τις Μεξικανές Μάρκες και Μουντε 1 που πήραν το χρυσό μετάλλιο. Και πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πλήρωμα ήταν το μοναδικό πλήρωμα από την Ευρώπη. Όλα τα άλλα ήταν πληρώματα από την Νότια Αμερική. Οι Λιόλιου και η Μωρατίδου φέτος έχουν πάρει και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, ενώ ήταν δεύτερες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών. Το μέλλον λοιπόν σε αυτά τα παιδιά τους ανήκει στην κοπηλασία. Πέτρος Γκαϊδατζής, ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Το κυνηγούσα αυτό το μετάλλιο από όταν ήμουν έφηβος και επιτέλους κατάφερα την κατάλληλη στιγμή να το βγάλω και είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι έμεινα πιστός στο πλάνο και του προπονητή, πιστεύτηκα τις δυνάμεις μου, ήμουνα χαλαρός, απόλυτα συγκεντρωμένος και νομίζω αυτό ήταν και ακριβώς που έκανα και στον αγώνα. Ακόμα και αν ο Γερμανός στην αρχή ξεκίνησε πολύ δυνατά, εγώ ήμουνα χαλαρός, ήξερα ότι θα βρω ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Στο pace race είμαι πολύ καλός. Πιστεύτηκα το πλάνο του προπονητή, την προπόνηση και τη δικιά μου και μπόρεσα στο τέλος και κέρδισα. Ένα μόνο πράγμα υπάρχει, να μπορέσω να μπω σε ένα πλήρωμα για να μπορέσω να διεκδικήσω την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το 2028. Του χρόνου έχουμε την πρόκριση. Θέλουμε με τον προπονητή να φτιάξουμε ένα καλό πλήρωμα, να κάνω τη μετάβαση, να πάω στη βαριά κατηγορία και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί στο τέλος ο στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες στην περιοχή Δερματά Βέρειας. Η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ μέσα στη λίμνη. Η κοπέλα είχε δώσει πάνω κινητό στο 17χρονο φίλο της για να τη φωτογραφίζει την ώρα που έπεφτε στο νερό από μεγάλο ύψος. Και μιλάμε για ένα άκρος επικίνδυνο παιχνίδι με νέους να πηδούν σε φυσικές λίμνες αψηφώντας τους κινδύνους.
5: Ακριβώς. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι ακριβώς αυτή είναι η αιτία, καθώς η αρχές όσον αφορά τον θάνατο προσανατολίζονται ακόμα και σε παθολογικά αίτια, διότι γνωσμένα
0: δεν αποκλείουν
5: παιδί,
0: κανένα ενδεχόμενο.
5: Ναι, η 18χρονη είχε γνωσμένο πρόβλημα και μάλιστα αντιμετώπισε και κρίσεις επιληψίας. Ο 17χρονος φίλος που είχαν πάει εκδρομή στους καταράκτες Δερματά, πρέπει να σας πω ότι έκαναν και βουτιές από ένα ύψος που όσοι το γνωρίζουν εκεί δεν θα το χαρακτήριζαν και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Βεβαίως έχει ένα βάθος εκεί η μικρή λίμνη που δημιουργεί η κατάληξη του καταράκτη. Ωστόσο φαίνεται ότι είχαν κάνει κάποιες βουτιές, οι δύο νέοι είχαν κάνει το μπάνιο τους στα δροσερά νερά της λίμνης και έδωσε 18χρονη.
0: Στα κρύα νερά της λίμνης, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η θερμοκρασία.
5: Ναι, όσοι έχουμε κάνει μπάνιο σε λίμνη ή σε ποτάμι, ναι, να θυμίσουν τον αχέροντα, επειδή τον επισκέπτονται πολύ, ακόμα και με συνθήκες καύσων από όσοι είναι τα νερά του ποταμού. Εκεί λοιπόν που ήταν έτοιμος να την φωτογραφίσει την ώρα που θα έκανε άλλη μία βουτιά, όπως ο ίδιος καταθέτει, άκουσε ας το πούμε έτσι, κάτι σαν ανασυναγμό και ξαφνικά τη βλέπει στο νερό. Ο 17χρονος στην αρχή πίστεψε ότι του κάνει κάποια πλάκα, κάποια φάρσα. Έτσι, γιατί περνούσαν καλά. Όταν είδε όμως ότι δεν έβγαινε στην επιφάνεια, το τρομοκρατήθηκε άμεσα, ενημέρωσε το 112. Μέσω του γεωεντοπισμού εντοπίστηκε επίσης άμεσα το σημείο που βρίσκονταν οι δύο νέοι και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο με δίτες, οι οποίοι βρήκαν το άτυχο κορίτσι σε αρκετό βάθος. Περισσότερα βεβαίως και όσον αφορά την αιτία θανάτου του παιδιού, γιατί συζητάμε για ένα νέο κορίτσι με τη ζωή μπροστά του, θα έχουμε από την ιατροδικαστική εξέταση και κυρίως από την νεκροτομή, αλλά ήδη υπάρχει ο προσανατολισμός ο οποίος σας προανέφερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής περίοδου και στους γονείς επικρατεί πονοκέφαλος για το εφετινό κόστος των σχολικών ειδών. Ο Real FM ανοίγει το φάκελο και μιλάμε καταστηματάρχες για το ύψος των ανατιμήσεων στα σχολικά προϊόντα, οι οποίες βαρύνουν υπέρμετρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πόσο θα στοιχήσει το πρώτο κουδούνι στους γονείς, θα μας πει αμέσως η Σοφία Γαλάνη.
6: Με το άνοιγμα των σχολείων, λοιπόν, Βασίλη, να πλησιάζει. Οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος όμως διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Το συνολικό ποσό όμως που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια εξαρτάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Βάσει των τιμών στην αγορά, για μία οικογένεια θα απαιτηθούν περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί. Χωρίς όμως σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνεται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Ενδεικτικά όμως να δώσουμε κάποιες τιμές. Η σχολική τσάντα, η τιμή της μπορεί να ξεκινάει από 15, μπορεί να φτάνει όμως ακόμα και τα 100 ευρώ. Το μπλε τετράδι των 50 φύλων, το κλασικό που έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι, ξεκινάει από 0,49 λεπτά. Το τετράδι μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 ευρώ έως και 2,5 ευρώ. Το τετράδιο έκθεσης ξεκινά από 80 λεπτά, μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ. Το τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων ξεκινάει από το 1 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 ευρώ έως και 15 ευρώ, με μέση τιμή όμως τα 3,5 ευρώ. Ένα σετ μαρκαδόρων με 12 κομμάτια και ένα σετ πινέλων ξεκινά από 2,5 ευρώ, όμως μπορεί να φτάσει έως και τα 10 ευρώ. Οι βιβλιοπόλεις επισημαίνουν ότι οι τιμές φέτος στα σχολικά είδη σε γενικές γραμμές παραμένουν ίδιες με πέρυσι και ότι τα τοπικά βιβλιοπωλεία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπωλών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων, Γιάννης Τσιούμπρης, μιλώντας στο Real FM, είπε ότι όντως οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί συγκριτικά με πέρυσι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια δαπάνη που βαραίνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
7: Για τα σχολικά είδη που καλούνται οι γονείς το Σεπτέμβρη να προμηθευτούν για την έναρξη των σχολείων, παραμένουν στα ίδια επίπεδα που βρισκόντουσαν και την προηγούμενη χρονιά. Δεν έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις ιδιαίτερες. Κλείνουν ελαχίστων, πολύ ελαχίστων εξαιρέσεων και σχεδόν μηδαμινές αυξήσεις σε κάποια εισαγόμενα προϊόντα. Υπάρχουν επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος αγορά, για παράδειγμα, τσάντας με 20 ευρώ και υπάρχει και αγορά τσάντας με 40 ευρώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή, στις τιμές που ήδη γνωρίζει ο κόσμος, υπάρχουν τσάντες, ας πούμε, χρησιμοποιητικοί με 20, με 25 ευρώ. Υπάρχουν και με 60. Εμείς αυτό είναι που λέμε στους καταναλωτές. Να επισκεφτούν για τις αγορές τα βιβλιοπωλεία. Τα βιβλιοπωλεία είναι εκεί 365 μέρες το χρόνο και ξέρουν τη δουλειά τους. Ξέρουν λοιπόν να τους προστατεύσουν από μια αγορά που μπορεί να μην είναι καλή ή να δώσουν προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά ποιοτικά και είναι και πιο οικονομικά. Γιατί έχουν ακριβώς αυτή τη γνώση όλου του χρόνου που δουλεύουν με τα ίδια προϊόντα και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα πάει ο πελάτης τυχαία να πάρει από το ράφι ένα προϊόν το οποίο απλά και μόνο επειδή ξέρει τη μάρκα και να πληρώσει π.χ. μια ακριβή μάρκα μόνο και μόνο στον τρόπο για να κάνει μια αγορά. Υπάρχει δυνατότητα να κρατήσει ένας πελάτης το καλάθι του χαμηλά και υπάρχει και δυνατότητα να ξεφύγει οικονομικά και να πάει πολύ παραπάνω. Σίγουρα όμως, και επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία, το θέμα της ακρίβειας είναι γενικευμένο. Δηλαδή το ότι το καλάθι έρχεται η ώρα που όταν θα αγοράσει ο γονιός τα σχολικά θα του φανεί ακριβό, όχι επειδή είναι ακριβά τα σχολικά. Επειδή δυσκολεύεται, δυσκολεύεται και ο μισθός του είναι μικρός.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία και να σημειώσουμε ότι αναμένουμε από τη Δευτέρα τις λίστες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές, τις οποίες περιλαμβάνουν, όπως μαθαίνουμε, και σχολικά προϊόντα. Σε υψηλές τιμές είναι καρφωμένος ο υδράργυρος στη χώρα μας παρά την ενίσχυση των βοριάδων. Τις τελευταίες ώρες στη Δυτική Ελλάδα η ζέστη παραμένει ιδιαίτερα έντονη, καθώς τοπικά η θερμοκρασία αγγίζει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις ανατολικές περιοχές ο υδράργυρος κυμαίνεται από 36 έως 38 βαθμούς. Αύριο Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα δώσουμε ωστόσο το λόγο στον ειδικό για μια αναλυτική πρόγνωση. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνίακε.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ζάκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως τα λες, είναι. Σήμερα περιμένουμε οριακά τα τελευταία σαραντάρια. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αρκετά υψηλά. Όχι όμως πια, δεν πιστεύω, σαραντάρια και ιδιαίτερα μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης, θα είμαστε κάτω από τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, η ζέστη 37, 38, ακόμα και 39 δεν θα μας εγκαταλείψουν ακόμα. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, με λίγα σύννεφα το πρωί στα βόρειο-ανατολικά τμήματα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις δυτικές περιοχές και τις κεντρικές της Μακεδονίας, στα υπόλοιπα υπηρετικά και πιθανά ακόμα και στην Αιτωλοακαρδαμία και τη Θεσσαλία. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά όμως οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 και δεν αποκλείεται ακόμα και τα 8 μποφόρ στη ανατολικά. Η θερμοκρασία σε πρόσκαιρη πτώση θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους στο Αγρίνιο δηλαδή τους 38, στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, στα νησιά και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά έως 6 υποφόρ με εξασθένηση μάλιστα και θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανές βροχές και μπόρες το απόγευμα στα γυρόρινα που θα διατηρηθούν ως το βράδυ. Νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 υποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, αλλά και το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα με τροπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις δυτικότερες περιοχές ορεινές της χώρας. Οι ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Οι βοριάδες στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τοπικά οριακά τα 6 με 7. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα, με περαιτέρω όμως εξασθένιση των ανέμων και η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
8: Εξασθένιση των ανέμων και η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.

0: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Και πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στα νησιά του Ιωνίου, σε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο και Κο. Το πυροσβεστικό σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα, καθώς και να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Τώρα να σας πω ότι οι αρχές προχώρησαν τις τελευταίες ώρες σε 2 συλλήψεις για εμπρισμό και απόπειρα εμπρισμού σε Αθήνα και Καλαμάτα. Συγκεκριμένα στην Αθήνα συνελήφθη 36χρονος για απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο, ενώ στην Καλαμάτα οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 60χρονο για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση.
1: Έκτακτους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική πραγματοποίησε η περιφέρεια, επιχειρώντας να βάλει φρένο στη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου, ενώ οι μολύνσεις ξεπερνούν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι ψεκασμοί συνεχίζονται, καθώς όπως είπαμε, οι μολύνσεις εξαπλώνονται ταχύτατα. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον καθηγητή επιδημιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Σε τι οφείλεται η μεγάλη αύξηση των μολύνσεων με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
2: Το βασικό στοιχείο που έχουμε φέτος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι ότι βλέπουμε μία αύξηση των μολύνσεων εντός της Αττικής, κάτι που εξηγείται αποκλειστικά και μόνο από το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν στην Αττική μολυσμένα πτηνά, δηλαδή κοράκια, καρακά, ξεσκίσες. Να, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα κουνούπια, ο μόνος τρόπος να μολυνθούν είναι μέσω τσιμπήματος τέτοιου είδους πτηνών. Προφανέστατα λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αυτά τα πτηνά, δεν ήταν μολυσμένα και τώρα έγινε η εγκατάσταση αυτών των πτηνών και αποτελούν τη φυσική δεξαμενή του ιού.
1: Ποια είναι τώρα τα συμπτώματα που πρέπει να μας αφυπνήσουν να επισκεφτούμε το γιατρό μας?
2: Καταρχήν να πούμε ότι γενικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία. Αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά που είναι βαριά και χρειάζονται νοσηλεία.
1: Και χρειάζονται λοιπόν και προληπτικά μέτρα, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, χρειάζονται προληπτικά μέτρα για να μην κολλήσει κάποιος. Αλλά άπαξ και κολλήσει κάποιος, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, παρά μόνο όταν εμφανιστούν τα βαριά συμπτώματα θα πρέπει να πάει κάποιος στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι αυτά τα βαριά συμπτώματα αφορούν λιγότερο από 1 στα 140 άτομα που θα μολυνθούν με τον ιό. Οι υπόλοιποι είτε θα το περάσουν στο πόδι είτε με ήπια συμπτώματα. Και αφορούν λοιπόν άτομα που θα κάνουν την εγκεφαλίτιδα. Συνήθως είναι άτομα άνω των 65 ετών και φαίνεται αυτό και από την αναφορά του ΕΟΔΗ. Θα εμφανίσουν λιθαργικότητα, επινηλία, σπασμούς, παράλυση.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Συμπτώματα που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πάει στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται επίσκεψη σε γιατρό εάν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα.
1: Ανησυχία, κύριε Μαγιορκίνη, προκάλεσε η μόλυνση με τον ιό 13χρονου που είχε βέβαια υποκείμενα νοσήματα. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν ακόμα και τα παιδιά?
2: Εάν κάποιος έχει υποκείμενα νοσήματα και έχει κάποια νοσοκαταστολή, επειδή δεν ξέρω για την υγεία του 13χρονου, μπορεί να εμφανίσει και τα βαριά συμπτώματα. Εξ όσων καταλαβαίνω, εξέρχεται ο 13χρονος χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό διάβασα εγώ.
1: Ναι, λαμβάνει εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε.
2: Ναι, που σημαίνει ότι είναι... και επίσης, από ό,τι κατάλαβα από τις αναφορές, δεν εμφάνισε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου κάποιοι θα εμφανίσουν υψηλό πυρετό κτλ. Χωρίς να χρειάζονται ντε και καλά νοσηλεία ή χωρίς να χρειαστεί να μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε με αυτό, ότι θα είχε περιοριστεί το φαινόμενο αν είχαν γίνει ψεκασμοί νωρίτερα?
2: Όχι, κοιτάξτε, οι ψεκασμοί μπορούν να περιορίσουν μέχρι ένα βαθμό έτσι, την όχληση των κουνουπιών. Ωστόσο, τα κουνούπια βρίσκονται σε όλο το περιβάλλον και προφανέστατα δεν μπορεί να ψεκαστεί όλο το περιβάλλον και να εξαλειφθούν τα κουνούπια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όπως σας είπα, η μετάδοση γίνεται από κουνούπια που έχει συμπίσει μολυσμένα πτηνά. Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τα πτηνά για να μην κουβαλάνε τον ιό.

0: ούτε δεν υπήρχε πιθανότητα εξάλληψης του φαινομένου, ούτε μείωσης, ώστε να μην βλέπουμε τον αριθμό των κρουσμάτων που βλέπουμε.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ανθρωπιστική κρίση πρώτων πυλών στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Πολυόρφα κτίρια και συνοικίες έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη, με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοωμένων να ανεβαίνει ώρα με την ώρα δραματικά. Τα σωστικά συνεργεία Τζένι Κρυθαρά αδυνατούν να προσεγγίσουν πολλές περιοχές που έχουν θαυτεί κάτω από τόνους λάσπης και από φερτά υλικά.
2: Και σαν να μην έφτανε, Βασίλη, η ανίποτη τραγωδία που αντιμετωπίζει το Νεπάλ, οι αρχές αναγκάζονται να αναστείλουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος μιας νέας φωνικής υπερχείλισης, μιας λίμνης η οποία σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση. Η αγωνία για τους τουλάχιστον 1.400 αγνοούμενους κορυφώνεται, οι νεκροί έχουν φτάσει επισήμως στους 472, οι τραυματίες είναι χιλιάδες και τα μέσα και την παροχή βοήθειας είναι ελάχιστα, καθώς είναι ολόκληρες υγειονομικές υποδομές οι οποίες έχουν θαυτεί κάτω από τη λάσπη. Η διανομή του νερού, των τροφίμων και των φαρμάκων γίνεται μόνο με τη συνδρομή ελικοπτέρων, και για να έχουμε μία εικόνα των σκηνών αποκάλυψης που εκτελήσονται στο Νεπάλ, να σας πω ότι 7 πτώματα που πιστεύετε ότι ανήκουν σε θύματα της κατολίσθησης εντοπίστηκαν στη Βόρεια Ινδία, τα 3 μάλιστα στα 70 χιλιόμετρα από το σημείο της τραγωδίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από το γεγονός πως στην πληγήσα περιοχή, την Κιρόγκ, σημειώνται νέες βροχοπτώσεις και αυτό έχει αποσταθεροποιήσει το έδαφος. Μάλιστα, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμια έχουν δημιουργήσει μία λίμνη η οποία κινδυνεύει να υπερχυλήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχυλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος έως 50 μέτρα και ο συνολικός όγκος του νερού εκτιμάται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που υπερχυλήσει. Δεν φαίνεται να έχει τέλος λοιπόν ο εφιάλτης των ανθρώπων, Βασίλη. Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης και αναμένει την διεθνή βοήθεια να φτάσει και σε ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και σε άτομα που μπορούν να βοηθήσουν.
1: Μια ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει με το σταγονόμετρο λόγω των συνθήκων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου Εξοικονομώ προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
3: Θα γυρίσετε.
2: Όχι.
3: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και πριν από λίγα λεπτά, εκδηλώθηκαν δύο πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Η μία στην περιοχή Πλούτο-Χώρη Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ τρία αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος. Η δεύτερη φωτιά επίσης εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Στη θέση Γόρτινα του Ηρακλείου Κρήτης έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ένα ελικόπτερο. Στο σημείο αυτό όμως με ενημερώνουν ότι έχουμε κόντρα στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Τουρνά και της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αιχμή τις πυρκαγιές. Ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι κοντά μας. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου εδώ στη Βουλή, είχαμε έναν πολύ έντονο διάλογο μεταξύ του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, του κυρίου Ευάγγελου Τουρνά, και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Και μέσα από αυτό το διάλογο αναδείχθηκαν και πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές του τι πέρασε η χώρα το καλοκαίρι μέσα από τις τοποθετήσεις του κύριου Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι στο Πόρτο Γερμανό φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να έχουμε ένα νέο μάτι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, ειδικά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Θα μπορούσε, είπε, να γίνει νεωματική. Ήταν μια περίκλειστη περιοχή, χτισμένη ανάμεσα σε χαράδρες, με έναν δρόμο εισόδου και έναν δρόμο εξόδου. Ωστόσο, όπως είπε η άμεση αποστολή των μηνυμάτων του 112 και η επιχείρηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών έσωσε την κατάσταση. Εκεί αυτό ήταν και το σημείο στο οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να παρεμβαίνει με έντονο τρόπο στις τοποθετήσεις του κυρίου Τουρνά και να του λέει ότι η Ελλάδα είχε ρεκόρ καμένων εκτάσεων και νεκρών τη θερινή περίοδο και πως δεν γίνεται η κυβέρνηση να επιχαίρει για αυτό. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας υποστήριξε ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ένα εφιαλτικό καλοκαίρι για ολόκληρη την Ευρώπη, με εκατομμύρια καμένα στρέμματα, κυρίως στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Είδαμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να επηρεάζονται χώρες όπως το Βέλγιο ή η Ουαλία από την κλιματική κρίση. Και εκεί άρχισε ένας πολύ έντονος διάλογος για τα αίτια της πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο, στο Πόρτο Γερμανό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι προήλθε από την περιοχή στην οποία είχε κατασταθεί το πάρκο των ανεμογεννητριών. Ο κύριος Τουρνάς υποστήριξε ότι τα πάρκα αυτά και οι ανεμογεννήτριες είναι χρήσιμες, διότι δημιουργείται οδικό δίκτυο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί η πυροσβεστική και τα πυροσβεστικά οχήματα. Υποστήριξε ότι ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος ο άνεμος. Είπε χαρακτηριστικά ότι βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις γιατί είναι το αεράκι που δροσίζει, όμως από την άλλη προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης η νησιωτικότητα, η οποία είναι μεν η ευλογία της πατρίδας, είπε ο κύριος Τουρνάς, επιχειρησιακά όμως προκαλεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο διάλογος των δύο ολοκληρώθηκε με τον ίδιο έντονο τρόπο, όταν ο κύριος Τουρνάς είπε ότι στη Βουλή θα πρέπει να μιλάμε για τον εμπριστή και την εμπρίστρια. Για εμάς, είπε, δεν έχει σχέση αν είναι από αμέλεια ή από δόλο. Θα περίμενα καταδίκη στον εμπριστή. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι υπάρχει νομοθεσία την οποία το κόμμα της έχει ψηφίσει και το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου εξοικονομώ αλλά και έξτρα επίδομα θέρμανσης ως 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους, προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Οι πόροι θα ανέλθουν συνολικά στα 5,3 δισεκατομμύρια και η Κομισιόν Σύση Σταυροπιεράκου έχει ανάψει ήδη πράσινο φως.
3: Πράγματι πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο που κεντρικό στόχο έχει να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια. Άλλωστε στην προμετωπίδα του νέου μεγάλου αυτού προγράμματος βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ που εκτιμάται ότι θα αφορά συνολικά 62.000 κατοικίες και 28.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αναμένεται να επιδοτηθούν οι κατοικίες για νέα κουφώματα, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, εγκαταστάσεις ζεστού νερού με χρήστη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η επιδότηση αναμένεται να ξεπεράσει και το 80% σε ορισμένες κατηγορίες, περιορίζοντας το ποσό που θα χρειαστεί να καλύψει ο δικαιούχος. Στο ελληνικό σχέδιο προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση 2.800 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά και εγκατάσταση συνολικά 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυφώνων. Ως προς τη στήριξη των επιχειρήσεων, οι επαγγελματίες θα μπορούν να ενισχυθούν για παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλεφος, αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυφώνων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και η αύξηση ως και 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμασης. Αυτό θα συμβεί από του χρόνου και θα ενισχύσει ένα μεγάλο μέρος ευάλωτων δικαιούχων. Εκτιμάται ότι ο ρυθμός θα φτάσει σε 800.000. Επίσης, 300.000 ευάλωτοι χρήστες μεταφορών θα υποφεληθούν από την ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών μέσω της κυκλοφορίας περισσότερων από 200 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ευάλωτότητας και 22 επιπλέον σειρμούς στο μετρό της Αθήνας.
1: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
4: 5 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντιλίων θερμότητας κυριακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης. Σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.
5: Ναι, ναι.
4: Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Επίσης, προβλέπονται εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ, θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 στο 2032.
1: Σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, βροχή, οι παρεμβάσεις και οι παραβιάσεις με πατίνια στους δρόμους της Αττικής. Σε λιγότερες από 24 ώρες βεβαιώθηκαν περισσότερες από 110. Συνελήφθη Θεοδόση Πάνω, όπως έγινε γνωστό, ακόμα και μεθυσμένος οδηγός πατινιού.
6: Βεβαίως. Μερακλής, διότι με 0,25 το όριο, διότι δεν υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τα πατίνια, άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ισχύει το ποσοστό που ισχύει και για όσους χρησιμοποιούν το οδόστρωμα εποχούμενοι. Κατά συνέπεια, με 0,25 το όριο, ο άνθρωπος αυτός που έκανε τη βόλτα του με το πατίνι στο κέντρο της Αθήνας ήταν στο 0,60, είχε καταναλώσει δηλαδή αρκετά
1: ποτηράκια πάνω από το όριο.
6: Παραπάνω. Ναι. Τώρα σε αυτό που είπες, μέσα σε 24 ώρες, 192 ελέγχους, 110 παραβάσεις, καταλαβαίνουμε ότι πια τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και ότι όσοι βρίσκονται πάνω σε πατίνια και χρησιμοποιούν το οδόστρωμα μαζί με τους υπόλοιπους χρήστες, με τις μοτοσυκλέτες, με τους ποδηλάτες, μην τους ξεχνούμε και αυτούς, και τα αυτοκίνητα, είναι οι περισσότερο παραβατικοί. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί το λένε τα νούμερα. 78 από τους 110 δεν φορούσαν κράνος. Δεν το θεωρούν απαραίτητο από ό,τι φαίνεται. Από εκεί και έπειτα όμως ξεκινάνε τα πολύ σοβαρά. Και ποια είναι αυτά? Ερυθρός σηματοδότης. 6. Τον παραβίασαν. 6 είδαν και παραβίασαν. Γιατί συνήθως όσοι κυκλοφορούμε στο δρόμο με αυτοκίνητο ή με άλλο μέσο, το μόνο πράγμα που βλέπουμε είναι αναβάτες σε πατίνια, χρήστες πατινιών, να μην σταματούν στο κόκκινο όπως έχουν σταματήσει όλοι οι υπόλοιποι. Βεβαίως, άλλοι 5 παραβίασαν πινακίδα stop, ενώ άλλοι 9, παρακαλώ, είχαν μπει αντίθετα σε μονόδρομο. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα κανένα μέτρο για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είχαν υπόψη τους στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν τον τηρούν, δεν θέλουν να τον τηρήσουν. Εάν δεν θέλουν να τον τηρήσουν, τότε θα υποστούν και την βάσανο του νόμου, διότι ο κύριος με το 0,60 αλκοόλ και με το πατίνι του να κόβει βόλτες στην Αθήνα, σήμερα θα τα πει και με τον εισαγγελέα, γιατί άλλωστε αυτό είναι πλημέλημα. Μιλώντας όμως και με τους αστυνομικούς της τροχίας, αυτό μου είπαν είναι ότι οι εκπλήξεις με αυτούς τους ελέγχους όσον αφορά τα πατένια θα συνεχιστούν.
1: Η ιστορία παραβάσεων καταδεικνύει. Ο αριθμός τους καταδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος. Θεόδωση Πάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Ο Ξίνι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην ένταση με τον Καναδά υπέγραψε διάταγμα με το οποίο μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο, η οποία συνορεύει και με τις δύο χώρες, λίμνη Αμερικής. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
5: Ναι, σε νέο επίπεδο περνάει η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Καναδά, καθώς ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αλλαγή της ονομασίας λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής. Έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες συμβολικές κινήσεις, όπως την πρόθεση της ονομασίας κόλπος της Αμερικής, ενώ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον Καναδά ως πιθανή 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η κίνηση έρχεται την ώρα που οι εμπορικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών βρίσκονται στη χειρότερη φάση των τελευταίων ετών. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Η χρονική συγκυρία, ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες οι εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Οτάβα οδήθηκαν σε αδιέξοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Καναδάς ανακοίνωσε αντίμετρα επίσης με δασμούς που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 50%. Τα νέα μέτρα αφορούν εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 8 Σεπτεμβρίου. Βασίλη.
1: Οξύνθηκαν τα πνεύματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου όταν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εισέβαλαν κτηνοτρόφοι διαμαρτυρώμενοι για τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόντους πυρετού. Οι διαμαρτυρίες Κωνσταντίνα Χελιδόνη οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων έως την επίσκεψη στο νησί Κλιμακίου της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
7: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην κτηνοτροφία της Λέσβου με την κρίση του αυθόντος πυρετού να συνεχίζει να πιέζει παραγωγούς και τοπικές επιχειρήσεις και την ένταση να μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο της διαχείρισης της νόσου. Μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρία, όπως είπες και εσύ, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων. Συγγνώμη, και το θανατώσεων ζώνων στις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την ίδια ώρα, πάντως, παραμένει ενεργό το πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αυθόδους πυρετού και τη στήριξη του κλάδου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαθέσει μέσα σε 5 μήνες περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για κτηνοτρόφους και τηλεκομικές επιχειρήσεις Λέσβο, ενώ προχωρά επιπλέον πληρωμή 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την αναπλήρωση εισοδήματος των πληγέ των παραγωγών, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα, 2,6 εκατομμύρια έχουν ήδη καταβληθεί σε 15 τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι πλέον η 6 Σεπτεμβρίου, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν συγκεκριμένες λύσεις και το Υπουργείο να καλείται να διαχειριστεί την κρίση και τις επιπτώσεις της στο πρωτογενή τομέα του νησιού.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.
8: Η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την τυροκομεία του νησιού είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης. 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την Ευλογιά και την Πανόλη. Η κρίση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί ανεξάρτητα αν υπάρχουν βεβαίως αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίες, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί. Θα σας πω για την ιχνηλάτηση, το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
9: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει? Γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό.
1: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας, ηλικία 89 ετών. Παρέμενε στο θρόνο για 35 χρόνια. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων. Νοσηλευόταν στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο από τις 17 Αυγούστου έπασχε από αιμολυτική αναιμία. Ο άμεσος διάδοχος του θρόνου είναι ο 53χρονος γιος του, ο πρίγκιπας Χάκον, ο οποίος γίνεται και αυτόματα βασιλιάς.

Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, προγραμματίζονται περισσότερες από 60 δωρεάν εκδηλώσεις σε ιστορικά μνημεία.

0: αθλητικά. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, πριν από λίγο έμαθαν τους αντιπάλους τους, Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός σε Europa και Conference League.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στη League Phase του Europa League θα παίξει εντός έδρας στο Γεωργίος Καραϊσκάκης με την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την πολωνική Γιαγκελόνια και την γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έδρας θα πάει δύο φορές στη Γαλλία να παίξει με Μαρσέη και με Ρεν, στην Σλοβενία με την Τζέλια και με την πορτογαλική Τορένσε. Ο Όφη επίσης στο Europa League εντός έδρας στο Παγκρίτιο θα υποδεχθεί την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan και την Hockenheim. Εκτός θα παίξει με την Μπενφίκα που είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, με την Ρεν, με τη Στρουμ Γκρατς την Αυστριακή και με τη Χάπουελ Μπερσεβά από το Ισραήλ. Η πρώτη αγωνιστική 16-17 Σεπτεμβρίου, η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027. Στη League Phase του Conference League πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του. Εντός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αντιμετωπίσει την Brighton, που εκεί αγωνίζονται ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, την Βοσνιακή Μπόρατς και την CSKA Σόφιας που απέκλεισε χθες ο Όφη. Εκτός έδρας θα πάει στη Γερμανία να αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ, στο Αζερβαϊτζάν την Γκαϊράτ Αλμάτι και στην Δανία με την Νόρτζελαντ. Χθες το βράδυ ο Όφη και στον δεύτερο αγώνα του για τα play-off του Europa League που επικράτησε στην Σόφια 2-0 της CSKA ήταν εντυπωσιακός. Έφτασε σε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase διοργάνωσης. 3-0 είχε κερδίσει ο Όφη στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο. Χθες με τα τέρματα του Νους και του Θεοδωσλάκη πήρε μια άνετη πρόκριση. Πολύ αγχωτική πρόκριση στην League Phase του Conference League για τον Παναθηναϊκό. Χθες το βράδυ στην Τσεχία στην παράταση νίκησε 2-1 την Χράντετ Κράλοβε, με την οποία είχε έρθει 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για ακόμη μια φορά ο Σίριλ Ντέσσερς ήταν ο άνθρωπος που πέρασε αλλαγή στο 60 λεπτό και λύτρωσε τον Παναθηναϊκό. Στο 72 λεπτό για τον Παναθηναϊκό μείωσε σε άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι Τσέχοι ισοφάρισαν σε 1-1 με την Ταρίτα και στην παράταση ο Ντέσσερ με πέναλτι πέτυχε το 2-1 και έδωσε τη νίκη στους πράσινους. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League μετά την ήττα του με 3-2 από την Brann στο Bergen της Νορβηγίας. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Χθες, κακός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος, αντέδρασε στην επανάληψη, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 56 λεπτό, ισοφάρισε 2-2 με Διαγιά και Ζαφίρι στο 67, όμως στο 86 η Νορβηγή με πέναλτι που εκτέλεσε ο Κάστρο, υπέπεσε ο Γιαννούλης, έκαναν το 3-2. Έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ, πολύ τραβηγμένο το πέναλτι που έδωσε ο Άγγλος διαιτητής στον ΠΑΟΚ. Κόντισε ο τεχνικός του Όφη για την πρόκριση της ομάδας του.
2: Σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά.
1: Από πλευράς των ποδοσφαιριστών του Όφη, ο ταξιάρχης Φούντας.
3: Προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά όπως είπα, πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις για να λες: OK, θα παίξουμε Conference League. Αυτό για να ποδοσφαιριστή να το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί. Βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ο Σίριλ Ντέσσερς που λύτρωσε τον Παναθηναϊκό και έδωσε την πρόκριση στους πρασίνους ανέφερε.
4: Yes, first of all, very happy.
5: Ναι, πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Ήταν γκολ και πρόκριση στο φινάλε. Πολλές αλλαγές σε παίκτες φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχει νέος προπονητής, έφυγε μια πίεση με αυτή την πρόκριση και κοιτάμε τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πράγματι είναι ωραίο να σκοράρεις και στην παράταση. Ήταν σημαντικότατα αυτά τα γκολ που πέτυχα εγώ. Χαρά μου να ανταποδώσω τα γκολ στην ομάδα. Μεγαλώνουμε όλοι μαζί ως ομάδα. Χαρούμενος για την πρόκληση του Παναθηναϊκού τεχνικός της ομάδας ο Τζέικοπ Νίστρουμ που ανέφερε.
6: Αυτή είναι η τέταρτη πρόκριση για μένα. Είχαν προηγηθεί οι άλλες στο Champions και πρέπει να πω ότι στο Champions League τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Σήμερα ήταν πραγματικά μια τρέλα και η αλήθεια είναι ότι δείξαμε όμως την αντοχή μας, δείξαμε ότι μπορούμε και τα καταφέραμε. Αυτό που ζήσαμε ήταν μια ψυχολουσία, αλλά κρατάω βασικά την πρόκριση, η οποία ήταν η σημαντικότερη. Τα καταφέραμε, δεν ήταν εύκολο, αλλά μπορέσαμε και το κάναμε. και είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για το σύλλογο, για όλους και βεβαίως και για τους φιλάθλους μας. Η Ευρώπη μας περιμένει.
1: Έντονα παράπονα από τον ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Δεν ήταν πέναλτη, δήλωσε κατηγορηματικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση για τη φάση με την οποία έχασε η ομάδα του την πρόκριση.
7: It wasn't easy tonight.
1: Δεν ήταν εύκολο βράδυ. Όντως είχαμε κάποιους τραυματισμούς πριν το παιχνίδι. Είχαμε και θέματα συγκριτικά με τον αντίπαλο στη φυσική κατάσταση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν γενναίοι, έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε το μάτς. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Όσον αφορά το διαιτητή, δεν ξέρω ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι. Ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ελλάδα. Πουθενά στον κόσμο. Είμαστε έξαλλοι με αυτό. Να μην ξεχνάμε και την ΑΕΚ χθες έμαθε τους αντιπάλους σου στη League Phase του Champions League. Η Ένωση εντός έδρας θα παίξει με Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατά Σαράι και την Αυστριακή Λάτσκ Λίτς. Ενώ εκτός έδρας η Ένωση θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, την Ουκρανική Σακτάρ Ντόνετς και την Κόμο. Τέλος στις 7 το απόγευμα ο πρώτος τελικός για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για τα παγκόσμια κύπελλα του 2027. Παίζει με την Ουκρανία στην ουδέτερη έδρα στη Ρίγα στη Λετωνία. Θέλει νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Παναγιώτης Βολάνιος.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό και Γαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
10: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Konnichiwa.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
14: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
15: Στέλλα Χαΐας.
16: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
15: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
17: Αγαπητά μου παιδιά,
11: Είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
17: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς
18: και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε Χαβάη. Είναι μακριά.
1: Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά να ξαφνίσω.
0: Κοστίσει κάτι παραπάνω.
1: Στην αμμουδιά θέλω.
0: Εντάξει, αυτό να το ακούσω.
1: Να ανάψω φωτιά.
0: Χθες σας έλεγα πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Σήμερα πάμε λίγο πιο μακριά, πάμε στη Χαβάη.
1: Πάντα με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας να χορέψω λαμπάντα. Να αρπάξω τον...
0: Εντάξει, δεν γίνεται, Μαρία Χριστοδούλου, να μην ονειρευόμαστε. Δηλαδή, να μην σκεφτόμαστε. Εντάξει, ξέρω θα πείτε ποια Χαβάη εδώ δεν μπορούμε να πάμε ως τον Αργοσαρονικό με τα χρήματα που παίρνουμε ένα τριήμερο όλο το καλοκαίρι και μας λες για Χαβάη, μας δουλεύεις. Ξέρετε, μπορεί να είναι η μόνη λύση. Με μία ρόδα που λέει και άλλη της πρωτοψάλτη.
1: Μπρατσάκια και πετσέτες, μωρέο χρώμα άμα. Θες έρχο και βατράχο.
0: Δεν σας ευχηδιάζω. Είναι προφανές ότι τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, ταξιδιάρικα θα ξεκινούσαμε σε ένα καλοκαίρι που δεν έχει τελειώσει ακόμα και το δείχνει ο καιρός και η πρόγνωση που μας διαβεβαιώνει ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο ζεστός και ο Σεπτέμβριος θα μπει καλοκαιρινός από την Τρίτη.
1: Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, τότε πάρε λεφτά από το σπίτι.
0: Λεφτά από το σπίτι πού θα, να πάρω, αλλά άμα δεν έχει.
1: Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και
0: σε... Αν πάρεις τηλέφωνο και ζητήσεις λεφτά για τη Χαβάη, η απάντηση, Μαρία... Αν πάρει τα 99% σπίτια κάποιο και ζητήσει λεφτά για ταξίδι στη Χαβάη, τι απάντηση θα πάρει, τι 99. 99,999, αφήστε το. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Είμαστε εδώ στον Real FM ζωντανά. Τελευταία μέρα εργάσιμη της εβδομάδας. Από Δευτέρα θα είναι μαζί μας και η Λουκία Γκάτσου που κάθε... Το ακούτε συνεχώς. Την παίρνω τηλέφωνο, η Λουκία μας λένε να ξεκινήσουμε. Τίποτα. Εκείνη θέλει να μείνει στην παραλία, να κάνει μια τελευταία βουτιά. Μην τη χαλάσουμε το χατήρι. Θα είναι εδώ εξάλλου τη Δευτέρα που ξεκινάει και το μεγαλύτερο μέρος του νέου προγράμματος του Real FM στις 3 το μεσημέρι και θα είμαστε μαζί και όλη τη Λέα Σεζόν με τη Λουκία. Είμαστε μαζί λοιπόν σήμερα σε μια μέρα καλοκαιρινή με το θερμόμετρο όπως βλέπω τώρα στο Μετεώνα δείχνει στην Ολένη Ηλίας είναι η πιο ψηλή θερμοκρασία 39,5, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου 39,3, στα Γρεβενά 39,2, στο Φελί, στη Μεγαλόπολη 38,9 και στην Κεφαλονιά 38,8.

Και ευτυχώς δεν είχαμε ως τώρα, ούτε χτες ούτε σήμερα, κάποια μεγάλη φωτιά. Είναι κόκκινος ο συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιών, γιατί και τα Μποφόρ βλέπω εδώ ότι έχει ρηπές στην Κρήτη 95 χιλιόμετρα την ώρα, στις Κυκλάδες 72 χιλιόμετρα την ώρα και στη Χίο 68. Δεν είναι τόσο πολλά τα... Εντάξει, έχει μελτέμια, τα κλασικά δυνατά μελτέμια του Αυγούστου, έστω και στο τέλος Αυγούστου. Ευτυχώς ως τώρα ο συνδυασμός σαραντάρια και άνεμοι δεν έχει φέρει μεγάλες φωτιές. Δεν λίγει ο συναγερμός, γιατί τα μελτέμια θα τα έχουμε και αύριο σε 9 Μποφόρ και την Κυριακή ως 7-8, και από Δευτέρα θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα δούμε 40, ιδιαίτερα όμως όχι σε όλη την Ελλάδα, στα νότια και στα δυτικά, και εκεί θα θέλει προσοχή για φωτιές, και θα πάμε έτσι σχεδόν όλη την άλλη εβδομάδα. Άρα και ο Αύγουστος, Δευτέρα τελευταία μέρα, θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες, και ο Σεπτέμβριος θα μπει από 3η, 1η Σεπτεμβρίου, με υψηλές θερμοκρασίες που θα παραμείνουν ως τη διεθνή έκθεση, που εκεί ούτως ή άλλως θα είναι φωτιά το πολιτικό σκηνικό, άρα εκεί θα είναι και διπλός ο συνδυασμός. Καύσωνας και φωτιά, καύσωνας στο πολιτικό σκηνικό. Η αγαπημένη μας η Κατερίνα με το καλημέρα μας έστειλε μήνυμα. Η Κατερίνα Κάβουρα λέει: σαν την Ελλάδα, επειδή άκουσε την Άλκη να τραγουδάει «Πάμε Χαβάη», λέει: σαν την Ελλάδα πουθενά. 2 ώρες είναι αρκετές να αλλάξεις διάθεση. Φτάνει να υπάρχει αγάπη, ακόμα και ένα μπουκάλι νερό και παραλία. Είναι το καλύτερο δώρο από την εξωτική Πάτμο. Σας καλώ, λέει, με θέματα που καίνε. Είναι, να ξέχασα ότι η Κατερίνα μας ακούει κάθε μεσημέρι από την Πάτμο. Να είναι καλά. Και καλό μεσημέρι και στην υπέροχη Πάτμο. Έχω περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί. Ένα νησί, το νησί της Αποκάλυψης, που το μοναστήρι και όλη η μαγεία αυτή σε συνεπέρνει. Είναι πραγματικά ιερό νησί που όπου και να σταθείς φτάνει αυτή η άβρα της ιερότητας του νησιού και του μοναστηριού. Που κυριαρχεί στην κορυφή της χώρας πάνω από το λιμάνι της Πάτμου. Τι ωραίο νησί. Λοιπόν, είμαστε εδώ και νιώθω την ανάγκη να ξεκινήσω με κάτι πολύ θετικό. Αφού σας πω ότι απόψε θα έχουμε την Πανσέλινο του Ξύριγχου, που συμπίπτει φέτος και με μερική έκλειψη σελήνης, που θα έχει ξεκινήσει 4.30 τα ξημερώματα και η ολοκλήρωσή της αναμένεται 7 και 19 ξημέρωμα Σαββάτου. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω, δεν είναι δυνατόν να μην ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ο μεγαλύτερος αθλητής μαζί με τον Πύρο Δήμα και τον Τεντόγλου όλων των εποχών στην Ελλάδα. Μιλώ προφανώς για τον Μανώλο Καραλή. Αλλά εδώ δεν είναι τα επιτεύγματα που κυριαρχούν, τα μετάλλια, ακόμα είναι σε μια διαδρομή που την έχει όλη μπροστά του και έχει την ατυχία να έχει πιο μπροστά του έναν διαστημικό αθλητή, τον Ντουμπλάντης, που είναι και φίλοι, κολλητοί. Εδώ δεν είναι τα χρυσά του Μίλτου, τα Ολυμπιακά, τα Παγκόσμια, τα Ευρωπαϊκά, του Μίλτου Τεντόγλου ή του Πύρου Δήμα, του τεράστιου Πύρου Δήμα. Εδώ είναι ότι ξεπερνά με τον δρόμο που ακολουθεί τα ανθρώπινα όρια. Ποιος θα φανταζόταν ότι Έλληνας αθλητής θα ανέβαινε τόσο γρήγορα ψηλά, θα ανέβαινε 10-10, 20-20 τους πόντους και θα έφτανε να περάσει στο επικοντό τα 6-20. Μια επίδοση που μέχρι πριν από λίγο καιρό, αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης, θα ήταν ένα συγκλονιστικό παγκόσμιο ρεκόρ, ούτως ή άλλως το πιο δύσκολο άθλημα όπως είναι το επικοντό. Χθες λοιπόν στο Diamond League της Ζυρίχης πέρασε τα 6-20, έσπασε τα δικά του πανελλήνια ρεκόρ που είναι 6-17 στον κλειστό και 6-16 στον ανοιχτό στίβο. 6-20, μια εξωπραγματική επίδοση από τον μεγάλο Έλληνα αθλητή με τη μεγάλη καρδιά και το πλατή χαμόγελο και την έτσι ανοιχτή καρδιά. Τον βλέπεις και ανοίγει έτσι, δεν είναι, Μαρία Χριστοδούλου? Τον βλέπεις και χαμογελάς. Λοιπόν, ο Μανώλο τα κατάφερε. Ο Μανώλο πέρασε το 6-20, πανηγύριζε σαν μικρό παιδί. Φυσικά, ο Ντουμπλάντης ήταν εκεί.
6:25, κέρδισε και οι δύο προσπάθησαν μετά στο 6:32 για να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν θα έλεγα ότι ο Καραλής δεν το έχει. Βέβαια, ο Ντουμπλάντης σίγουρα το έχει περισσότερο. Και είναι και νομίζω 6:31 είναι το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά σκεφτείτε ότι ήταν ο πιο μεγάλος αγώνας όλων των εποχών σε ένα άθλημα που έχουν, αν έχουν περάσει θρύλοι του αθλήματος όπως είναι το επίκοντο, ο πρώτος 6:25, ο δεύτερος 6:20, αδιανόητο, ο πιο μεγάλος αγώνας, είχε την υπογραφή ενός Έλληνα, του Μανώλο Καραλή, ενός χρυσού παιδιού, το οποίο έχει όλη τη διαδρομή και όλο το μέλλον μπροστά του. Και βλέπω και τις δηλώσεις του μετά, είπε ότι νιώθω ευλογημένος, ότι ήμουν τυχερός που ήταν ο Ντουμπλάντης, γιατί ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Και για το παγκόσμιο ρεκόρ, είπε πιστεύω πια ότι όλα είναι δυνατά. Κατάλαβα ότι πιο πολύ είναι ψυχολογικό το φράγμα που έχει μέσα του για το αν μπορεί να περάσει ένα τόσο μεγάλο ύψος όπως το 6:32, αλλά φαντάζεστε τι θα γίνει αν μια μέρα ο Καραλής καταφέρει να περάσει τον διαστημικό Ντουμπλάντης, που είναι προφανώς μακράν ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος αθλητής αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ξέρω, είναι μεγάλη εθνική υπερηφάνεια. Σπανίως μ' ακούτε τόσο ενθουσιασμένο. Την ίδια ώρα, στο ίδιο meeting, 8:45 ο Μίλτος Τεντόγλου, σταθερή αξία. Εκεί δεν υπάρχει η Ντουμπλάντης. Εκεί ο Ντουμπλάντης του μήκους είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Τα σαρώνει όλα, ευρωπαϊκά, παγκόσμια. Το μόνο που του λείπει είναι ένα μεγάλο ρεκόρ, πολύ δύσκολο. Έχει αποθυμένο ότι ακόμα δεν έχει σπάσει το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, χρόνια τώρα. Το ισοφάρισε πρόσφατα, έκανε 8:66. Εντάξει, 8:90 είναι το ρεκόρ του Μπίμων από την Ολυμπιάδα του Μεξικού και σε υψόμετρο κιόλας, που έχει σημασία για τους άλτες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μίλτος Τεντόγλου είναι στην κορυφή του κόσμου, και το γεγονός ότι είναι αυτοκόλλητη ο Τεντόγλου με τον Καραλή για μένα επίσης λέει πολλά. Αν βάλουμε σε αυτή την χρυσή παρέα και τον Πύρο Δήμα, τον μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο Έλληνα αθλητή, νομίζω ότι συμπληρώνουμε την τριάδα, το πάνθεον των μεγάλων του ελληνικού αθλητισμού. Και ο μεγάλος Ντουμπλάντης υποκλήθηκε στον Καραλή, λέει ο Μανόλο, με πίεσε, ήταν ο κορυφαίος αγώνας που έγινε ποτέ. Και μάλιστα μεταξύ αστείου και σοβαρού λέει ότι ο Μανόλο έχει αρχίσει να γίνεται ανταγωνιστής μου και να μου βάζει δύσκολα, έχει ανέβει πια πολύ το επίπεδο. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Ντουμπλάντης περίμενε να φτάσει να κερδίσει ένα αγώνα με 6:25 και ο Καραλής να περάσει το 6:20. Αδιανόητα, αν μας το έλεγαν πριν από λίγο καιρό, θα απαντούσαμε αυτό είναι ένα όνειρο απατηλό, δεν γίνεται.

Ευρυπίδης μου λέει: Ποια χαβάρι, Βερνίκο. 1200 ευρώ για διαμονή μεταφορικά 2 άτομα, 6 νύχτες Κέρκυρα, 2 νύχτες Ναύπλιο. 1200 ευρώ. Και πάλι καλά, Ευρυπίδη, με αυτά. Αλλά τώρα, αν μας ακούει ένας συνταξίουχος, πρέπει να ζήσει με 900 ευρώ, τον προκαλούμε. Γιατί αν και καλά 900, πολλές φορές το λέω στους βουλευτές της αντιπολίτευσης και μου λένε καλά, λες πολλά και 900, υπάρχουν και με 600 ευρώ πρέπει να ζήσουν. Και αν δεν έχουν και σπίτι και έχουν και νίκη ή δάνειο, εκεί τι γίνεται. Είναι δυστυχώς ένα μεγάλο ζήτημα. Το ένα θέμα, και είναι αυτό που πολλές φορές με φέρνει σε αντιπαράθεση με υπουργούς και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και στελέχη του οικονομικού επιτελείου, που μου λένε ότι πάει καλά η οικονομία. Και εγώ απαντώ ότι ένα θέμα είναι αν πάει καλά η οικονομία, και το δεύτερο θέμα είναι αν αυτό μεταφράζεται σε ευτυχία για τους πολίτες. Δηλαδή, αν το καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας, όλοι οι Έλληνες, δεν είναι μόνο ο μέσος Έλληνας, ή μάλλον δεν είναι μόνο εκείνοι οι Έλληνες οι οποίοι και από την κρίση θησαυρίζουν, που είναι οι λίγοι. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουν ότι πάει καλά η οικονομία οι πολλοί, εκείνοι που υποφέρουν γιατί έχουν χαμηλές συντάξεις, γιατί έχουν μισθούς που ακόμα και αν είναι ψηλότεροι από όταν πριν από λίγα χρόνια, είναι αντιστοίχως ψηλότερη και η ακρίβεια, άρα τους ροκανίζει τα εισοδήματα και από τη μια τσέπη μπαίνουν οι αυξήσεις μισθών ή συντάξεων, όσες και αν είναι, και μειώσεις φόρων, όσες και αν είναι, και αν είναι, και από την άλλη τα τρώει η ακρίβεια. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, το έχετε καταλάβει, είναι μαζί μου απέναντί μου σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Η Σοφία Γαλάνη είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα είμαστε μαζί και σήμερα ως τις 5. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο οικονομία στο πρώτο μέρος. Θα σας έχω και μια μουσική έκπληξη με τον μεγάλο, τον πολύ σημαντικό, τον Μάριο Φραγκούλη. Θα μας μιλήσει για μια πολύ μεγάλη συναυλία που δίνει. Θα μας πει πότε, πού θα ακούσετε τις λεπτομέρειες και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Στη συνέχεια θα μείνουμε σε περιβάλλον οικονομίας με τον Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για να δούμε, όσο μπορώ να τον πιέσω, τι θα μας φέρουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο, σε 8 μέρες από σήμερα. Νομίζω τα περισσότερα έχουν ήδη κλειδώσει. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας έναν κορυφαίο καθηγητή από τον χώρο του περιβάλλοντος, τον κύριο Καρτάλη, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, για να συζητήσουμε το φαινόμενο που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη, και μιλούμε για αυτό το τσουνάμι στο Νεπάλ, το αδιανόητο τσουνάμι από το σπάσιμο του Παγετώνα, που προκάλεσε χιλιάδες θύματα. Μέχρι στιγμής έχουμε σχεδόν 500 νεκρούς και 1500 αγνοούμενους. Το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά ότι συγκλονίζει η εικόνα και προκαλεί δέος για το τι μπορεί να προκαλέσει η κλιματική κρίση. Αρμαγεδόν. Και μάλιστα μου έλεγε το πρωί στο Όπεν ο καθηγητής στην Ελλάδα, το φιλοξενούσαμε, αλλά είναι στις ΗΠΑ, άρα τώρα είναι πολύ ανάποδη ώρα, είναι ώρα ύπνου, είναι εκεί πρώτες πρωινές ώρες, ότι τέτοιο φαινόμενο μπορούμε να δούμε και στην Ελλάδα. Κατά αναλογία, είπε, όχι φυσικά, δεν υπάρχουν παγετώνες να σπάσουν, αλλά ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο που θα πάρει και θα κατέβει το βουνό και θα σφίγουν οι κορμοί που έχουν τοποθετηθεί από φωτιές και θα δημιουργήσουν ένα μικρό ορεινό τσουνάμι που θα κατεβαίνει στην πλατιά και θα παρασύρει κόσμο, δεν μπορώ να το αποκλείσουμε στην Ελλάδα μετά από μία βροχόπτωση, ένα ανάποδο φυσικό φαινόμενο. Και έφερε το παράδειγμα του Λούσιου ποταμού στην Αρκαδία. Από ό,τι θυμάμαι, τότε είχαμε θύματα, είχαν πνιγεί εκδρομής, οι οποίοι είχαν πάει από τον οδηγό τους να κάνουν rafting, άλλαξε ο καιρός, κατέβηκε ένα τέτοιο κύμα νερού και τους έπνιξε. Λοιπόν, πριν πάμε στη συζήτηση με τον κύριο Κιωσέ και με τον κύριο Χατζηδεδοσίου, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ δηλαδή, και τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμετρήριου της Αθήνας, θέλω να σας δώσω το περίγραμμα γιατί αποφάσισα να μιλήσουμε. Η κεντρική συζήτηση μαζί τους είναι η ακρίβεια. Μέσα λοιπόν σε περιβάλλον ακρίβειας, η κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προετοιμάζεται και πώς θα λειτουργήσει. Μίλησε το πρωί στο Όπεν με την κυρία Τσαγκάρη. Έχουμε μιλήσει και από το Real FM πολλές φορές. Η Δέσποινα Τσαγκάρη, ένας άνθρωπος, ένας άξιος μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα, που πήρε μεταγραφή για να γίνει επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Και προετοιμάζει μέρα νύχτα, σχεδόν έχει πάρει ράντζο στο γραφείο της, αυτή την πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Και είναι βέβαια ότι θα προκαλέσει και πολιτικές συζητήσεις και συζητήσεις στην καθημερινότητα και πολιτική αντιπαράθεση, διότι έρχεται 5 μέρες πριν από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και έτσι το είπα το πρωί, είναι πολλοί που θα πούν να το στήσετε το σκηνικό για να πείτε ότι έχουμε μειώσει τιμών και να διαφημίσει ο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ακούστε λοιπόν.
Ξέρουμε ότι αυτό προετοιμάζεται καιρό από τον Τάκη Θεοδωρικάκο, από τους ανθρώπους της αγοράς, από τα σούπερ μάρκετ, από τους προμηθευτές. Όλοι αυτοί λοιπόν κάθισαν πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι και κατέληξαν να κάνουν, λένε, μια συμφωνία. Λένε, εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός στην πράξη, που μεταφράζεται σε κωδικούς 1650 μέχρι στιγμής, κυρία Τσαγκάρη, μπορεί να γίνουν και περισσότεροι ως τη Δευτέρα. Αυτή είναι η κωδική παντού, δεν θα είναι όλοι σε όλα τα σούπερ μάρκετ. 1650 κωδικοί, οι οποίοι θα έχουν τιμές χαμηλότερες από 5 έως 30%. Η συμφωνία κυρίων προβλέπει, ακούστε πώς θα λειτουργήσει, αυτό θα είναι και κρέας, όχι απορροκυπευτικά από τα ΟΠΑ, θα είναι κρέας, θα είναι και μοσχάρι, όχι μόνο κοτόπουλο και αρνί και κατσίκι και χοιρινό, θα είναι όλα τα βασικά τρόφιμα, θα είναι απορρυπαντικά, θα είναι είδη υγιεινής και θα είναι και σχολικά. Οι μειώσεις θα είναι, είπαμε, 5 έως 30%, μεσοσταθμικά είναι γύρω στο 7%, τα έχει υπολογίσει η κυρία Τσαγκάρη. Αυτά χωρίς να βάλουμε και τα σούπερ μάρκετ, γιατί εκτός από τους προμηθευτές, έχουν δεσμευτεί τα σούπερ μάρκετ να κάνουν και εκείνα μια έκπτωση 2%. Τώρα να μου πείτε πώς θα γίνει το 2 αφού 2 είναι το κέρδος. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, θα ρωτήσουν τον κύριο Πεταλά όταν μιλήσουμε μαζί του. Λέει λοιπόν η κυρία Τσαγκάρη, ότι σας λέω είναι, τα λέει η ίδια, γιατί εμείς δεν είμαστε μέσα στη διαδικασία, εκείνη τα μεταφέρει. Ότι αυτά τα προϊόντα, τα σχολικά, τα τρόφιμα, τα είδη υγιεινής και τα υπόλοιπα, θα έχει κλειδώσει η λίστα και από την Δευτέρα θα πηγαίνουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα βρίσκουμε ένα ειδικό σηματάκι που λέει μείωση τιμής, πολύ μεγάλο, πολύ ευκρινές, και θα λέει τη νέα τιμή. Προσέξτε όμως, να ένα αγκάθι που της επισήμανα. Δεν θα λέει την παλιά. Θα λέει, για παράδειγμα, καφές 4,20. Εγώ δεν θα ξέρω αν η έκπτωση εκεί είναι 5, 6, 7, 27% για να μου τραβήξει την προσοχή και να πάω να πω, α, είναι ευκαιρία 27%. Άλλο να έχει έκπτωση 4 και άλλο 27. Βέβαια, αν είμαι τακτικός αγοραστής του προϊόντος, θα δω ότι είναι πολύ χαμηλότερη τιμή και ενδεχομένως να με ενδιαφέρει να το πάρω να κερδίσω. Πού θα βλέπουμε τη διακύμανση? Σε ειδική σελίδα, στο πόσο κάνει, θα ανοίξει ένας πίνακας με τους 1650 κωδικούς που θα έχει την τιμή πριν και την τιμή μετά. Και θα έχει και ποσοστό της έκπτωσης. Άρα, αν μπούμε και γκουγκλάρουμε, εκεί θα βρούμε και το προϊόν και το πριν και το μετά. Τώρα, να πεις τη γιαγιά, να μπεις το πόσο κάνει στον παππού, δύσκολο. Εγώ σας λέω ότι θα υπάρχει εκεί. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα που θα προτιμούσα να υπάρχει στο ράφι. Θα είναι όλα τα προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ? Όχι. Αυτοί οι κωδικοί σε τι αντιστοιχούν από το σύνολο, για να καταλάβει κανείς, σε μια μεγάλη πρωτοβουλία ή μια σταγόνα στον ωκεανό? Σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ η κωδική είναι 20.000. Άρα, αν οι 1650 είναι πιο κάτω, είναι περίπου ο ένας στους 9 ή ο ένας στους περίπου. Ας πούμε ένας στους 10 χοντρικά. Ένα θέμα είναι αυτό. Σε κάποια σούπερ μάρκετ θα είναι περισσότερα τα προϊόντα σε προσφορά, σε άλλα θα είναι λιγότερα. Θα είναι και ιδιωτικής ετικέτας, λίγα, αλλά δεν θα είναι τα άγνωστα προϊόντα, τα άσχετα, θα είναι αυτά που είναι best seller, λέει η κυρία Τσαγκάρη. Άρα θα είναι και προϊόντα που είναι στο βασικό μας καλάθι κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πόσο θα διαρκέσει αυτό? 2 μήνες, και θα ξαναγίνει κουβέντα για άλλους 2. Κάποιοι έχουν συμφωνήσει από τώρα για 4 μήνες. Θα επηρεαστεί από τις μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στο αέριο, για να πούνε οι προμηθευτές, εγκαταλείπω, δεν μπορώ, έχω αύξηση κόστους, γεια σας. Όχι, λέει η κυρία Τσαγκάρη. Επηρεάστηκαν ώστε να είναι λιγότεροι στο πακέτο? Εκτός από έναν, λέει, όχι η κυρία Τσαγκάρη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα, κυρία Τσαγκάρη. Επηρεάστηκαν ώστε να είναι λιγότεροι στο πακέτο? Εκτός από έναν, λέει, όχι η κυρία Τσαγκάρη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα.

0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί κάποιοι ξοδεύουν λιγότερα, κάποιοι περισσότερα. Κάποιοι θα έχουν στο καλάθι τέτοια προϊόντα πολύ περισσότερα και κάποιοι λιγότερα. Αυτό θα είναι αμέσως καλάθι. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει μόνο από τα φθηνότερα και τον καλύπτει, γιατί μπορεί οι ανάγκες του να είναι άλλες και στο καλάθι να είναι άλλα. Ερώτηση άλλη. Αυτό μήπως είναι μια φούσκα? Μήπως είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο του Υπουργείου για να πάει με τους τάξεις να πει να έχουμε μειώσεις τιμών? Στην πράξη θα το δούμε. Εγώ λέω καταρχήν ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Ούτε η κυρία Τσαγκάρη το λέει, ούτε ο κ. Θοδωρικάκος. Θα λύνουν το πρόβλημα 1.600 κωδικοί, 5 ή 7% κάτω? Όχι. Είναι κάτι? Είναι. Είναι σημαντικό? Θα το δούμε. Θα λειτουργήσει? Θα το δούμε. Θα είναι πραγματικό ή θα είναι τσιμπιδάκια και καρβουνάκια και... Λέει όχι η κυρία Τσαγκάρη. Θα το δούμε επίσης. Ή θα κάνει πάρτι η Ιωσήφ με την Αμαλία κάθε πρωί. Θα τους ακούω πηγαίνοντας στοπ. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πω εκ των προτέρων πέταξέ το, είναι μια φούσκα. Όχι. Αυτό που όμως σίγουρα θα πω είναι ότι δεν φτάνει. Δηλαδή ότι αυτό μπορεί να είναι μια πρώτη κίνηση, να είναι οδηγός, από την άλλη να συνεχίσει αυτή η αρχή να κάνει έλεγχο και να βάζει πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί, ότι επιτρέπει ο νόμος για τα κόλπα στην αγορά που ζουν και βασιλεύουν. Αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε το μεγάλο μεγάλο πρόβλημα, για μένα το πρόβλημα, και το λέω συνεχώς, δεν είναι να αυξάνουμε μισθούς, να αυξάνουμε συντάξεις, να μειώνουμε φόρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Γιατί έτσι είναι μια φούσκα στο νερό. Κυνηγάμε την ουρά μας. Αν κάποιος παίρνει 1.500 ευρώ και έχει ένα πληθωρισμό 5%, αυτό είναι συν 7,5 ευρώ. Συν 75 ευρώ. Αν λοιπόν εσύ του δώσεις 75 ευρώ αύξηση, ή μάλλον το κέρδος του κάθε μήνα από την αύξηση του μισθού ή της σύνταξης και τη μείωση των φόρων είναι 75, και τα προϊόντα που παίρνει και το κόστος της στέγης και των λογαριασμών του ρεύματος και η βενζίνη που βάζει στο αυτοκίνητο ακριβήνουν 75, τι να το κάνει, το νοιάζει. Μία ή άλλη είναι. Του παίρνεις 75 ευρώ παραπάνω το μήνα από την ακρίβεια, του δίνεις 75 ευρώ παραπάνω το μήνα, εκείνος είναι 0. Το ταμείο είναι 0. Να μου πείτε, δεν έχει μείωση. Ναι, το ακούω. Από την άλλη όμως, εγώ τι θα προτιμούσα? Και να έχουμε αυτές τις μικρές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ενώ μικρές χρόνο-χρόνο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας της αυθεντικής.

0: μοναδικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει!
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Παράνομη χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από το βήμα της Βουλής τόνισε ότι η Άγκυρα αντιδρά γιατί η Ελλάδα υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Μάχη με τις λάσπες και το χρόνο για επιζώντες στο Νεπάλ. 538 μέχρι στιγμής νεκροί, ενώ σχεδόν 2.000 είναι αγνοούμενοι. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι άστεγοι. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρυση έως τον Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο, σε Αμαλία Σταδίου προς Βασιλής Σοφίας προς Βουλή, στην κάθοδο της Αρτεδιτού και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία.

0: στους 97,8.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Agatha Christie. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Agatha. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ανοίξουμε αμέσως το θέμα της ακρίβειας με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα κύριε Σταυράκη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
4: Και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ. Κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
4: Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα, γιατί έλεγα τι μου είπε νωρίτερα η κυρία Τσαγκάρη και με αυτό θα ξεκινήσουμε για το τι θα συμβεί από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα σας διαβάσω για να καταλάβετε και το κλίμα του κόσμου δύο μηνύματα πιο χαρακτηριστικά. Δεν έχω δει ποτέ, πρόεδρε και κύριε Κιωσέ, με τον πρόεδρο γνωριζόμαστε και δεκαετίες. Είναι ο Μάριος, λοιπόν, μου λέει: ρε στραβελάκι, δεν βαρέθηκες να κλαις και να λες ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος? Έλεος πια, τι προσπαθείς να κάνεις? Με αυτά που λες, πάλι 40 θα πάρει ο Μητσοτάκης και το βράδυ των εκλογών θα κάνει τα μνημόσυνα. Αμέσως μετά έχει το εξής μήνυμα. Μαρία, καλησπέρα κύριε Στραβελάκη. 419 ευρώ σύνταξη χειρίας η μητέρα μου. Πώς να ζήσει? Μαρία από Αργυρούπολη. Είναι οι δύο όψεις. Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε κατά του Μητσοτάκη, ούτε υπέρ κανενός, ούτε κατά κανενός. Είμαι με τους πολίτες, είμαι με τον μέσο Έλληνα που ζει αυτό που ζει και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα και οι οποίοι βλέπω εκατοντάδες μηνύματα κάθε μέρα μπροστά μου ότι η σύνταξη ή ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, κύριε πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Και το ερώτημα είναι, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα ότι αυτό το μέτρο είναι μια ασπιρίνη και άλλα που τους έχει κινήσει το ενδιαφέρον και ζητούν πληροφορίες, θέλω τη δική σας γνώμη. Έλεγα προηγουμένως αυτό που είπα, κυρία Τσαγκάρη, ότι από Δευτέρα σε 1.650 κωδικούς μειώσουμε σταθμικά 7%, θα έχει και 5%, θα έχει και 30%. Θα είναι και κρέας, όλα τα κρέατα και μοσχάρι, όχι απορολαχανικά. Θα είναι τρόφιμα, είδη υγιεινής, απορρυπαντικά, καθαριστικά, σχολικά, τουλάχιστον για 2 μήνες, μπορεί και για 4, σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Θα βάλουν κάτι και τα σούπερ μάρκετ. Δεν θα επηρεαστεί, έχουν δεσμευτεί οι προμηθευτές από τις αυξήσεις σε ρεύμα, αέριο και πετρέλαιο. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η πρωτοβουλία, μπορεί να βοηθήσει ή όχι. Πρόεδρε.
5: Ναι. Καταρχήν, επιτρέψτε μου το λέω με κύριο Μαριανέ, να είστε ανοχέ σε αυτό που σας που λέτε. Είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση έχει παραδεχτεί ότι το μεγαλύτερο θέμα είναι η ακρίβεια.
4: Εγώ ανοχή. Πέρα από αυτό. Όχι, γιατί να νιώθω ενοχή. Εγώ λέω ότι καταγράφω η φωτογραφία της κάθε ημέρας, είναι η κάθε εκπομπή. Έλατε.
5: Θα βοηθήσω όμως και τα άλλα δύο. Κάναμε έρευνα με την ΠΑΛΣ πριν από περίπου ένα μήνα και η έρευνα έδειξε ότι το 83% θεωρεί σοβαρό το θέμα την ακρίβεια, προσέξτε, και το 14% το θεωρούν πολύ, πάρα πολύ, το 14% μέτρια, δηλαδή συνολικά 97%. Όταν ένα θέμα το θεωρεί το σοβαρότερο, το 97% του πληθυσμού, δεν είναι από κύμα φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Σπουντάρας, στην ετήσια έκθεση του λέει ότι τα χρήματα σήμερα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των χαμηλόμισθων επαρκούν για 19-23 μέρες. Είναι μεγαλύτερη απόδειξη πόσο πολύ επηρεάζει η ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως δεν επηρεάζει μόνο το ηθικό θέμα, το αυτονόητο, των οικοκυριών που δεν τα βγάζουν πέρα, επηρεάζει το εμπόριο. Παραδείγματος χάρη, η πρόεδρος των εμπορικών συλλόγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης λένε ότι η πτώση στου τζίρου των εκτόσεων ήταν 50%. Επηρεάζει τις διακοπές. Το μεγάλο πρόβλημα φέτος διακοπές ήταν ο κόσμος πήγε, που έχει ανάγκη και δεν θα πήγε να αγοράσει ρούχα παπούτσια για να κάνει, αλλά έτρωγε παίρνοντας πράγματα από το σούπερ μάρκετ, το μίνι μάρκετ, και έτρωγε σπίτι του.
4: Άρα, σε αυτό το τοπίο, πρόεδρε, μια τέτοια πρωτοβουλία, γιατί είναι βέβαιο ότι τίποτα δεν μπορεί οριζόντια να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αυτό το κομμάτι, αυτή η μικρή εικόνα, μπορεί να βοηθήσει ή όχι? Και τι θα διορθώνατε εσείς?
5: Πρέπει να την κρίνουμε. Γενικά θα έλεγα ότι θετικό είναι ότι παίρνει μια πρωτοβουλία. Τώρα θα πρέπει να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό. Θα πρέπει να δούμε τα προϊόντα, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό. Με 2.500 προϊόντα, το οποίο ήταν μια αστιότητα, επιτρέψτε μου να πω, που δεν απέδωσε τίποτα. Πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί, ποιες είναι αυτές οι τιμές, πώς λειτουργούν στην αγορά. Γιατί ξέρετε, θα μπορούσα να σας πω δεκάδες θέματα που μπορούν να προκύψουν. Ότι ένα σούπερ μάρκετ τα κάνει, το άλλο δεν τα κάνει. Και τι πρέπει να κάνει ένα που είναι στη Χερατσίνη να πάει στην Κηφισιά να ψωνίσει και να βρει αυτό το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί με βάση όλους αυτούς, γιατί η συμφωνία τους είναι οικία βουλής. Δεν είναι υποχρεωμένοι, δηλαδή δεν υποχρεούνται για όλα αυτά. Έχουν μια ηθική δέσμευση απέναντι σε όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε. Αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις δεχτεί, παράδειγμα, ένα τρόφιμα, μια αύξηση που φτάνει στην τελευταία τριετία, 30-40%, το να λες, ας πούμε, δεν αύξησε τον άλλο, δεν είναι η απάντηση αυτή. Γιατί η αύξηση που έχουμε δεχτεί είναι μεγάλη. Και πρέπει να πω επίσης ότι τα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι παράλογο που είναι τα ακριβότερα στην Ευρώπη, αν προσθέσουμε εδώ και τους μισθούς που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Όλο αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς συμβαίνει, γιατί κύριε Στραβελάκη, τα μεγάλα θέματα που θα ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη είναι: το πιο μεγάλο είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως είναι.
4: Περιμένετε, πριν φτάσουμε εκεί, πάμε και στον κύριο Κιωστέ, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κιωστέ, εσείς τι λέτε για αυτή την πρωτοβουλία? Εσείς καταγράφετε με το ΙΕΛΚΑ μήνα-μήνα την πορεία του πληθωρισμού. Καταρχήν το ερώτημα είναι σε ποιο τοπίο έρχεται αυτή η πρωτοβουλία, γιατί έβλεπα στοιχεία ότι ο πληθωρισμός, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ή σταθεροποιούνται ή πέφτουν ελάχιστα. Εγώ δεν το νιώθω αυτό στο καλάθι μου. Εγώ νιώθω ότι ακόμα και αν είναι σταθερά, θα πω ότι είναι σταθερά ακριβά τα προϊόντα, και ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν πέσει 0,40 ή 0,50, είναι σταγόνα στον ωκεανό, διότι έχουμε τόσες συσσωρευμένες αυξήσεις όλα τα τελευταία χρόνια, ώστε έχουμε ένα πανάκριβο καλάθι που δεν ανταποκρίνεται στην δυναμική των οικονομικών κάθε νοικοκυριού.
7: Ωραία, να τα δούμε όλα αυτά. Καταρχάς, σχέση με το πεδίο, όπως είπατε και εσείς για τον Ιούλιο που έχουμε τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, πράγματι καταγράφηκε ένας αποπληθωρισμός, έστω χαμηλός, της τάξης του 0,2-0,4%. Τα τρόφιμα, ο οποίος ποσοστό προφανώς είναι κάτι αρκετά μικρό και πολύ λογικό να μην το καταλαβαίνει και ο καταναλωτής στην τσέπη του, όταν και έχει πάρει αυξήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά
4: εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Ο ένας που λέει ότι είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η μείωση και έρχεται πάνω σε ένα πεδίο συνεχών ατιμήσεων, και υπάρχει άλλη αναγνώση του Υπουργείου που λέει ναι, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις, τα σταθεροποιήσαμε.
7: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω πάλι. Πολύ κατανοητό, κανένας δεν το καταλαβαίνει, γιατί όταν ένα προϊόν έχει πάει από το 1,30, έχει πάει στο 1,69 και από το 1,69 πέφτει στο 1,60, που είναι μια σημαντική ποσοστή αύξηση, τάξη του 4%, πάλι είναι πολύ λογικό να μην το καταλαβαίνει ο καταναλωτής. Πολύ θεμητό αυτό. Από την άλλη, αντικειμενικά και με αυστηρά οικονομικούς όρους, είναι κάτι θετικό ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε πληθωρισμό. Έχουμε αποπληθωρισμό, το οποίο βοηθάει σε κάθε περίπτωση αυτή την πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι θετικό. Λογικά και τον Αύγουστο δεν έχουμε κάτι διαφορετικό να περιμένουμε πάρα πολύ σε σχέση με την πορεία τιμών. Οπότε το περιβάλλον είναι αρκετά ευνοϊκό για την πρωτοβουλία.
4: Είναι σταθεροποιημένο, σταθερά ακριβό, επιτρέψτε μου να πω.
7: Ναι. Ναι, ακριβώς. Από την άλλη, έχουμε περάσει περίοδους οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες και.
4: Είχαμε 5-6-7% το μήνα, έχετε δίκιο.
7: Οπότε ακόμα και αυτό είναι κάτι που.
4: Για να είμαι ακριβής, 5-6-7% σε 12 μήνες βάση, όχι και από μήνα σε μήνα.
7: Ναι, ναι, εντάξει, ήταν οι αιτήσεις αυξήσεις, ναι, ναι, ναι, με δύσκολες περίοδες. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τα αυστηρά νούμερα που βλέπουμε είναι ότι βλέπουμε μικρές διακυμάνσεις. Δεν είναι ότι μένω βλέπουμε πλέον χαμηλό τον μέσο όρο που είναι ο μέσος πληθωρισμός που είναι. Αρκετά σταθεροποιημένες τιμές είναι ότι και οι επιμέρους κατηγορίες δεν έχουν τις μεγάλες δοκιμάσεις, πολύ μεγάλες μειώσεις, πολύ μεγάλες αυξήσεις που βιώναμε στους προηγούμενους μήνες. Άρα είναι θετική σαν πάμε λες μια ωριμότητα λίγο σε σχέση με το κομμάτι του τιμών, το οποίο σίγουρα βοηθάει.
4: Πόσους
7: άλλη...
4: κωδικούς για να καταλάβουμε το μέγεθος της πρωτοβουλίας? Είναι 1650 μολυγύρια Τσαγκάρι νωρίτερα. Όλοι οι κωδικοί σε ένα σούπερ μάρκετ είναι όντως 20.000 περίπου, σε ένα όχι μεγάλο, μέγα σούπερ μάρκετ, σε ένα κανονικό της γειτονιάς.
7: Λιγότεροι είναι σε ένα μέσο.
4: Λιγότεροι.
7: Στους 10-12.000.
4: Αν είναι 12.000 και έχει στους 1.000 περίπου, το 10% έχει μείωση. Μάλιστα. Ένα στα 10 προϊόντα.
7: Προφανώς δεν έχουν όλοι, ο κάθε κωδικός έχει διαφορετική κίνηση. Δεν όλοι
4: προφανώς.
7: Μια κίνηση, αλλά ναι. Είναι αρκετά, σαν ποσοστό κωδικό, είναι αρκετά σεβαστό σε κάθε περίπτωση. Απλά πρέπει πάντα να βάλουμε στην εικόνα ότι αυτές οι κινήσεις αφορούν το κανάλι του σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ είναι περίπου το 50% των αγορών μας σε τρόφιμα και προφανώς πολύ πιο κάτω σαν ποσοστό συνολικά των αγορών μας. Δηλαδή το υπόλοιπο 50% γίνεται από κρεοπολία, ποροπολία, λαϊκές αγορές, εξειδικευμένα καταστήματα. Και οι υπόλοιπες αγορές εκτός τροφίμων προφανώς από άλλα καταστήματα. Άρα μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Και αυτό είναι σημαντικό που λέτε, έχετε δίκιο.
7: Ναι,
4: βέβαια, οπότε... πολλοί πια τα παίρνουν όλα από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, παίρνουν και τα καθαριστικά, παίρνουν και το κρέας, παίρνουν και το ψάρι, αν έχουν χρήματα, που είναι πιο ακριβό, παίρνουν και τα λαχανικά και τα φρούτα. Δεν πάνε αλλού. Μία επίσκεψη.
7: Ποσοστό διαχρονικά. Ισχύει αυτό και αυξάνεται διαχρονικά. Παρό... σε κάποιες κατηγορίες εξακολουθεί να είναι το μειοψηφικό κανάλι. Κυρίως στα φρέσκα, παίρνω πάνω προϊόντα, εξακολουθεί να είναι το μειοψηφικό κανάλι. Απλά αυτό το προσδοκεί σαν νούμερο. Το ξέρουμε ότι όταν δούμε τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου. Σε 1,5 μήνα περίπου από τώρα, ενδεχομένως να μην δούμε τις μειώσεις που θα καταγραφούν στο σούπερ μάρκετ, γιατί ο πληθωρισμός της Ελστάτ καταγράφει σε όλα τα κανάλια της αγοράς να καταγράφουν.
4: Τη στέγη, την ενέργεια που είναι συνήθως πολύ ψηλά, έχετε δίκιο, ναι.
7: Ναι, ακριβώς. Οπότε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και για να το συνδέσουμε με αυτό που συζήτησατε πριν, ανεξάρτητα με την πορεία των τιμών, προφανώς τα νοικοκυριά είναι πιεσμένα και δεν είναι πιεσμένα τώρα, είναι πιεσμένα εδώ και κοντά 15 χρόνια, παραπάνω από 15 χρόνια πλέον, το οποίο σίγουρα επηρεάζει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, γιατί το τι. Το τι εισόδημα έχει, το τι χρήματα στην τσέπη του σχετίζεται με το τι μπορεί να αγοράσει και αυτό είναι που πονάει κυρίως τον καταναλωτή.
4: Ωραία. Τώρα επιτρέψτε μου από ένα ερώτημα κοινό και για τους δυο σας. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λέει η κυβέρνηση δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, μειώνουμε φόρους και καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Εγώ λέω κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό κινδυνεύει από τη μία τσέπη να μπαίνουν, από την άλλη να βγαίνουν, αν δεν καταπολεμήσει την ίδια την ακρίβεια. Δηλαδή, αν δεν τα κάνει όχι τα 1600, όλα τα προϊόντα φθηνότερα, καταπολεμώντας τις αιτίες που κρατούν ψηλά τις τιμές. Τους μεσάζοντες, τα καρτέλ, το χωράφι-ράφι και όλα αυτά. Εκεί θα βλέπατε 5 πρακτικές κινήσεις, 2, 3, 1, ώστε να χτυπηθεί στη ρίζα του το ζήτημα.
8: Καταρχήν να σας πω.
4: Όχι να δώσω παραπάνω λεφτά για να συνεχίσουν να αγοράζουν ακριβότερα το ψωμί. Να φτηνίνω το ψωμί ή τα μακαρόνια ή τα αυγά ή το γάλα.
8: Αυτό που έχει πάντα σημασία είναι η αγοραστική δύναμη, γιατί ο ονομαστικός μισθός είναι αστείο να τον βάζουμε στη συζήτηση του αν έχει προκύψει. Γιατί σε απλά παραδείγματα λαϊκά, αυτό πρέπει να πεις είναι από τη στιγμή που ο μισθός ήταν 650 ευρώ μέχρι τώρα που είναι 920-950. Mm-hmm. Τι αγοράζεις με 650 ευρώ, τι αγοράζεις με 920 ευρώ. Αυτή η σύγκριση θα σου δείξει, θα δώσει στην πραγματικότητα τι, αν έχει προκύψει αγοραστική δύναμη ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί. Δηλαδή με 650 ευρώ παίρνεις παραπάνω πράγματα από ό,τι παίρνεις με 920 ευρώ. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που ακούγονται δεν ευσταθούν. Και επειδή σωστά το λέτε, δεν έχει μόνο την ακρίβεια, αυτό πήγα να σου πω προηγουμένως. Κακώς το συνέστησα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Mm. Ενέργεια. Το θέμα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Παραδείγματος χάρη, επικαλούμε πάλι τον κύριο Στουνάρα που είπε ότι 40% σήμερα των πολιτών της χώρας ζουν ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ανάψουν τον καλοριπέρ, δεν άνοιξαν το air condition. Αυτό σημαίνει ενεργειακή φτώχεια. Σημαίνει ότι όταν γίνει η αύξηση των τιμών και θα δούμε πόσο θα πιάσουν τα μέτρα που λέμε της μείωσης των τιμών, αν θα επικαλεστούν οι επιχειρήσεις ότι λόγω της αύξησης, ειδικά του φυσικού αερίου, το οποίο όπως ξέρετε από 30 έχει πάει ήδη στα 62 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και πάει ψηλότερα, τι θα γίνει με την πετρέλαιο και την βενζίνη και το πετρέλαιο, γι' αυτό είναι η οικία βουλή, είπα, αν όλα αυτά που λένε βρουν κάποιες δικαιολογίες και δεν γίνουν όπως ακριβώς το έχουμε ακούσει, γιατί έγινε την προηγούμενη φορά. Και το θέμα της στέγης, το οποίο δεν πρέπει να το αποσυνδέουμε.
4: Τεράστιο.
8: Γιατί η στέγη αυτή που σας αφορά είναι το πρώτο
4: είναι
8: θέμα.
4: Είναι πιο σοβαρό και από τα σούπερ μάρκετ το θέμα της στέγης. Πανάκριβη, δυσέβρετη, πάρα πολύ σοβαρό.
8: Οι προτάσεις τώρα τι κάνεις. Οι προτάσεις δεν μπορεί να είναι μαγικές. Λες για παράδειγμα, δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Και λέω για 60 αγαθά, δεν λέω για τόσους κόσμους. 60 αγαθά. Θα πρέπει να πας στη λογική και το μέσο όρο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που έχει παραπάνω
4: δεν
8: από 5%.
4: Εδώ θα βρείτε τείχο, πρόεδρε. Δεν το συζητάει ο κ. Πιερακάκης. Ούτε ο πρωθυπουργός.
8: Αν δεν το συζητάει ο κ. Σαβελάκη, τότε και μετά από 2 μήνες θα λέμε γιατί υπάρχει ακρίβεια. Το ένα κομμάτι είναι αυτό και το άλλο είναι ειδικό χώρο κατανάλωση.
4: Μπορεί
8: και
4: να έχουμε κάποια έκπληξη στη ΔΕΘ με ένα-δύο προϊόντα. Σας το λέω έτσι σαν πληροφορία.
8: Ναι, η ερώτηση όμως ήταν ποια μέτρα πρέπει να πάρει.
4: Εσείς λέτε μείωση
8: άμεσο φόρο. Αν δεν πάρει αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος που ξέρει και εγώ ζω 40 χρόνια την αγορά, πώς ακριβώς έρθει αυτή η μείωση στην ακρίβεια, δηλαδή πώς θα προκύψει η ακρίβεια να μειώνεται.
4: Το κρατώ αυτό. Μείωση έμεσων φόρων. Πάμε την ώρα να κλείσουμε, γιατί έχουμε μια υποχρέωση. Θα έχουμε σε λίγο τον κορυφαίο τενόρο, τον Μάριο Φραγκούλη μαζί μας. Κύριε Κιωσέ, η δική σας τελευταία λέξη, επ' αυτού, δηλαδή η ακρίβεια στη ρίζα της, δεν λέω να ενισχύσουμε το εισόδημα και να μειώσουμε τους φόρους. Εγώ λέω, επιμένω, η ακρίβεια, η τιμή, αυτή καθεαυτή, πώς μπορεί να πέσει η τιμή του προϊόντος, όχι συμφωνία κυρίων για δύο μήνες, να πέσει και να μείνει σταθερά χαμηλά.
7: Πρακτικά αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να πει μια μαγική λύση, δεν είχαμε εφαρμόσει. Αυτό που είπατε νωρίτερα με τους έμεσους φόρους είναι η πιο απλή οριζόντια λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
4: Ναι, αλλά έτσι δεν μειώνουμε την τιμή. Ο μεσάζων συνεχίζει να κερδίζει με τη μείωση των φόρων. Τον αφήνουμε, αφήνουμε το καρτέλ ανενόχλητο ή το χωράφι ράφι και μειώνουμε τους φόρους.
7: Το χωράφι ράφι είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά αν μπείτε στην αγορά και το δείτε, δείτε ότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν σοβαρά περιθώρια μείωση. Γιατί τα πιο πολλά προϊόντα που συζητάμε είναι συγκεκριμένα εποχικά, στα υπόλοιπα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν δηλαδή ούτε μεσάζοντες, ούτε άλλη εφοδιαστική αλυσίδα η οποία να εμπλέκεται. Αφορά συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία ακόμα και εκεί, όποια περιθώρια είναι συγκεκριμένα και δεν θα κάνουν μια σοβαρή διαφορά για τον καταναλωτή. Συνολικά στο μέσο όρο που συζητάμε.
4: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε επιπλέον το ρολόι άνω τελεία και να δώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα που θα έχει ξεκινήσει οι δυο σας. Η πρωτοβουλία αυτή που θα έχουμε και χειροπιαστά παραδείγματα, ποια προϊόντα είναι, πώς ανταποκρίνονται οι πολίτες, οι καταναλωτές, και τότε και με πολύ περισσότερο χρόνο και με τη Λουκία μαζί να τα ξαναπούμε αναλυτικά. Δώσαμε έτσι δύο τίτλους στην αρχή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με τους δυο σας πάντα η συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Χατζηδεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμετρήτου της Αθήνας, και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιάννη Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
9: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: Ρούσι και στο παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
2: Άντε και ένα καφέ.
1: Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι. Ο κύριος Μάριος Φραγκούλης το ερμηνεύει και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε. Κύριε Φραγκούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι, ολοκένουργιο τραγούδι, χέρια φτερά, στίχη του εξαιρετικού Παρασκευά Καρασούλου, μουσική Χρήστου Θεοδόρου με τη δική σας μαγική φωνή και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας με αφορμή αυτή τη συναυλία που θα δώσετε την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο υπέροχο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη με αυτό τον τίτλο, Χέρια Φτερά. Για πείτε.
1: Βεβαίως. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή που παίζουμε στο θέατρο αυτό, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο θέατρο Βράχων. Είναι μεγάλη μου τιμή που παρουσιάζουμε νέα τραγούδια με τον Παρασκευά Καρασούλο. Είναι μια δεύτερη σελίδα με τον Παρασκευά, έχοντας ξεκινήσει με τον εαυτό του παιδί, με τα νησιά, με τον μικρό πρίγκιπα πριν από κάποια χρόνια και τώρα με τον Χρήστο Θεοδόρου, πραγματικά με τα χέρια φτερά, μια καλημέρα, με το επόμενο λάθος που είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακουστεί για πρώτη φορά.
0: Τον θυμάμαι στο ξεκίνημα της δημοσιογραφικής μου διαδρομής όταν ήμουν συμπτωματικά τη Δήμητρα Γαλάνη να συνεργάζεται παιδί τότε στο ξεκίνημά του και μου έλεγε η Δήμητρα Γαλάνη πόσο μεγάλο ταλέντο είναι ο Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και τώρα που αναφέρεται και τη Δήμητρα Γαλάνη, θα πούμε και πολλά τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Δήμητρα με τον Παρασκευά Καρασούλο, που αγαπώ πάρα πολύ, όπως το Αν, όπως το Δύο Μέρες Μόνο, το οποίο υπάρχει και μια.
0: Διαμάντια.
1: Διαμάντια τραγούδια που πραγματικά έχουμε αγαπήσει και έχει αγαπήσει ο κόσμος, που πιστεύω θα σιγοτραγουδήσει μαζί μας. Θα περάσει πάρα πολύ καλά, πιστεύω, το κοινό και θα ευχαριστηθεί αυτά τα νέα τραγούδια, γιατί είναι τραγούδια αγάπης, τραγούδια ελπίδας. Και εμείς αυτό προτείνουμε φέτος. Προτείνουμε τραγούδια που δίνουν στον κόσμο αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα της αγάπης, της ενότητας, της χαράς και της ελπίδας.
0: Καλά, πάντα μια δική σας συναυλία, ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Δεν είναι μόνο αυτό το καινούριο τραγούδι, το Χέρια Φτερά, είναι ακόμα ένα, το Μια Καλημέρα, ε?
1: Το Μια Καλημέρα, βεβαίως. Και φυσικά είναι και το... και το επόμενο Λάθος, που είναι ένα τρίτο τραγούδι, το οποίο θα ακουστεί πρώτη φορά στο Θέατρο Βράχων. Τα οποία αυτά τα τραγούδια είναι είναι τραγούδια που θα ακουστούν σε μια δισκογραφική δουλειά που θα παρουσιάσουμε με τον Παρασκευά μέσα στο φθινόπωρο, που θα είναι μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά και πιστεύουμε ότι θα είναι όπως ήταν ο Κήπος των Ευχών με τον Παρασκευά, μια νέα δισκογραφική δουλειά που πιστεύω θα εκπλήξει τον κόσμο. Είναι ένας άλλος Μάριος Φραγκούλης, ένας άλλος Παρασκευάς Καρασούλος. Είναι πολλές δισκογραφικές, πολλές δικές μου μουσικές, όπως και πολλές μουσικές του Χρήστου
0: Θεοδόρου,
1: φυσικά.
0: Από τη μικρή Άρκτο, ε?
1: Από τη μικρή Άρκτο.
0: Και θα είναι μαζί σας και ένας νέος ερμηνευτής, ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης.
1: Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, ο οποίος ήταν και δική μου επιλογή, αλλά και της μικρής Άρκτου, στην πέμπτη ακρόαση. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ένας νέος που απλά έχει μια καλή σκηνική παρουσία. Είναι ένας νέος με τρομερό ταλέντο, με μεγάλη έτσι, εμβέλεια και τρομερή τεχνική, ας πούμε, στο τραγούδι. Γράφει και τα δικά του τραγούδια και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να τον ακούσει το κοινό. Κάνουμε την περιδία μας φέτος όλο το καλοκαίρι. Ο Παρασκευάς έχει υπογράψει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να φέρει και ένα νεότερο κοινό. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια που τραγουδάμε είναι πολύ γνωστά και πολύ αγαπητά.
0: Επειδή σας ακούω και είναι υπέροχα όλα στα τραγούδια και καλά η φωνή σας δεν συζητείτε, δεν είναι μόνο τα ελληνικά τραγούδια, εσείς ερμηνεύετε εκπληκτικά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου. Θα υπάρχουν και αυτά στη συναυλία.
1: Βέβαια. Θα υπάρχει και ο Λούτσιο Ντάλα, θα υπάρχει ο Νίνο Ρότα,
0: τέτοιες φωνές δεν έχουμε πολλές.
1: Ο Νικόλα
0: Πιοβάνη.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι τραγούδια που πιστεύω ότι έχει αγαπήσει ο κόσμος και έχει αγαπήσει μέσα από το ρεπερτόριο το δικό μας και μέσα από την πορεία
0: μας. Εσείς ποια έχετε αγαπήσει περισσότερο, αν σας ρωτούσαμε το χέρι στην καρδιά, προτιμάτε το Μάριο Φραγκούλη του διεθνούς ρεπερτορίου ή με τα ελληνικά τραγούδια, και τα κλασικά ή τα καινούρια?
1: Και τους δύο αγαπώ, γιατί και οι δύο είμαι εγώ. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή έχω ξεκινήσει από το εξωτερικό και έχω ξεκινήσει από το musical στο Λονδίνο, στο West End, το West End υπήρξε ένα πολύ μεγάλο μάθημα στην ζωή μου. Δηλαδή το Les Miserables, το Phantom of the Opera, το West Side Story, υπήρξαν μεγάλοι δάσκαλοι στην πορεία μου.
0: Βοηθάει και το εύρος των φωνητικών σας δυνατοτήτων, που είναι
1: σίγουρα.
0: Πρωτοφανές.
1: Και γι' αυτό, ας πούμε, και τραγούδια όπως το Χάρτινο το Φεγγαράκι, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Παρασκευάς Καρασούλος με την πολύ σπουδαία του δουλειά σαν στιχουργός, μου έχει δώσει αυτές τις εικόνες που δεν θα μπορούσα να τις ερμηνεύσω αν δεν ήμουν πραγματικά ηθοποιός και δεν μπορούσα να δω αυτές τις εικόνες σαν ηθοποιός. Γιατί πραγματικά αυτό είναι το κέρδος ενός τραγουδιστή που έχει ζήσει το θέατρο και έχει παίξει αυτούς τους ρόλους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν τραγουδιστή να έχει περάσει μέσα από το θέατρο και να έχει βιώσει.
0: Φαίνεται αυτό, κύριε Φραγκούλη, στη σκηνική σας παρουσία συνολικά. Ευχαριστώ. Γιατί ένας τραγουδιστής δεν είναι απλώς να ερμηνεύει τραγούδια φωνητικά.
1: Είναι
0: συνολική η παρουσία στη σκηνή. Μπορεί να συνεπάρει το κοινό ή να χάσει. Εσείς δίδετε περισσότερους πόντους. Αυτή η συναυλία λοιπόν είναι Δευτέρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη. Με Μερκούρη 9 το βράδυ ώρα 6, τιμές εισιτηρίων από 20 ευρώ. Προπόληση από το ticketservices.gr. Πριν σας αφήσουμε να ακούσουμε, Μαρία, τι θα ακούσουμε, είπα να.
1: Πρέπει να σας πω όμως ότι. Ναι. Να σας πω ότι.
0: Όχι, να ακούσουμε λίγο Μάριο Φραγκούλη και μετά θα συνεχίσετε. Μαρία, τι θα ακούσουμε. Όμορφη πόλη. Για να ακούσουμε, όμορφη πόλη. Για να ακούσουμε.
1: Βεβαίως. Ναι.

0: υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
9: Real FM. Η ώρα είναι 4.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός
17: σημαίνει φως.
18: Αμέση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μετάβαση που βιώνει η περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση, τονίζοντας ότι η σταδιακή υποχώρηση του λιγνίτη είχε ξεκινήσει από το 2010 και η πορεία αυτή είναι μη αναστρέψιμη. Νωρίτερα από τη Φλόρινα αναφέρθηκε στις νέες παραγωγικές επενδύσεις που δρομολογούνται, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Παράνομη χαρακτήρισε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως τόνισε, η Άγκυρα αντιδρά στις ελληνικές πρωτοβουλίες γιατί η χώρα μας υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εφιαλτικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς πλημμύρες και λασπορροές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους αστέγους. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος 18χρονης εχθές τους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να δοθούν περαιτέρω απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της νεαρής κοπέλας. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε βιομηχανική περιοχή πολύ κοντά στο στάδιο Wembley, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί και η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κέντρο διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι προηγήθηκε έκρηξη. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας από την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση που προκαλεί αντιδράσεις από κατοίκους οι οποίοι καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον ημιτελικό του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης τερμάτισε άνετα στην τρίτη θέση, στην τρίτη προημιτελική σειρά και αύριο στις 4 και 4 το απόγευμα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής. Περισσότερα στο philathlos.gr.

Γενικά έθριος καιρός αύριο και μόνο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο αναμένονται τις απογευματινές ώρες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.

0: δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη

0: Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν Medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμάσαι, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μάριο Φραγκούλη, επιστρέψαμε γιατί έχουμε ήδη τους νικητές. 5 διπλές προσκλήσεις είπαμε για τη μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε 9 το βράδυ και ήδη έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο. Η τυχερή λοιπόν μου τους έδωσε η Δέσποινα Καλοχέρη είναι η Μαρία Δημητρίου, ο Σταύρος Κυπουργός, ο Γιώργος Δανιηλίδης, ο Ανδρέας Καραγκούνης και ο Ισίδωρος Καμπόλης. Είναι οι 5 πρώτοι. Μπορούν να έχουν 5 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη. Θα συνεννοηθούν με το 211-200-8200 για το πώς θα τις παραλάβουν ώστε τη Δευτέρα να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μαρκούλη. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί 10 λεπτά μετά τις 4. ΖΡΦΜ 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 5. Με την Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Καλοχέρη να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200. Θα μείνουμε σε περιβάλλον οικονομίας και σε αυτό το δεύτερο, το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Προηγουμένως, τώρα να σας πω δύο λόγια για τα ελληνοτουρκικά. Επειδή είχαμε συζητήσει όλες τις τελευταίες μέρες στον απόϊχο των τουρκικών προκλήσεων και τη συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη που μας έδωσε την περασμένη Δευτέρα και των μηνυμάτων που έστειλε, με πιο βασικό ότι αν έχουμε τα ίδια στην Κάσο όπως είχαμε και τότε, αυτή τη φορά δεν θα απαντήσουμε μόνο στο πεδίο όπως μου είχε πει πέρσι τέτοια εποχή, αλλά θα απαντήσουμε με φρεγάτες και θα απαντήσουμε και με F-16, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αναβαθμισμένα F-16 για να πάρουν το μήνυμα οι Τούρκοι της ελληνικής αποφασιστικότητας. Την ώρα λοιπόν που έστελνε ένα αντίστοιχο μήνυμα σήμερα στην Τουρκία από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών, είχαμε πρόκληση με μεγάλη σημασία για μένα. Διότι δεν είχαμε μια οποιαδήποτε παραβίαση στο Βόρειο Αιγαίο. Πέταξε τουρκικό ντρόουν και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Δεν είναι τυχαία περιοχή, είναι η περιοχή που έχει χαρτογραφηθεί από την Τουρκία για το πρώτο από τα δύο αυθαίρετα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, με τους Τούρκους να λένε ότι αυτό δεν είναι τυχαία επιλογή, αυτό στέλνει μήνυμα και κυριαρχικών δικαιωμάτων και θαλασσίων ζωνών τουρκικής δικαιοδοσίας, εντελώς αυθαίρετα. Οι Τούρκοι λοιπόν, η μία περιοχή είναι αυτή η Σφίνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και η άλλη περικυκλώνει το Καστελόριζο. Οι Τούρκοι λοιπόν έστειλαν μία επανδρομένο ντρόουν το πρωί σήμερα στο ΕΦΑΕ Αθηνών, παραβίασε τον εθνικό αέριο χώρο. Φυσικά αναχαιτίστηκε αμέσως από ζεύγος μαχητικών F-16. Λέει πολλά αυτό. Την ίδια ώρα ο κύριος Γεραπετρίτης έστελνε από το βήμα της Βουλής το μήνυμα ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο πεδίο, το τόνισε. Αν ενοχλεί, είπε αυτό, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδας για να τη φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ. Θέλει προσοχή, η κλιμάκωση της έντασης, η Ελλάδα απαντά με αποφασιστικότητα. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Τουρκία και ως πού θα το φτάσει η Τουρκία. Πάμε λοιπόν τώρα στο πεδίο της οικονομίας με τον κατεξοχήν καθήλυνα αρμόδιο, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Κύριε Τσάπαλε, καλησπέρα σας από τον Real FM.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάντα τα αποκρίνεστε και να πω ότι φαντάζομαι ότι έχουν πάρει φωτιά οι μηχανές στο Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας εν ώψη των εξαγγελίων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχουν κλειδώσει ή ακόμα σβήνουν και γράφουν οι επιτελείς, κύριε Τσάπαλε?
1: Κοιτάξτε, ο βασικός πυρήνας έχει κλειδώσει, αλλά πάντοτε λίγες μέρες πριν τις ανακοινώσεις μπαίνουν οι τελικές πινελιές και ολοκληρώνεται ουσιαστικά η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Για να μας δώσετε ένα κλίμα, έχετε τους άξονες φαντάζομαι και τους επεξεργάζεστε. Είναι και κομμάτια που λέτε να βρω να δώσω την τελευταία στιγμή, μην μας πείτε πού, άλλα 100 εκατομμύρια ή το ποσό, και δεν μιλώ τώρα, φέτος, μιλώ 27, 28, 29, 30.
1: Κοιτάξτε, το ποσό και για το 27 αλλά και έτσι, η εκτίμηση για τα επόμενα χρόνια, τα βασικά μεγέθη έχουν ήδη εντοπιστεί, κλειδώσει ακριβώς. Όσον αφορά το 2027 που είναι και το πιο έτσι, κοντινό, φαίνεται ότι το πακέτο θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο επιπλέον χώρος ουσιαστικά για μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος και μείωσης φορολογίας για μέτρα του 2027. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκτιμήσεις και για τα επόμενα χρόνια, γιατί με βάση την πορεία της οικονομίας. Επίσης υπάρχει ρήτρα διαφυγής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για επενδύσεις και για έργα σε υποδομές ενέργειας, που και αυτά δεν είναι λίγα χρήματα.
0: Δίνουν περιθώριο κινήσεων, βέβαια.
1: Δίνουν περιθώριο και τα οποία όμως.
0: Όταν λέμε ρήτρα διαφυγής, να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι μιλούμε για ποσά τα οποία μπορούν να υπερβούν τον πύχη, εξηγήστε μας πώς, που υπάρχει για τις υπόλοιπες δαπάνες. Εξηγήστε μας πώς τι γίνει στο τομέα της ενέργειας.
1: Ουσιαστικά δίνεται δυνατότητα για κάποιες επενδύσεις σε έργα υποδομών που αφορούν την ενέργεια και που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα και τη μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά. Άρα έμεσα στηρίζουμε την τσέπη του κάθε πολίτη. Ουσιαστικά αυτές οι δαπάνες εξαιρούνται από τις οροφές δαπανών που μας έχουν δεσμεύσει οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
0: Είναι πέραν των οροφών. Λέτε ότι μπορώ να δώσω ένα δις, αλλά αυτό αν είναι άλλο ένα στην ενέργεια δεν μετράει σε αυτό το δισεκατομμύριο. Να πω μέσα στις πρωτοβουλίες αυτές, ενώ περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει το ρεύμα, γιατί έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Δεν είναι μόνο το ντίζελ, δεν είναι μόνο η αμόλυβδη, δεν είναι και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Μία από τις πρωτοβουλίες θα είναι η υπουργική απόφαση που θα βγει άμεσα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για να μπορούν όλοι να βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, στη βεράντα τους. Και έτσι να έχουν και μία μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος έως 30% μεσοσταθμικά. Δεν μου το απαντήσετε, σας το είπα εγώ. Ναι, ναι.
1: Είναι πολλές οι δράσεις που τρέχουν και μια πολύ σημαντική είδηση, χθεσινή μάλιστα, είναι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
0: του Κλιματικού Ταμείου.
1: Του Κλιματικού Ταμείου, ναι, ακριβώς. Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.
0: Είναι δισεκατομμύρια.
1: Είναι πάνω από 5 δις μέχρι το 2032. Χρήματα τα οποία θα πάνε άμεσα στα νοικοκυριά. Για παράδειγμα, σας φέρω δύο παραδείγματα. Πάνω από 60.000 κατοικίες θα μπορέσουν να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Πάνω από 200.000 νέοι θερμοσύφωνες και ατλίες θερμότητας θα μπορέσουν να εγκατασταθούν στα νοικοκυριά και φυσικά δίνεται και δυνατότητα έως 100 ευρώ αύξηση του επιδόματος.
0: Στους 780.000 δικαιούχους θα πάρουν έως 100 ευρώ αύξηση, αυξημένο επίδομα δηλαδή, για το 2027. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Αναλόγως του σε ποια περιοχή βρίσκονται και τι ανάγκες έχουν για θέρμανση.
0: Οι πιο βόρειες και κρύες περιοχές θα πάρουν περισσότερα. Τώρα, επειδή θα πιστεύουν όλοι ότι τρελάθηκα και ότι σας λέω τι ωραία που έρχονται οι εξαγγελίες και θα λύσουν τα προβλήματα, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με καμία εξαγγελία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, ασφικτικό το πρόβλημα για χιλιάδες ή εκατομμύρια νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να τα δούμε, αφού σας πω ότι η δική μου αίσθηση είναι ότι το πακέτο θα είναι μπροστοβαρές, θα είναι ίσως 4 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας και πενταετίας, και ότι ξέρω, και μην μου το επιβεβαιώσετε, ξέρω δεν μπορείτε να μιλήσετε, σας το λέω εγώ από τις πληροφορίες μου, ότι πάρα πολλά από τα μέτρα θα είναι σε δόσεις. Δηλαδή, και να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί σε δόσεις ίσως 10% το χρόνο, σε βάθος τετραετίας και πενταετίας. Δηλαδή, η λογική θα είναι ότι πάμε και μειώνουμε σιγά σιγά. Μην περιμένει κανείς ότι θα μειωθεί 50% άμεσα, θα μειώνεται σιγά σιγά.
1: Η προκαταβολή φόρου είναι κάτι που πράγματι εξετάζουμε και μας απασχολεί. Είναι στο τραπέζι. Θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση με το που εξελέγει μείωσε την προκαταβολή φόρου στο 80% για νομικά πρόσωπα και στο 55% για ελεύθερους επαγγελματίες. Επομένως, γνωρίζουμε.
0: Αλλά παραμένει και παραμένει δυσβάσταχτη. Ναι.
1: Γνωρίζουμε την αναγκαιότητα και καταλαβαίνουμε και το παράλογο της ρύθμισης αυτής. Μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο όλοι συμφωνούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσει. Είναι όμως 4 δισεκατομμύρια ευρώ το ποσό το οποίο συγκεντρώνεται από αυτή τη πηγή. Επομένως, όποια λύση βρεθεί θα πρέπει να είναι λελογισμένη χωρίς να οδηγεί σε δημοσιονομικά αδιέξοδα.
0: Αυτό και θα γίνει κλιμακωτά η μείωση.
1: Γι' αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά την ανάγκη και γι' αυτό κοιτάμε και το εξετάζουμε για το πόσο μπορούμε αυτή την επιβάρυνση να την αντιμετωπίσουμε.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι, πριν πάμε σε ένα-ένα τα μέτρα, εάν θα είναι μέτρα τα οποία πραγματικά θα μπορέσουν να βοηθήσουν νοικοκυριά, μισθωτούς, συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Είχα πριν μήνυμα ότι παίρνει μια κυρία σύνταξη κυρία από την Αργυρούπολη 419 ευρώ. Θα μπορέσουν λοιπόν να κάνουν τους ανθρώπους να ζουν αξιοπρεπώς. Γιατί ξέρετε, απέναντι και πολιτικά, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη που τάζει 13η σύνταξη, έχετε και τον Αλέξη Τσίπρα που έχει βασικό του σύνθημα ζωή με αξιοπρέπεια. Και λένε ότι έχετε παραπάνω χρήματα. Και σήμερα διακούσαμε τον κύριο Βελόπουλο τηλεοπτικά. Όλοι οι αρχηγοί το ίδιο μου λένε, ότι μπορείτε να δώσετε χρήματα. Ποιος το λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα? Υπάρχουν από εάν υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη, εάν υπάρξουν μεγαλύτερες επενδύσεις, μεγαλύτερες οικονομίες, λιγότερες πατάλες, αυτό το πλεόνασμα να κατευθυνθεί σε ελάφρυνση των ευάλωτων και όχι σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Τι λέτε γι' αυτό? Αυτό θα είναι το βασικό επιχείρημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στον δρόμο για τις κάλπες. Έχετε, αλλά πάνε αλλού.
1: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, όπως και όλα όσα έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν, στόχο έχουν να λιάνουν τις δυσκολίες καθημερινότητας και να επουλώσουν και αδικίες του παρελθόντος που προέρχονται από τα μνημονιακά χρόνια. Κανείς από εμάς δεν ισχυρίστηκε όσα μέτρα και αν έχουν εξαγγελθεί που πρόκειται να εξαγγελθούν, ότι λύνουν το βιοποριστικό πρόβλημα των Ελλήνων και ότι λύνουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν στο σύνολό τους. Σε καμία περίπτωση. Τα προβλήματα είναι πράγματι και συμφωνώ μαζί σας αρκετά μεγαλύτερα από το να καλυφθούν από απλές εξαγγελίες, παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικές σε επίπεδο χρημάτων. Όπως και να το κάνουμε όμως, εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα άλλα κόμματα σε επίπεδο δημοσιονομικού λαϊκισμού. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ και ο ΕΛΑΣ. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα και μεταξύ τους, αλλά και απέναντι στην κυβέρνηση, ενός ακραίου δημοσιονομικού λαϊκισμού που τάζουμε τα πάντα στους πάντες, χωρίς να λογαριάζουμε τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης. Είναι το γεγονός ότι ακόμα και αν έχουμε υπερπλεώνασμα, όπως είχαμε το 25, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούμε και δεν μας επιτρέπεται από την Ευρώπη να δώσουμε και τα 2,8 δις πίσω στους πολίτες μειώνοντας φόρους. Μπορούσαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από αυτά, όπως και τα δώσαμε, και τα υπόλοιπα για να μειώσουμε γρηγορότερα το χρέος ή για να κρατήσουμε χρήματα για ώρα ανάγκης, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ειδικά αυτές τις εποχές, που εξελίσσεται το πράγμα. Επομένως, όσοι λένε, βγάλαμε 3 δις πέρσι, ελάτε να τα δώσουμε για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, είναι λαϊκιστές, πραγματικά λαϊκιστές και επικίνδυνοι για τη χώρα και την οικονομία, γιατί αν ήταν στην κυβέρνηση και τα κάνανε αυτά, την επόμενη μέρα η χώρα θα ήταν σε επιτήρηση. Και όλοι θυμόμαστε τι σημαίνει επιτήρηση και τι σημαίνουν μνημόνια.
0: Τώρα πάμε στους συνταξιούχους, αυτό είναι η πολιτική σας απάντηση, πάμε στα πρακτικά. Συνταξιούχοι, γίνει πάρα πολύ συζήτηση και το βλέπω, το έχουμε πρωτοσυζητήσει πριν φύγουμε για διακοπές. Εσείς το είπατε πρώτος. Βλέπω τώρα γίνεται κάθε μέρα και σε μια άλλη εφημερίδα πρωτοσέλιδο ότι καταβάλλονται προσπάθειες στα 300 ευρώ του επιδόματος του Νοεμβρίου να αυγατήσουν έως του σημείου, δεν ξέρω αν θα το φτάσετε, να πάνε στα 446, να γίνει δηλαδή μια άτυπη 13η εθνική σύνταξη, ή αν δεν γίνει αυτό εφικτό, να αρθούν εισοδηματικά κριτήρια που κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους να χάνουν αυτό το επίδομα των 300 ευρώ. Εκεί θα βγει ο λογαριασμός, να καταφέρετε.
1: Λίγες μέρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα υπάρξει σημαντική και συγκεκριμένη συμβολή και αναφορά στην ομιλία του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους. Και αλίμονο αν δεν υπήρχε, καμιά φορά, όσες φορές και αν έχει ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει παραλείψει τους συνταξιούχους, οι οποίοι.
0: Και με κάτι καινούργιο με αυτά που ξέρουμε. Γιατί αν είναι αυτά που ξέρουμε, δηλαδή 300 ευρώ κατάρρευση προσωπικής διαφοράς, αύξηση 3%, τα ξέρουμε.
1: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους που θα έρθουν ουσιαστικά να συμπληρώσουν και πράγματα τα οποία ήδη γνωρίζουμε, όπως πολύ σωστά είπατε. Για παράδειγμα, τα 300 ευρώ που ακόμα δεν έχουν καταβληθεί. Mm. Θα καταβληθούν για πρώτη φορά Νοέμβριο και σε πάνω από μισό εκατομμύριο επιπλέον δικαιούχους. Πέραν αυτών, ωστόσο, αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα υπάρξουν αναφορές, ωστόσο, για τους συνταξιούχους. Στη λογική της άβλυνσης αδικιών. Αυτό μόνο μπορώ να πω.
0: Είναι στο ραντάρ σας και η μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις?
1: Εξετάζοντα όλο αυτό το διάστημα, εξετάστηκαν πολλές και διαφορετικές ανάγκες των συνταξιούχων. Μία από αυτές ήταν και η ΕΑΣ, για παράδειγμα.
0: Πάγιο αίτημα.
1: Πάγιο αίτημα που το κατέθεσαν και επίσημα ξανά οι συνταξιοδοτικοί φορείς της χώρας. Πέραν αυτών, ωστόσο, αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία. Αυτό που είναι δεδομένο και καταλαβαίνω ότι έχει κλειδώσει, τώρα για να πάμε ξανά στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, το οποίο έφτασε η ώρα να το αποχαιρετήσουμε.
1: Εντάξει, τα νομικά πρόσωπα, υπάρχει στα νομικά πρόσωπα ακόμα αυτή η εκκρεμότητα. Είναι και αυτό ένα μέτρο σημαντικό που αποφέρει περί τα 250 εκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό, αλλά και μια σημαντική επιβάρυνση για τα νομικά πρόσωπα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο εξετάστηκε όλο αυτό το διάστημα. Όπως επίσης εξετάστηκαν και άλλες ανάγκες πέραν της προκαταβολής φόρου, όπως το θέμα των τεκμηρίων για τους ελευθέρους επαγγελματίες. Εδώ η λογική είναι όχι στην κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, αλλά στην επικαιροποίηση, στον εξορθολογισμό αυτού του τεκμηρίου. Γιατί θυμίζω ότι πριν 3 χρόνια που θεσπίστηκε, είχαμε βγει από την πρώτη στιγμή και το είχαμε πει, και εγώ θυμάμαι, ήμουν από τους πρώτους που βγήκε λόγω της θέσης μου, ότι δεν πρόκειται να μείνει εσταή το τεκμήριο. Θα έρθει η ώρα όπου θα αντικατασταθεί από σύγχρονες μεθόδους τεχνολογικές, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστόλης, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, για να έρθει η ώρα να μειώσουμε, να αμβλύνουμε, να εξορθολογήσουμε αυτό το λύση. Η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, για να έρθει η ώρα να μειώσουμε, να αμβλύνουμε.

0: όσες που έχει ένας επιχειρηματίας, όπου για παράδειγμα διασύνδεση POS, ταμιακές μηχανές, ψηφιακό πελατολόγιο, ψηφιακό δελτίο αποστολής, όλα αυτά είναι ενδείξεις και εργαλεία που τα τελευταία χρόνια μας βοήθησαν στο να αποκαλυφθεί λεγόμενη κρυμμένη φορολογητέα ύλη. Εκεί λοιπόν που σε κλάδους υπήρξε μεγάλη αποκάλυψη τέτοιων εισοδημάτων, δεν υπάρχει και λόγος να συνεχίζεται η καθολική εφαρμογή του τεκμηρίου στο τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Γιατί ακριβώς έχει αντικατασταθεί από νέες μορφές
1: ενόπλων. Είπατε τη λέξη κλάδος και με βάλατε σε σκέψεις. Θα αφορά η συνέπεια κλάδος που είναι συνεπής ή μεμονωμένος. Θέλω να πω, θα ψάχνετε έναν του συνεπής ή θα πείτε ο κλάδος του χ επαγγέλματος είναι συνεπής, άρα εδώ παίρνουμε αυτό το ευνοϊκό μέτρο.
0: Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην ώρα τους. Πάντως, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι και σε επίπεδο κλάδου, αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένα αναεπιχείρηση, μπορεί η ΑΔΕ, η φορολογική διοίκηση, να εντοπίσει ποιες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει σημάδια συνέπειας και φορολογικής συμμόρφωσης και ποιες όχι ή ποιες λιγότερο.
1: Τώρα, μια ερώτηση, ένα θέμα που δεν έχουμε συζητήσει ποτέ μαζί, είναι αν θα υπάρχει κάποιο μέτρο που θα είναι άμεσης ωφέλειας, επειδή καταλαβαίνω ότι τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε είναι τα εισοδήματα του 27, θα δούμε στη φορολογική δήλωση του 28, αλλά οι ανάγκες τρέχουν. Θα υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα είναι άμεσης ωφέλειας, δηλαδή θα δούμε τους επόμενους 2, 3, 4 μήνες χρήματα, όχι εμείς, αυτοί που τα χρειάζονται, χρήματα στην τσέπη τους.
0: Αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν αφορούν το 2020.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.
0: Και πιο δίκαια και περισσότερο τα εισοδήματα των οικογενειών.
1: Κοντός ψαλμός αλλούια, κύριε Τσάπαλε, ευχαριστούμε πολύ. Ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών μαζί μας στο Real FM. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη. Αυτό το απόκοσμο τσουνάμι των Αρμαγεδόνα στο Νεπάλ. Για να δούμε κατά πόσον, τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για το που οδηγείται ο πλανήτης αυτή τη στιγμή με την κλιματική αλλαγή.
2: Real FM.
12: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυφίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
13: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά

0: 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε από την Πτολεμαΐδα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέες επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και παρουσίασε τα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή. Παράνομη ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα τόνισε ότι υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Περισσότερα στο real.gr. Μάχη με τις λάσπες και το χρόνο για επιζώντες στο Νεπάλ. 538 μέχρι στιγμής οι νεκροί, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι, δεκάδες χιλιάδες οι άστεγοι. Σε εξέλιξη είναι στο Λονδίνο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο στάδιο Wembley. Έκλεισε κεντρική γραμμή του μετρό.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα. 33 στη Θεσσαλονίκη και 31 στην Πύλο και την Ελαφώνησο.
6: Midea. Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέχρι τώρα, όσο περίμενα για να επιστρέψουμε, παίρνω ένα μήνυμα στο κινητό που γράφει τροχέα με κεφαλαία από πάνω και από κάτω. Νέα τροχέα παράβαση. Ελέγξτε την ενημέρωση και έχει μία πηγή. Αυτό είναι παγίδα. Είναι μπαίνεις μέσα για να σου πάρουν τα στοιχεία, τα χρήματα. Μην το πατήσετε, μην το ανοίξετε. Δεν υπάρχει αυτό ένα μήνυμα που γράφει από πάνω τροχέα. Νέα τροχέα παράβαση. Ελέγξτε την ενημέρωση. Δεν υπάρχει. Με παράξενα, δηλαδή είναι HTTPS κάθετος bit.yly κάθετος 4C, είναι άσχετο, δηλαδή δεν υπάρχει τροχαιατικής, μία κανονική θεσμική διεύθυνση. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Λοιπόν, το θέμα που κυριαρχεί παγκοσμίως και βλέπω τώρα και τα πρωτοσέλιδα στα μέσα σε όλο τον κόσμο, τα μεγάλα μέσα σε όλο τον κόσμο, είναι αυτό το απόκοσμο, αυτός ο Αρμαγεδόνας. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, πώς θα το χαρακτηρίσουμε. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, κορυφαίος άνθρωπος από το μέτωπο του περιβάλλοντος, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Εγώ βλέπω Αρμαγεδόνα, δεν ξέρω, ένα απόκοσμο τσουνάμι. Βλέπω το ύψος του 180-200 μέτρα από την διάρρηξη ενός παγετώνα. Θα μας εξηγήσετε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και τεράστιοι όγκοι από φερτές ύλες, νερό, χιόνια, βράχια κατάπιαν τα πάντα και προκάλεσαν. Βλέπω ότι τα θύματα έχουν ξεπεράσει τα 500. Είναι οι απογνωμένοι, αγγίζουν τους 1500. Ένα θέμα είναι το πώς δημιουργήθηκε. Και το άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε είναι πώς φτάσαμε η κλιματική αλλαγή να οδηγεί σε τόσο πια απρόβλεπτες και ακραίες καταστάσεις. Αυτό ήρθε λίγες μέρες μετά από ένα μετεοτσουνάμι που δεν το έχω ξαναδεί στην Ίμπιζα. Από έναν νεμοστρόβιλο προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε 300 σπίτια στη Γαλλία, σαν βλέπαμε η Ινδονησία. Που σημαίνει ότι πάμε σε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει και ένα καλοκαίρι, το θερμότερο που εγώ θυμάμαι, με διαδοχικά κύματα καύσωνα στην Ευρώπη και χιλιάδες νεκρούς.
1: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι. Να μην πάμε πολύ μακριά από τη χώρα μας, ότι και ο Ντάνιελ που έζησε η χώρα μας στην περιοχή της Θεσσαλίας και ο Ηλίας ήταν συναρτημένα επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι συνδέονται και προκλήθηκαν από την κλιματική αλλαγή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, όπως και η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Κοπέρνικους για την αντίστοιχη πλημμύρα στη Βαλένθια, ενώ στην αρχή υπήρχε μια εκτίμηση ότι ήταν ένα συνδυασμένο ακραίο καιρικό φαινόμενο, τελικά αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή σε μια αλλαγή σε ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή και στην αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας, στη Δυτική Μεσόγειο. Άρα, όντως, για σταυράκι, βλέπουμε τα τελευταία έτη συστηματικά να αυξάνονται τα ακραία φαινόμενα. Όχι ότι δεν είχαμε στο παρελθόν ακραία φαινόμενα, αλλά τώρα εντυπωσιάζει η ένταση.
0: Νέες μορφές και νέες μορφές.
1: Ακριβώς, νέες μορφές σε νέες περιοχές και με ένταση η οποία προκαλεί πραγματικά τρόμο, όπως αυτό που συνέβη στο Νεπάλ. Άρα λοιπόν είναι μια, αν θέλετε, μια σοβαρή εκτίμηση ότι αυτό που όλοι φοβόμαστε και υπολογίζουμε σε σχέση με την κλιματική ισορροπία, ουσιαστικά την έλλειψη κλιματικής ισορροπίας, αρχίζει και αποτυπώνεται σε ακραία φαινόμενα τα οποία έχουν τέτοιες και διαχαρακτηριστικά, δηλαδή μεγάλη ένταση, είναι απρόσμενα, έχουν αλλάξει τους κλασικούς τρόπους που αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους και αλλάζουν και τους τρόπους που συμπεριφέρεται και το φυσικό περιβάλλον.
0: Υπάρχει ταβάνι, κύριε καθηγητά, ή τίποτα πια δεν αποκλείεται και το ρωτώ, γιατί αν σας ρωτούσα πέρσι τέτοια εποχή, μπορεί να έχουμε αλλεπάλληλους καύσωνες με 45 στη Δυτική Ευρώπη και χιλιάδες νεκρούς. Θα μου λέγατε δύσκολο στη Δυτική Ευρώπη 45 βαθμοί επί ένα μήνα. Όταν συζητούσαμε και μαζί μετά τον Ντάνιελ που προκάλεσε τόσα θύματα στη χώρα μας, λέγαμε αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Και κολλητά ήρθε ο Ηλίας. Ένα άλλο, λίγο μικρότερης έκτασης, αλλά πάλι πολύ μεγάλης φαινόμενο. Υπάρχει λοιπόν ταβάνι ή τώρα πια ποτέ δεν λες ποτέ για τίποτα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με την αυξανόμενη θερμοκρασία του πλανήτη αποδεδειγμένα, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ότι αυξάνεται η θερμοκρασία με ένα ρυθμό ο οποίος είναι και αυτός πρωτόγνωρος σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, εκατονταετίες, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προβληματισμένοι και πολύ προετοιμασμένοι για τέτοια ακραία φαινόμενα. Το ταβάνι που με ρωτάτε είναι πάρα πολύ δύσκολο επιστημονικά να το απαντήσω, γιατί η φύση έχει και μηχανισμούς ανάδρασης, δηλαδή αναπτύσσει μηχανισμούς οι οποίοι έρχονται να αντιμετωπίσουν την αισθητική αύξηση ενός προβλήματος, την ενίσχυση ενός προβλήματος, και το έχουμε δει αυτό σε πολλές περιοχές του πλανήτη, όταν ένα ακραίο φαινόμενο ή μια τάση να αναπτυχθεί ένα φαινόμενο, προκαλείται μια ανάσχεση επειδή ξεκινάει κάποιο άλλο αντισταθμιστικό φαινόμενο. Αλλά η τάση δεν είναι ενθαρρυντική. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν είναι γιατί ξαφνικά άλλαξε η φύση της περιφοράς της, είναι γιατί ο άνθρωπος προκάλεσε την αλλαγή της περιφοράς της φύσης. Και αυτό έχει ένα ονοματεπώνυμο, την καύση των ορυκτών καυσίμων. Μην επικεντρωνόμαστε δηλαδή μόνο στο ζήτημα ότι έγινε ένα ακραίο φαινόμενο, ψάχνουμε να δούμε την πηγή του. Η πηγή του μπορεί να είναι στα βουνά εκεί και τι έγινε με τον παγετώνα, αλλά η βασική πηγή της κλιματικής αλλαγής, ανεξάρτητα αν αφορά το Νεπάλ ή αν αφορά τον Ντάνιελ ή αν αφορά οτιδήποτε συμβαίνει σε οποιαδήποτε εποχή του πλανήτη, είναι ο τροφοδοτούμε με την ατμόσφαιρα με χημικές ενώσεις προκύπτουν από την καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που έχουν την ικανότητα να αλλάζουν τη θερμική συμπεριφορά της ατμόσφαιρας και να προκαλούν ακραία φαινόμενα. Άρα, να καταλάβουμε τι συνέβη στο Νεπάλ, όλοι το θέλουμε αυτό, και να δούμε αν τελικά ευθύνεται η κλιματική αλλαγή ή τι μερίδιο έχει ευθύνη.
0: Ναι, πώς έσπασε αυτός ο παγετώνας, έγινε σεισμός, δεν έγινε σεισμός, ναι, είχε σωρευτεί ναι. τεράστια ποσότητα ύδατος, οι πλημμύρες προηγήθηκαν, μπορεί να ξαναγίνει με μία μορφή. Μου έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Συνολάκης ότι αυτό έχει ξαναγίνει σε άλλη έκταση, σε περιοχές που δεν είναι τόσο πυροκατοικημένες. Στον Βόρειο Πόλο ή μου έλεγε ότι σε δική μας κλίμακα θα μπορούσαμε να φέρουμε κοντά εκεί τα γεγονότα, την τραγωδία στο Λούσιο ποταμό το Μάιο του 2007, όταν ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο ανέβασε τη στάθμη εκεί του ποταμού και χάθηκαν 8 από τους εκδρομείς. Δεν ξέρω, αυτό, ξέρετε, προκαλεί και πολλές σκέψεις. Μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο στη χώρα μας, με μια μορφή και ποια μορφή? Εδώ δεν έχουμε παγετώνες.
1: Δεν έχουμε παγετώνες, έχουμε γεωλογικούς σχηματισμούς. Δεν είναι εύκολο να τα συζητήσει αυτά κάποιος χωρίς να έχει και τα στοιχεία. Ακόμα και τώρα που συζητάμε για το Νεπάλ, η διεθνής κοινότητα συζητά για το Νεπάλ, μαζεύει στοιχεία σε σχέση με τις θερμοκρασίες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες και μήνες, τη βροχόπτωση, γιατί όλα αυτά συναρτώνται με το πόσο άντεξε ή δεν άντεξε ο παγετώνας και πόσο άντεξε ή δεν άντεξε το παγωμένο έδαφος που είναι κάτω από την επιφάνεια της γης. Αυτό που προβληματίζει σχετικά με το Νεπάλ είναι ότι προέκυψε μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Υπερβολικά μεγάλη ποσότητα νερού. Η εκτίμηση, η αρχική και η εκτίμηση που τρέχει ακόμα σήμερα στη συζήτηση, είναι ότι το νερό σωρεύτηκε και μαζεύτηκε, να το πω πρακτικά, γιατί οι φερτές ύλες το απέκλεισαν από το να κινείται στον ποταμό. Αλλά οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που αρκετά δημοσίευματα που προκύπτουν πλέον υποστηρίζουν ότι ήταν νερό το οποίο είχε δημορφωθεί μια εντατική λεκάνη μέσα στον παγετώνα. Άρα λοιπόν απελευθερώθηκε ο παγετώνας.
0: Μια λίμνη μέσα στον παγετώνα δηλαδή.
1: Αποκολλήθηκε, μπράβο, μια λίμνη μέσα στον παγετώνα. Αυτό υπάρχει και στην επιστημονική ορολογία, λέει Glacier. Αποκολλήθηκε ο παγετώνας.
0: Πώς συγκεντρώνεται και παγιδεύεται αυτό το νερό? Μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά νερού που μαζί με τα χιόνια και τα βράχια και τα άλλα φερτά υλικά δημιουργούν αυτό το φωνικό τσουνάμι.
1: Συγκεντρώνεται και προκύπτει όταν λιώνουν οι πάγοι, ναι, ή όταν λιώνει αυτό το παγωμένο έδαφος που είναι από την επιφάνεια και κάτω. Αυτό λέγεται πέρμαφρος, είναι μια ειδική ονομασία.
0: Και πού παγιδεύεται αυτό το νερό?
1: Κάτω από την επιφάνεια.
0: Κάτω από την επιφάνεια.
1: Ναι, μια εντατική λεκάνη κάτω από την επιφάνεια. Αλλά δεν ισχυρίζουμε ότι αυτή είναι η εξήγηση. Απλώς λέω ότι ποιες εκτιμήσεις γίνονται αυτή την εποχή συλλέγοντας στοιχεία για την περιοχή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις ποιες άλλες περιοχές στον κόσμο, στην Ευρώπη, στις Άλπεις, που και στις Άλπεις έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχα φαινόμενα κατάρρευσης παγετών. Υπάρχει ένα χωριό στην κεντρική Ελβετία ή στην κεντρική Αυστρία, μπορεί να έχω κάνει λάθος, που κινδυνεύει να μετακινηθεί ο πληθυσμός του, όχι το χωριό, φυσικά επειδή ακριβώς έχει συχνά κατολισθήσεις που συναρτώνται με την αύξηση θερμοκρασίας στην περιοχή των Άλπων και τη μείωση των χιονοπτώσεων, δηλαδή το λιώσιμο των χιονοπτώσεων. Άρα λοιπόν φτιάχνεται ένα πλέγμα το οποίο εγώ οφείλω να είμαι αρκετά επιφυλακτικός επιστημονικά, αν ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν άλλα φαινόμενα, όπως τα είπαμε και Σταβελάκη, που είμαστε βέβαιοι ότι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Θα δούμε ότι εδώ πώς εξελίσσεται, αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε ότι σε όλα τα βουνά του πλανήτη, εκεί που υπάρχουν παγετώνες ή υπάρχει χιόνι, παρατηρείται συστηματικά μια μείωση είτε του πάχους του παγετώνα, είτε μια μείωση της ποσότητας του χιονιού.
0: Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη παγετώνα ή θα μπορούσε να γίνει και σε μια περίπτωση χωρίς παγετώνα, δηλαδή με ένα έδαφος, υπέδαφος αθρό που θα μπορούσε να συγκεντρώσει μια τεράστια ποσότητα νερού μήνες ολόκληρους ή και χρόνια και κάποια στιγμή να σκάσει και να φύγει σαν ένα τσουνάμι και να πνίξει ένα χωριό?
1: Θα μπορούσε να είναι η κλασική χιονοστιβάδα που βλέπουμε πολλές φορές και, και σε ρεπορτάζ που
0: πήγαν. Όχι, λέω για την πατρίδα μας, λέω για περιοχές που δεν έχει χιόνια.
1: Δεν νομίζω ότι στην πατρίδα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιος κίνδυνος. Κίνδυνος τέτοιος υπάρχει εκεί που υπάρχουν συγκεντρωμένες τεράστιες ποσότητες.
0: Προποθέτει λοιπόν πάγου, χιόνι, πάγο.
1: Ναι, που υπάρχει πάγος, δηλαδή υπάρχει ο παγετώνας που μπορεί να αποκοπεί επειδή γεωλογικά η υποχώρηση η περιοχή και αρχίζει και σκέφτεσαι λοιπόν μετά γιατί να υποχωρήσει η περιοχή και να αποκοπεί ο παγετώνας. Μια από τις αιτίες είναι ότι έλειωσε ο πάγος, ότι το πέτρωμα παρασύρθηκε και μετά παράσυρε με τη σειρά του και μια σειρά από άλλα φερτά υλικά που βρήκε στην πορεία.
0: Στην Ελλάδα τι αντίστοιχο ακραίο θα μπορούσαμε να δούμε? Έχουμε δει με ραγδαίες βροχές που έριξε 200, 300, 400 τόνους νερού αναστρέμα, μεγάλες πλημμύρες με ανθρώπινα θύματα. Εκτός από αυτό, αλλά αυτό βλέπουμε, μπορεί να δούμε και κάτι που δεν έχουμε φανταστεί, γιατί αυτό είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν και το έργο των εναέριων μέσων πυρόσβεσης τα καλοκαίρια. Είναι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που γίνονται όλο και πιο ψηλές και έχουμε η κάθε χρονιά είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη. Και είναι η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων. Υπάρχει κάποιο άλλο φαινόμενο? Το ρωτώ. Σας λέω, είδα την Ίμπιζα και ρώτησα. Και μου είπαν ότι αυτό είναι το λεγόμενο μέτεο τσουνάμι και οφείλεται σε διαφορά ατμοσφαιρικών πιέσεων. Δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα εδώ. Πώς το είδαμε εκεί στην Ισπανία? Δεν είναι στον Ιωνικό.
1: Το είδαμε στην Ισπανία γιατί η Δυτική Μεσόγειος θερμαίνεται η επιφάνεια της θάλασσας ταχύτερα από άλλες χρονιές. Και αυτό δημιουργεί φαινόμενα σαν κι αυτό. Η επιφάνεια της θάλασσας στη Μεσόγειο αυξάνεται κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου κάθε δεκαετία. Και προκαλεί τους λεγόμενους θαλάσσιους καύσονες. Που και αυτό είναι μια καινούργια υπόθεση στην περιοχή της Μεσόγειου.
0: Θαλάσσιους καύσονες.
1: Ακριβώς. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας είναι περίπου 5 βαθμούς ή και παραπάνω υψηλότερη από τη μέση τιμή στον αντίστοιχο μήνα την αντίστοιχη ημέρα.
0: 5 βαθμούς. Πάρα πολύ ψηλό.
1: Ναι, μπορεί να 4-5 βαθμούς, σας λέω ένα όριο. Αυτό τι σημαίνει ο θαλάσσιος καύσωνας? Σημαίνει ότι έχει ισχυρή εξάτμιση, δηλαδή τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα με υδρατμούς. Όταν μετά περάσει από την περιοχή ένα από τα λεγόμενα ψυχρά μέτωπα, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και προκαλούν ακραίες καταιγίδες. Άρα λοιπόν θα μπορούσα κάλλιστα να ερμηνεύσω έτσι αυτό που συνέβη στην περιοχή των νησιών αυτών, ότι συναρτάται με τους θαλάσσιους καύσωνες. Ξέρετε, ο Ντάνιελ, μία από τις συνιστώσα που είχε για να προκαλέσει την ακραία του συμπεριφορά τότε το 2023 ήταν γιατί υπήρχε ένας θαλάσσιος καύσωνας περιορισμένης έκτασης στο βόρειο δυτικό Αιγαίο και είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλούνται ισχυρές ποσότητες υδρατών λόγω της εξάτμισης που μεταφέρθηκαν από τους ανέμους πάνω από την περιοχή της Θεσσαλίας, συμπυκνώθηκαν πάνω από τη χερσαία έκταση και προκάλεσαν την ακραία καταιγίδα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι συναρτώμενα μεταξύ τους. Είναι μικρά στοιχεία ενός puzzle που όταν μεταξύ τους συναντηθούν, γιατί ευνοούν οι συνθήκες, οι ατμοσφαιρικές, οι γενικότερες συνθήκες, προκαλούν ένα ακραίο φαινόμενο. Το πόρισμα των ΗΕ της Επιστημονικής Επιτροπής το 2026, κύριε Στραβελάκη, το λέει αυτό καθαρά. Το λέει και για την κρυόσφαιρα, δηλαδή για τις περιοχές που έχουν παγετώνες και χιόνια, ότι θα ενισχυθούν τα φαινόμενα αποκόλλησης παγετώνων και μεγάλων φυσικών καταστροφών. Το λέει επίσης και για τις θαλάσσιες περιοχές. Τίποτα δεν είναι ξαφνικό. Δηλαδή, θέλω να πω, η επιστημονική γνώση απλώς κτίζεται καλύτερα με τα χρόνια. Αλλά έχει εντοπίσει την πηγή του προβλήματος, έχει εντοπίσει την ένταση που εξελίσσονται τα προβλήματα και ζητά με κάθε τρόπο να περιοριστεί η πηγή του προβλήματος. Δηλαδή, η χρήση των ολικτών καυσίμων.
0: Αλλιώς καταστροφή, όπως ζούμε τώρα.
1: Αλλιώς έχουμε μια χειρότερη χρονιά από την προηγούμενη.
0: Ναι, ναι, όπως συμβαίνει τώρα. Λέμε το θερμότερο έτος, έως το επόμενο θερμότερο.
1: Απλώς να πω για την οικονομία της συζήτησης ότι δεν είναι όλα τα ακραία φαινόμενα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, όταν γίνεται ένα ακραίο φαινόμενο, την πρώτη υποχρέωση που κάνει η επιστημονική κοινότητα είναι να κάνει αυτό που λέγεται το climate attribution, δηλαδή την κλιματική απόδοση, να εξετάσει δηλαδή αν πρέπει να αποδώσει την κλιματική αλλαγή το φαινόμενο ή όχι. Υπήρχαν φαινόμενα τα οποία συζητήθηκαν ως ακραία κλιματικά φαινόμενα, αλλά τελικά δεν είχαν σχέση με την κλιματική αλλαγή. Άρα θέλει και μια προσοχή, γιατί πολλές φορές η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται και ως άλοθη για αστοχίες οι οποίες έχουν γη συμβεί είτε στο σχεδιασμό είτε στην επιφάνεια της γης από κατασκευές ή κακά έργα.
0: Άρα, για να κλείσουμε από όλα αυτά που συζητήσαμε, στην Ελλάδα τι μπορεί να δούμε αν τα πράγματα πάνε χειρότερα? Θαλάσσιους, όπως τους είπατε, καύσωνες, μετεοτσουνάμι, ανεμοστρόβιλους καταστροφικούς, πλημμύρες που δεν έχουμε ξαναδεί με τρόπο που. Σε σχέση με τον τρόπο που θα εκδηλωθεί η πλημμύρα, δεν εννοώ να βρέξει πολύ και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και τα ποτάμια. Ένα ξαφνικό ποτάμι, για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση η πλημμύρα της Μάνης φέτος το καλοκαίρι, που δεν δικαιολογεί το από την ποσότητα του νερού που έπεσε αυτή η ραγδαιότητα στη Μάνη.
1: Λοιπόν, αυτό που το ερώτημα που μου κάνετε είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, αλλά φυσικά υπάρχει επιστημονική γνώση πίσω από την απάντησή του. Ξεκινώ από τη γενικότερη παραδοχή, την οποία δεν έχουμε πλέον επιβεβαιώσει όλη η επιστημονική κοινότητα ότι η Ανατολική Μεσόγειος θεωρείται ένα κλιματικό hot spot. Έτσι. Μια περιοχή στην οποία η κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται ταχύτερα και εντονότερα από άλλες περιοχές του πλανήτη. Δεν είναι η μόνη περιοχή του πλανήτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλες, αλλά μεταξύ αυτών είναι και η Ανατολική Μεσόγειος και η Μεσόγειος εν γέννη. Αν λοιπόν κάνω αυτή την προσέγγιση που με ρωτάτε, την προέκταση, θα έλεγα ότι θα ξεχώριζα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί η παροχέτευση του νερού είναι τέτοια που δεν μπορεί να τη συγκρατήσει το έδαφος, αλλά και γιατί έχουμε παρέμβει άναρχα στην επιφάνεια και έτσι το νερό δεν μπορεί να συγκρατηθεί και αντιθέτως πλημμυρίζει και καταστρέφει περιουσίες και προκαλεί και ζημίες ή και απώλεια ζωής. Και το δεύτερο θα έλεγα τους καύσονες, οι οποίοι είναι ένας κρυφός εχθρός. Παλιά τη ζέστη την απολαμβάναμε, τώρα είναι μια ζέστη η οποία προκαλεί προβλήματα υγείας. Και τα αλλεπάλληλα κύματα καύσεων εξαντλούν τον πληθυσμό, εξαντλούν τη φύση. Το είπατε πολύ σωστά για τις αρχικές πυρκαγιές. Προκαλούν ζημιά στην αγροτική παραγωγή και στην ασφάλεια τροφίμων και επηρεάζουν και παραγωγικές διαδικασίες όπως ο τουρισμός. Εγώ αυτά τα δύο θα ξεχώριζα και πάνω σε αυτά τα δύο θα έβαζα όλες μου τις δυνάμεις για να φτιαχτούν τα λεγόμενα σχέδια προσαρμογής. Δηλαδή, όσο δεν λύνεται το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή ότι η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται, τι πρέπει να κάνω στην επιφάνεια, στην πόλη, στην Ήπεθρο, στην τουριστική περιοχή, για να είναι περισσότερο ανθεκτική στο πρόβλημα.
0: Κάνει κάποιος κάτι ή απλώς περιμένουμε την επόμενη έκπληξη δυσάρεστη από τον πλανήτη?
1: Υπάρχουν σχέδια προσαρμογής και εθνικό σχέδιο υπάρχει, θα έλεγα και από δήμους, κάποιους δήμους της χώρας. Θα έλεγα όμως ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται και κυρίως υλοποιούνται είναι χαμηλότερη από την ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής και της αλλαγής των συνθήκων που παρατηρούνται. Δεν έχουμε πίστοση χρόνου. Η πίστοση χρόνου, και δεν είναι γιατί εγώ επιθυμώ να τρομάξω κανένα, όπως θέλετε προηγουμένως, είμαι πολύ μετριοπαθής όταν βλέπω ακραία φαινόμενα, γιατί πρέπει πρώτα να τα εξετάσουμε και δεν πρέπει όλα να τα αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Αλλά η κλιματική αλλαγή μας έχει πει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ότι κινείται ταχύτερα από τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της, είτε στην πηγή της, τα ορυκτά καύσιμα και την εξάλληψή τους, είτε στην εξέλιξή τους, δηλαδή με τρόπο που έχει κάνει μια πόλη, μια αγροτική έκταση, μια τουριστική περιοχή περισσότερο ανθεκτική στα ακραία φαινόμενα που διαμορφώνονται.
0: Χτυπάτε καμπανάκια με πολύ προσεκτικό τρόπο, αλλά νομίζω υπεύθυνο επιστημονικά όπως πάντα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούκης.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα.
9: που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τώρα, όταν βλέπω μήνυμα ότι μη μιλάς για κλιματική αλλαγή, αυτό είναι η Walk Agenda του 2030, εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα. Εάν δεν καταλάβουμε τι έχουμε μπροστά μας, απλώς θα το βρούμε μπροστά μας. Να πω πριν κλείσουμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Φυσικά, να θυμίσω ότι έχετε πάρα πολύ δυνατή η Real News, όλη η ομάδα εδώ, έβλεπα νωρίτερα. Ο Ανδρέας Σελμής, ο Παναγιώτης Γαλιατσάτος, ο Αλέξανδρος Κόντης, όλη η εξαιρετική δημοσιογραφική ομάδα της Real News είναι εδώ και προετοιμάζει την εφημερίδα που σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει για το τυπογραφείο, για να την έχετε από αύριο το απόγευμα στα χέρια σας, με πολύ δυνατή δημοσιογραφική ύλη και με δύο βιβλία, Το Ποίημα του Δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Άλλο ένα βιβλίο, best-seller από τη βιβλιοθήκη της Real News, «Μαστορέματα», νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης που ισχύει και στην απλή έκδοση. Μην χάσετε λοιπόν την Κυριακή, δηλαδή από αύριο το απόγευμα, στην πραγματικότητα θα κυκλοφορήσει τα περίπτερα την Real News. Φτάσαμε στο τέλος, να ευχαριστήσω την Μαρία Χριστοδούλου που ήταν απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και να της ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι καινούριο κάνει από τις επόμενες ημέρες. Την ευχαριστούμε πολύ για όλα και τη Δέσποινα Καλοχέρη που ήταν στην υποδοχή των δικών σας μηνυμάτων. Από τον Νίκο Στραβελάκη ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Το τελευταίο του Αυγούστου να το απολαύσετε. Και εμείς θα είμαστε πάλι μαζί με τη Λουκία Γκάτσου αυτή τη φορά που την έχω πείσει. Σταματάει τις βουτιές.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
13: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
14: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
14: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
15: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
15: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
14: Η κορυφαία επιλογή.
16: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
17: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
18: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ.
19: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
20: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
21: Το να παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
22: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Είμαστε τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, Παρασκευή
1: 28 Αυγούστου.
0: Λέμε τώρα.
1: Τι λέμε τώρα?
0: Λέμε τώρα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Τώρα έχει αλλοιωθεί αυτό το πράγμα. Έτσι, κοιτάγαμε και βλέπουμε εδώ πόσο το 48% δουλεύει και Σαββατοκύριακα. Δεν κοιτάγαμε παλιότερα. Λέω, άρα στο όριο είμαστε οι περισσότεροι να δουλεύουν και Σαββατοκύριακα.
1: Ναι και.
0: Δεν ξέρω τι και. Άρα το εργάσιμο που λέμε εμείς είναι λίγο σχετικό.
1: Άρα γιατί το λες, εκεί θέλω να καταλήξω. Μα και με την εργάσιμη εβδομάδα. Έλα,
0: είναι όλοι. Είναι όλοι. Είναι και οι 7 μέρες.
1: Αυτό.
0: Κάπου εκεί Παρασκευή εμείς σταματάμε πάντως για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Επιβαλεί κοσμάς και τερμάδος.
1: Μην βάζεις ιδέες.
0: Τι ιδέες να πάρω, αφού όλα δουλεύουν. Λοιπόν, 28 Αυγούστου σήμερα.
1: Γιορτάζουν ο Δάμων και ο Εζεκίας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν ξέρω ούτε Δάμων ούτε Εζεκία.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι, φεύγοντας αυτό το καλοκαίρι σιγά σιγά, τελευταίες μέρες καλοκαιριού. Έτσι όπως πήγε και αυτό το καλοκαίρι. Πού είναι εκείνα τα ξένια στα καλοκαίρια του παρελθόντος?
1: Όσα καλοκαίρια.
0: Εσύ πήγες και πολύ παλιά. Εγώ και, με, και του 80 και του 90 τα καλοκαίρια να πολλώ. Εσύ πήγες το 60.
1: Ήτανε
0: τώρα.
1: Ήταν πιο ξένια στα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, διαβάζω έτσι ένα απίστευτο άρθρο. Φυσικά έρχεται από εξωτερικό δελτίο.
2: Και αυτό απίστευτο.
1: Πόσες μέρες πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κρατήσει η ακροαματική διαδικασία σε ένα δικαστήριο?
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν τα ξέρω αυτά. Τι να σου πω. Δεν τα ξέρω.
1: Η ακροαματική διαδικασία καταλαβαίνεις τι είναι, έτσι. Η καταθέση των μαρτύρων, των ειδικών,
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι. Δεν ξέρω, έχουμε παρακολουθήσει πολλά δικαστήρια, ειδικά, ξεειδικά. Έχουν
1: πες ένα
2: πάρει
1: νούμερο,
2: μέρες,
1: παιδί μου.
2: Ξέρω, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Για μέρες.
2: Δεν ξέρω. Απίθανο ή φυσιολογικό, τι εννοείς τώρα?
1: Απίθανο.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι και να σου πω θα είναι ψέματα. 8 μέρες, 5 μέρες, δεν ξέρω.
1: Πολύ μακριά όμως.
2: Α, εντάξει.
1: Για 1000 μέρες, πώς σου φαίνεται?
2: Τι 1000 μέρες? 1000 μέρες είναι 3 χρόνια.
1: Στον Καναδά, 1000 μέρες κράτησε η ακροαματική διαδικασία.
2: Μαγικό χαλί, έχει ιστορία.
1: Για την έκδοση, λέει, της διευθύντριας της Huawei στη ΣΥΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Η σύλληψή της έχει προκαλέσει βαθιά διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Πεκίνο και Οτάβα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Meng Wangzhou, 49 ετών, κόρη του ιδρυτή της μεγάλης κινέζικης εταιρείας, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Vancouver κατόπιν ετοίματος της Washington. Αυτό συνέβη την 1η Δεκέμβρη του 2018.
2: Μάλιστα.
1: Και η δικαιοσύνη, τον είπα, θέλει να τη δικάσει για τραπεζική απάτη. Αχα. Η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί την κινέζικη εταιρεία πως είχε πει ψέματα σε στέλεχος της τράπεζας HSBC για τις σχέσεις ανάμεσα στην Huawei και μια θυγατρική ονόματι Skycom που πήγε εξοπλισμό στο Ιράν κατά παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων. Α, είναι μεγάλο το θέμα.
2: Ναι, γι' αυτό είναι και πολλές μέρες. Ψήνεται από κάτω, ξέρεις. Γίνονται τα παζάρια για διαπραγματεύσεις.
1: Μετά την ακροαματική διαδικασία, η Meng Wangzhou διαμένει, λέει, σε ένα πολυτελές ακίνητο που της ανήκει στο Vancouver με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Φρουρείται από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας με δικά της έξοδα, αναμένοντας την απόφαση για την αποφυλάκησή της υπό όρους. Αν ασκηθεί έφεση, η δικαστική διαδικασία ενδέχεται να κρατήσει για χρόνια ακόμα.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής. Με κέφι.
1: Μπρίο.
0: Με μπρίο, διάθεση.
1: Με αξιωματικές διαδικασίες.
0: Αισιοδοξία κυριότερο. Έτσι, γιατί χωρίς αισιοδοξία δεν γίνεται τίποτα.
1: Στο βαθμό που μπορούμε να τη διατηρήσουμε, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω εγώ. Έχω μια αισιοδοξία. Θα το έλεγες ανεξήγητη. Έτσι.
1: Όχι, είναι καλό.
0: Είναι καλό αυτό.
1: Να, είσαι
0: να με κοιτάξει ο γιατρός. Ξέρεις. Για να το κοιτάξει ο γιατρός, να δούμε γιατί αυτός είναι τόσο πολύ αισιόδοξος.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν έχω και λόγο δηλαδή. Καλά,
1: εκτός και αν κοιτάζοντας ένας γιατρός ανακαλύψει ότι έχεις κάποιο γονίδιο.
0: Έτσι,
1: το οποίο.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας.
1: Κοσμάς Καδρομάδος ή Εβιβαλή, λατινικοί χαρακτήρες, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, εκεί τα λέμε.
0: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977 στο Mediterranean Call.

για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, 28 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε, εδώ
1: καλώς
0: είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Έτσι, μετά Σαββατοκύριακο, θα έλεγα.
1: Αμέ.
0: Τώρα, τι είναι Σαββατοκύριακο τώρα, μέσα στις διακοπές και μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω,
1: και πριν, γενικότερα, όλη αυτή τη θεωρία. Έχουν καταστρατηγηθεί όλα, ούτως ή άλλως μέσα στο καλοκαίρι δεν το καταλαβαίνει. Αν θυμάσαι εποχές που έφευγες κανονική άδεια, ρε παιδί μου, 2 εβδομάδες ερή, 3 εβδομάδες ερή, και εκεί όντως το είχανε στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί, αυτό είναι, παιδιά, διακοπές. Εκεί ξεκουράζεσαι. Όταν χάνεις την επαφή με το χρόνο. Το να πάρεις τώρα 1 εβδομάδα μέσα στην τρέλα, μέσα στην παλαβομάρα, δεν προλαβαίνει το μυαλό να αδειάσει
0: εκεί
1: για κανένα
0: τέλος,
1: λόγο.
0: Εκεί στο τέλος της εβδομάδας λίγο χαλαρώνεις, αλλά είναι
1: εκεί
0: αργά
1: που
0: πλέον.
1: Πας να χαλαρώσεις, πρέπει να ανασκουμποθείς για να γυρίσεις πίσω στη δουλειά.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 28 Αυγούστου.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, 28 Αυγούστου το 1826, είχαμε τη μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898, ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola. 1904, ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των Κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγχρώμων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών είχαν τονίσει οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεύλου Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντησή τους στην Κρήτη. Αυτά, λοιπόν, από το σαν σήμερα για σήμερα, 28.

0: Λοιπόν, θα κάνω τη διαφορά εγώ, κυρίες και κύριοι, και θα σας πω ευχάριστα νέα.
1: Α, αυτά είναι. Για πες.
0: Όχι, δεν έχεις απορία. Έχεις ευχάριστο νέο, ρε φίλε.
1: Δεν έχω απορία.
0: Έτσι. Που μάλιστα είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή για τη χώρα μας. Είναι για όλο τον κόσμο.
1: Για πες.
0: Δίνω
1: πες.
0: Σε όλο τον κόσμο σήμερα.
1: Δώσε, δώσε, δώσε.
0: Λοιπόν, το 1987.
1: Είχε γίνει, πράγματα, ναι, για πες.
0: Είχε γίνει,
1: ναι,
0: μια συνάντηση όλων των χωρών. Και που αποφασίσανε τελικά και το υπογράψανε τότε το 87, να σταματήσουν, ξέρεις, αυτά τα σπρέι, τα τέζα, όλα αυτά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: υλικό
1: ναι,
0: που χρησιμοποιούσαν,
1: ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι,
0: έτσι ώστε να μπορέσει το όζον να επανέλθει στα φυσιολογικά του.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Τότε λοιπόν είχαν υπογράψει όλοι και είχε αλλάξει η κατάσταση σιγά σιγά. Mm-hmm. Τώρα όμως έρχεται και μας λένε οι επιστήμονες ότι, παιδιά, παρόλο που τα πράγματα είναι δύσκολα, σας πληροφορούμε ότι εμείς κερδίσαμε να ανακτήσουμε το όζον όπως ήταν τότε, δηλαδή τις καλές εποχές, και να κερδίσουμε έτσι 2,5 βαθμούς Κελσίου πιθανή άνοδο που θα είχαμε αν το όζον ήταν λιγότερο.
1: Θα ήταν δηλαδή ακόμα χειρότερη
0: η κατάσταση. Θα ήταν ακόμα χειρότερη, δηλαδή 2,5 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι μας λένε οι επιστήμονες ότι έχουμε κερδίσει αυτό. Βέβαια, έτσι, πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι κάθε τι που κάνουμε τόσο μεγάλο θέλει χρόνια μπροστά για να δείξει και να φανεί το καλό. Άρα από το 87, τώρα οι επιστήμονες αρχίζουν και μας λένε, δηλαδή το 2021. Αλλά να δεις πόσα χρόνια είναι. Mm-hmm. Μια 30 χρόνια και 35, 34 κάπου εκεί είναι. Που φαίνεται η διαφορά. Δηλαδή, πόσες γενιές μετά. Δηλαδή, το 87 πολέμησε για τις γενιές του τώρα. Έτσι, οπότε είναι καλό να μην είμαστε, να μην προτρέχουμε και να μην είμαστε απελπισμένοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν κάνεις την κίνηση, αν το αποφασίσεις, αν τελικά το κάνεις συλλογικά, θα σου βγει. Αλλά δεν θα σου βγει την επόμενη χρονιά, ούτε μετά από 3 χρόνια. Έχει υπομονή. Γιατί υπάρχει και η τάση ο κόσμος να είναι παρορμητικός. Θέλει το εδώ και τώρα. Αλλά η ζωή δεν είναι εδώ και τώρα, δυστυχώς. Θέλει κόπο για να κερδίσεις.
1: Αν σκεφτείς ότι ο Ιούλιος που μας πέρασε ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ συνολικά στη γη.
0: Ναι.
1: Και ότι ήταν και χαμηλότερη η θερμοκρασία.
0: 2,5
1: βαθμούς από ό,τι θα μπορούσε να είναι.
0: Όχι, αυτό φαίνεται από το όζον, σου λέει.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Χαιρετισμούς εκεί μακριά στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά
0: φιλιά. Και σας κάνουμε παρέα την ώρα που ξυπνάτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν παίρνουμε μηνύματα από εσάς.
1: Είναι έτσι μια απόδειξη για το πόσο κοντά μας έχουν φέρει οι νέες τεχνολογίες.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμά και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλοι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, 28 Αυγούστου. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μαζευτούν πολλοί, στην επιστροφή τουλάχιστον. Έτσι.
1: Ναι,
0: άλλωστε,
1: αυτό...
0: πώς κάλεσε και ο Πρωθυπουργός, λέει, κανονίστε τέλος Αυγούστου
1: να είστε, μέσα.
0: Να είστε πίσω, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς με τα σχολεία πότε θα ξεκινήσουμε και τι.
1: Τα κεφάλια μέσα. Μέσα, ήταν ξεκάθαρο. Να σου
0: θα
1: πω.
0: Σκάσουμε βέβαια όλο το Σεπτέμβρη με τα κεφάλια μέσα με τέτοια ζέστη, αλλά
1: άκουσες τι έγινε σε ανάλογη διάσκεψη με αυτή που είχαμε δει, ποιο έγινε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ξεζητάγαμε στην Θεσσαλονίκη.
0: Τι έγινε, δεν καταλαβαίνω.
1: Παιδί μου, live ξεμάτιασμα.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Όχι ξεμάτιασμα σαν αυτό του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ξεμάτιασμα, παιδί μου, τον σταύρωσαν τον άνθρωπο. Είχε μάτι.
0: Α, έγινε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή.
1: Και την ώρα που μισό λεπτό έχει παιδιά, γιατί. Όχι, και μιλάγανε, ναι. Έγινε και ένα live ξεμάτιασμα.
0: Α, εντάξει, όλα γίνονται.
1: Α, να συγγνώμη. Περάσει ο πονοκέφαλος.
0: Η ζωή συνεχίζεται. Άμα είναι με τηλεδιάσκεψη, με τηλεδιάσκεψη να κάνουμε. Αφού δεν μπορούν να γίνουν αυτά από κοντά.
1: Όχι, δεν κατάλαβες, το ξεμάτιασμα ήταν από κοντά. Απλά εκείνη την ώρα.
0: Α,
1: γινόταν
0: ήταν,
1: το συμβούλιο, κατάλαβες.
0: Το συμβούλιο, ναι. Εντάξει, ζωή είναι αυτή, είπαμε.
1: Μπορεί να το δεις και αλλιώς, ότι ήταν ένα δωρεάν μάθημα ξεματιάσματος.
0: Είναι και αυτό. Δεν ξέρω, έπιασε.
1: Δεν ξέρω. Για να έχει πάρει όμως τόση δημοσιότητα, μάλλον όχι. Γιατί δεν νομίζω να με έχει μετρήσει και πολύ θετικά, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Από το να βλέπεις sex live, καλύτερο το ξεμάτιασμα.
1: Ξεμάτιασμα το ένα, ξεμάτιασμα το άλλο, πια διαφορετικού χαρακτήρα.

0: ήρθε η ώρα να γκρινιάξω. Έτσι, το λέω να φύγετε από το ραδιόφωνο όσοι δεν θέλετε.
1: Εγώ μπορώ να ακούσετε. Να φύγω από το στούντιο.
0: Μπορείς εσύ επίσης.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάω στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή λέω, πάω στο σούπερ μάρκετ. Καλά, είχα πάει και Λαϊκή. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Μεγάλο σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων. Έτσι, από τα μεγαλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Να μην πούμε όνομα. Λοιπόν, είναι που έχεις δει τα προηγούμενα χρόνια που πουλάει λεμόνια Αιγύπτου, ξέρω και εγώ, και όλα αυτά. Είναι δυνατόν αυτές τις μέρες να πουλάει ντομάτες Βελγίου? Συγγνώμη, είναι γεμάτος ο κόσμος ντομάτες. Γευστικές, ελληνικές, από δίπλα σου, από το χωράφι, οτιδήποτε. Και πας στο σούπερ μάρκετ και βρίσκεις ντομάτες Βελγίου. Ρωτάς λοιπόν, μα τι γίνεται εδώ? Γιατί έχετε ντομάτες Βελγίου και δεν έχετε ελληνικές? Και σου λέει ο άλλος, ήταν ποιοτικά καλύτερες. Συγγνώμη, είναι ποιοτικά καλύτερες του Βελγίου. Του Βελγίου. Πάνω στα βουνιά και τα χιόνια και, τις, και τα κρύα, ας πούμε, και τους κρύους. Και δεν είναι γευστικές και καλές ντομάτες οι ελληνικές? Θα μας τρελάνεις, άνθρωπέ μου. Ποιος ξέρει τι τιμές δίνουν και οι άλλοι, έτσι, πουλάνε.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ποιος ξέρει τι. Παιδιά, χρειάζεται λίγη συνείδηση για να έχεις δουλειά. Για να υπάρχουν ελληνικά χέρια να δουλεύουν, πρέπει να αγοράζεις και ελληνικά. Αν δεν του μείνουν το σούπερ μάρκετ τα ξένα προϊόντα τα οποία δίνει, έτσι, σε στυλ λεμόνι Αιγύπτου, ξέρω και εγώ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ρε παιδιά, ντομάτας Βελγίου, δηλαδή είναι δυνατό?
0: Ναι, μα, μέσα στην εποχή της ντομάτας.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Γιατί η απάντηση? Ότι ποιοτικά είναι καλύτερες.
1: Τι άλλο, πες μου.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λίγος πολιτισμός και μια αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια πράγματα. Στο εξωτερικό την έχουνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον έχουν τον πολιτισμό αυτό, να κρίνουν και τη φτηνή τιμή, να ψάξουν και το προϊόν, μην αγοράσουν ό,τι και ό,τι. Και όσο, εδώ δεν το έχουμε ακόμα, αλλά και γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Κανονίστε την πορεία σας. Αν θέλετε να έχετε δουλειές, να ξέρετε από πού έρχονται οι δουλειές. Αν αγοράσεις λεμόνι Αιγύπτου και ντομάτα Βελγίου, έτσι, σου εύχομαι καλή τύχη.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο σιγά σιγά και να πάμε στις διαφημίσεις. Προηγουμένως όμως για αυτά που λέγαμε. Mm-hmm. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έτσι, μια που ήρθε η συζήτηση τώρα. Αυτό το κλιματική αλλαγή είναι πολύ καραμέλα. Δεν το δέχομαι δηλαδή. Με τίποτα. Βάλε να δεις στο μυαλό σου τα 10-15 τελευταία χρόνια τι καίγεται κάθε χρόνο πάνω στον πλανήτη. Έτσι, τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες παλιά δεν καιγόντουσαν. Έτσι, δηλαδή Αμαζόνιος. Έτσι, εκτός ότι κόβουνε ξύλα,
1: ναι, ναι.
0: Και ο κόσμος δεν λέει τίποτα. Ο φανταστικός κόσμος που κατά τα άλλα ενδιαφέρεται για το εμβόλιο, ας πούμε. Έτσι, να μην πάθεις τίποτα, αλλά κατά τα άλλα γίνεται χαμός. Και πεθαίνει και κόσμος για άλλα θέματα. Τέλος πάντων, έχουν καεί Σιβηρία, καίγεται Σιβηρία. Καίγεται, πού είναι, Καλιφόρνια, που έχει τεράστιες φωτιές κάθε χρόνο. Mm-hmm. Εκεί στο Χόλιγο δεν καιγόντουσαν, ας πούμε, τις προηγούμενες χρονιές. Χαμός, τεράστιες εκτάσεις. Δεν μιλάμε τώρα για λίγο πράσινο. Κάθομαι και λέω μια απλή λογική. Αν είσαι μέσα σε ένα δάσος, δεν νιώθεις αυτή την δροσιά, αυτή την υγεία, τέλος πάντων, αυτή τη ζωή. Γενικότερα, πιο υγεία, τέλος πάντων, στη ζωή σου. Αν αυτό το πράγμα καεί, είναι λογικό ότι θα υπάρξει αλλαγή στο κλίμα. Νομίζω λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή έρχεται από το κάψιμο, που γίνεται τόσα χρόνια.
1: Να
0: περισσότερο.
1: Πέρασα από κάποιες περιοχές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι οποίες συγκαταλέγονται στις περιοχές που έχουν καεί.
0: Ναι.
1: Και είδα να έχουν ανοίξει τώρα αντιπυρικές ζώνες και δασικούς
0: δρόμους. Τώρα τι
1: δρόμους.
0: Να το κάνεις τώρα.
1: Τώρα.
0: Τι να το κάνεις τώρα.
1: Και κάνουν μπαμ, γιατί είχα περάσει και λίγο πριν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα βλέπεις το τεράστιο το δρόμο
0: καλά, που τώρα, το δάσος στη μέση. Εγώ λέω απλά ότι αυτό, επειδή συμβαίνει παγκόσμια, φαίνεται σαν σχέδιο. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Δηλαδή έχουμε ακούσει πάρα πολλές καταγγελίες ανθρώπων που ξέρουν και είδανε να βάζουν φωτιά και να φεύγουν και να,
1: ναι.
0: Όπως μια φωτοβολίδα. Όπως έναν 13χρονο που πιάστηκε και είναι υπεύθυνος για κάποιες φωτιές. Όπως πάρα πολλά άλλα παραδείγματα και πάρα πολλοί άλλοι που δεν πιάστηκαν. Άρα αυτό το πράγμα είναι λίγο βαλτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάπου καταλήγει όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ότι κάποιος θέλει να αλλάξει το κλίμα με κάποιο τρόπο.
1: Και υπέρμαχος να μην είσαι των θεωριών συνωμοσίας.
0: Ναι, το βλέπεις να συμβαίνει.
1: Όλη αυτή η κατάσταση σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς ότι ενδεχομένως όλο αυτό να είναι μέρος από κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο δυνατά.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
12: Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me.

0: And brown eyes. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Αχα. Λοιπόν, έχω ένα βιντεάκι το οποίο έχει γίνει viral, όπως λέμε, στα social media, όπου δύο διαγωνιζόμενοι σε talent show στη Νότια Κορέα τι επέλεξαν να τραγουδήσουν.
0: Mm-hmm. Για πες.
1: Επέλεξαν να τραγουδήσουν το «Τι πάθος» που έχουμε γνωρίσει με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.
0: Α, ναι.
1: Που είναι σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Mm-hmm. Δυσκολεύτηκαν με τα ελληνικά, αλλά έδωσαν μια εντυπωσιακή ερμηνεία. Αποθεώθηκαν από το κοινό. Έχει ανέβει στο YouTube το συγκεκριμένο βιντεάκι από την εμφάνισή τους. Και όπως καταλαβαίνεις, έχει γίνει ένας πανικός. Φαντάσου όμως πόσο πολύ το έψαξαν Νότια Κορέα και επέλεξαν να τραγουδήσουν ελληνικά τραγούδι του Νταλάρα.
0: Εντάξει. Γυρνάει. Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα. Αυτό είναι το ωραίο κιόλας.
1: Ναι, αυτό.
0: Γενικότερα οι άνθρωποι σαν και εμάς που ασχολούνται με τη μουσική αρκετά, mm-hmm. νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά, δηλαδή η μουσική σε βοηθάει και στην ψυχή, σε βοηθάει να επικοινωνήσεις με όλες τις ηλικίες mm-hmm. που επικοινωνούν με την ίδια μουσική. Έτσι, είναι και αγχολητικό, είναι γενικότερα στη ζωή, δηλαδή σε βοηθάει. Όσοι δεν ακούνε, είναι πολλοί αυτοί που δεν ακούνε μουσική, δεν είναι σχεδίο. Έτσι, δεν ξέρω πώς τη βγάζουν καθαρή, ψυχικά τουλάχιστον. Λοιπόν, για λίγο ακόμα εδώ. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

0: Να και κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου πλάκα. Mm-hmm. Έτσι είναι σοβαρότατο και θα πρέπει να το δούμε. Να το δούμε τώρα, να μου πεις πως το δούμε δεν γίνεται διαφορετικά. Θα βρεθούμε δηλαδή στο μέλλον και δεν ξέρω αν θα το ζούμε εμείς, αλλά θα δούμε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο ζωής και στην ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Και το λέω με αφορμή αυτό που διαβάζω εδώ, ότι η ανθρωπότητα εξάντλησε τους σπόρους της γης για φέτος σε 234 μέρες. Αυτό έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στις 22 Αυγούστου.
1: Και νομίζω όμως ότι έγινε αργότερα από το προβλεπόμενο. Δηλαδή περιμέναν ότι θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά λόγω κορονοϊού.
0: Όχι. Καμία σχέση. Όχι, έγινε 3 εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι. Είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Mm. Σε πληροφορώ. Δηλαδή είχε γίνει Σεπτέμβριο πέρυσι. Ναι. Αυτό. Τώρα είναι 22 Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια, για εσάς που δεν προσέχετε?
1: Ότι τρώμε από τα του χρόνου.
0: Ότι από τις 22 Αυγούστου και μετά, πάνω στη γη, τρώμε τα έτοιμα. Τρώνε αυτά τα οποία έχουμε φυλαγμένα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μεγάλο διάστημα πλέον αυτό. Δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι 2 μήνες. Έτσι. Είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Είναι παραπάνω από 4 μήνες θα ζούμε με τα έτοιμα. Δηλαδή η γη μας δίνει κάποιους σπόρους. Έτσι μας δίνει δηλαδή ότι μπορεί να φυτρώσει και ότι μπορεί να ζήσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά παρόλα αυτά δεν φτάνει πλέον για τον πληθυσμό της γης όλη αυτή η τροφή και τρώμε από τα έτοιμα.
1: Καταναλώνουμε περισσότερους σπόρους από αυτούς που μπορεί να ανανεώσει, ναι, η γη μέσα σε 12 μήνες, μέσα σε ένα έτος.
0: Δεν είναι καθόλου πλάκα. Έτσι, δηλαδή μην το παίρνετε στα αστεία όταν το διαβάζετε αυτό. Για κάποιο λόγο δίνεται αυτό στη δημοσιότητα κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι τα πράγματα σοβαρά. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε τέτοιο, πώς το λένε, να... Θα φτάσουμε να μην έχουμε φαΐ δηλαδή.
1: Θα μου επιτρέψεις λίγο μόνο να σου κάνω μια διόρθωση, γιατί είδες που σου είπα?
0: Όχι,
1: ότι
0: είναι το
1: είχα διαβάσει.
0: Είναι το αποτύπωμα.
1: Πέρυσι είχε γίνει 29 Ιουλίου. Σεπτέμβρη είχε γίνει το 2000.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχε πέσει η μέρα. Γι' αυτό το διάβασα το δημοσίευμα.
0: Τρεις εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι, λέει εδώ το δημοσίευμα. Έτσι λέει, LIFO τουλάχιστον.
1: Για την ημέρα της υπέρβασης, λες.
0: Ναι, είναι 3 εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι. Έτσι λέει εδώ η LIFO, τι να σου πω.
1: Στο Newsbeast, ναι, με
0: λέει
1: την
0: κάτι
1: πηγή
0: άλλο,
1: που έχει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, λέει ότι ήταν 23 Σεπτεμβρίου το 2000, 7 Αυγούστου το 2010, πέρυσι ήταν 29 Ιουλίου.
0: Έχουμε άλλες πληροφορίες εδώ. Έτσι, όπως και να έχει, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα, όπως γράφει εδώ πέρα το δικό μου το δημοσίευμα, είναι 3 εβδομάδες πριν σε σχέση με πέρυσι. Αυτό διαβάζω εδώ.

0: Και επειδή από ό,τι φαίνεται η Παρασκευή εξελίσσεται για μας ως μέρα, έτσι που λέμε τα καλά νέα της γης, έτσι, έχουμε ανακοίνωση από την NASA. Έτσι, νομίζω ότι υπάρχει Θεός. Και ξέρεις και πώς λέγεται. Έχει και επίθετο.
1: Elon Musk.
0: Έτσι. Όχι. Σύμφωνα λοιπόν με την NASA, μας ενημερώνει ότι ο αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Γη.
1: Μάλιστα.
0: Ουράνιο αντικείμενο που είναι γνωστό ως 201-8β-P1 αναμένεται να έρθει κοντά στη Γη στις 2 Νοεμβρίου. Τουλάχιστον θα προλάβω να γιορτάσω 1 Νοεμβρίου. Και μετά, έτσι, θα πάμε στα θυμαράκια, έτσι κι αλλιώς μια μέρα όλοι θα πάμε. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων,
1: ναι,
0: θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη. Η διάμετρός του είναι 0,002 χιλιόμετρα, δηλαδή 6,5 πόδια ουσιαστικά. Το είχαν βρει το 2018 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη είναι 0,41.
1: Υπάρχει όμως.
0: Αυτά.
1: Τι ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
0: Έλατε,
1: ξέρουμε.
0: Τα 6,5 πόδια. Δεν νομίζω. Τα 6,5 πόδια είναι... δεν είναι και πάρα πολύ. Δεν είναι. Ξέρω κι εγώ. Ανάλογα που θα πέσει κιόλας.
1: Και αυτό. Αν έχεις τύχη διάβαλε.
0: Μου έρχεται μια ιδέα για το που μπορεί να πέσει.
1: Να σου πω, είχαμε ένα μετέωρο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Έχουμε εδώ το Θεό. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα.
1: Συνέβη και αυτό. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας από Δευτέρα.
0: Όχι από Δευτέρα, την Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Εδώ θα είμαστε με ζώδια. Θα έχουμε ζώδια τη Δευτέρα.
1: Εγώ θα είμαι σίγουρα. Δεν ξέρω αν σε βάλω σε καραντίνα όμως. Θα το σκεφτώ.
0: Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα με ζώδια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά να περάσετε.
1: Πολλά φιλιά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Ένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός που πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις νέες επενδύσεις που δρομολογούνται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους ευρωπαϊκούς πόρους για το λόγο αυτό. Σαφές μήνυμα ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ενεργά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της Τουρκίας και την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο, τόνισε ότι αυτό συμβαίνει γιατί ενοχλείται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 542 ανεβάζουν τους νεκρούς τελευταίες πληροφορίες, ενώ σχεδόν 2.000 άνθρωποι αγνοούνται. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι άστεγοι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Απάτη με 152.000 ευρώ σε βάρος υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης ερευνάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι δράστες καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας όταν οι υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία σε πλαστό ιστότοπο που έμοιαζε με την ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία και ένας ψυχολόγος που κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία αναζητούνται, αλλά και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα. Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στην Αττική. Σε πνίγμο φέρεται να οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος 18χρονης που έπεσε στους καταράκτες στη Βέρεια. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διελευκανθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της νεαρής κοπέλας.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θα παλέψουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης για την παρουσία της ομάδας του στη League Phase του Europa League. Θα παίξει εντός έδρας με Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim. Εκτός θα αναμετρηθεί με Benfica, Rennes, Sturm Graz και Hapoel Beersheba. Περισσότερα στο philaflos.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Η άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Πέντε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com.

0: Όταν την είχαν ρωτήσει τελικά τι είσαι ερμηνεύτρια, είσαι τραγουδίστρια, είσαι μουσικός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι ηθοποιός, είσαι δασκάλα σε χώρους τέχνης, είσαι επισκέπτρια σε πανεπιστήμια, είχε απαντήσει είμαι μαγείρισα. Οπότε δεν την κάνω αυτή την ερώτηση. Μάρθα, καλώς ήρθες.
1: Καλά σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Αλήθεια, τι δουλειά κάνει?
1: Είμαι μαγείρισα.
0: Μαγείρισα.
1: Ναι.
0: Σε ποιον θες να φτιάξεις φακές?
1: Εντάξει. Αυτά. Ακόμα θα ήθελα να φτιάξω φακές στο Tom Waits. Τις κάνω καλές τις φακές. Κάνω και τις κλασικές συνταγές τις κάνω καλές. Λένε οι άλλοι για μένα. Το μόνο που δεν μαγειρεύω είναι πληροφορίες, ειδήσεις και τέτοια πράγματα. Μαγειρεύω φαγητά για να ταΐζω τους ανθρώπους. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, να το πω και στον κόσμο, το ξέρει ο κόσμος, όποιος παρακολουθεί. Εγώ γενικά κάνω μια προετοιμασία πριν από τις εκπομπές, σε όλες τις εκπομπές. Πολύ δε περισσότερο όταν προσκαλώ εδώ ανθρώπους που θαυμάζω, που αγαπώ. Έκανα και με σένα μια προεργασία. Δεν ξέρω, βλέπεις καθόλου μπάλα? Ποδόσφαιρο.
1: Έχεις? Όχι, πολύ επαφή. Λίγα πράγματα. Έχω ελάχιστη επαφή.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο γίνονται προετοιμασίες, υπάρχουν, πώς το λένε, σχέδια επί χάρτου. Όλα αυτά είναι υπέροχα μέχρι την ώρα που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία δηλαδή τι έχεις κάνει
1: το
0: πριν.
1: Σχέδιο, ναι.
0: Ως εκ τούτου και με σένα δεν έχει καμία σημασία ότι η προετοιμασία έχω κάνει. Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ελευσίνα.
1: Ελευσίνα, βέβαια.
0: Έχει μυστήρια η Ελευσίνα?
1: Έχει μυστήρια, έχει μυστικά, αλλά τα μυστήρια σου αποκαλύπτονται, οπότε, δηλαδή προσπαθώντας να βρω και εγώ τα μυστικά σιγά σιγά να τα λύσω, αντιμετώπιζα μυστήρια που μου αποκαλύπτονταν και συνεχίζουν να μου αποκαλύπτονται. Όπως κάθε πόλη και όπως κάθε βασανισμένη πόλη, γιατί είναι μια πόλη σκάνδαλο της σύγχρονης Ελλάδας η Ελευσίνα. Για μένα είναι πάντοτε ο προορισμός και όχι η έλευση, όχι το πέρασμα.
0: Από δηλαδή, Ελευσίνα, νιώθω... Παγκράτη.
1: Πήγα στο Παγκράτη, μετά πήγα στο Παγκράτη στην αρχή, στη σχολή Βεάκη, όπου εκείνη και σαν το πρώτο μου σπίτι ουσιαστικά. Μετά πήγα στα Εξάρχεια, μετά πήγα στο... Που έχω αλλάξει πολλά σπίτια. Στα Πατήσια, μετά στα Εξάρχεια. Τα Πατήσια και τα Εξάρχεια ήταν με τους γκόμενους. Δηλαδή από το ένα στο άλλο. Και μετά. Δηλαδή μέναμε εκεί. Μετά.
0: Εκάλη δεν είναι.
1: Τα φτιάξαμε άλλο, πήγα άλλο.
0: Εκάλη, όχι.
1: Όχι. Μετά ξαναγύρισα στο Παγκράτη και τώρα. Τα τελευταία χρόνια έμενα στο χώρο που νοικιάζω. Είχα φτιάξει ένα. Το τελευταίο όροφο, ας πούμε, το είχα κάνει διαμέρισμα και έμενα στο χώρο που δουλεύω, δηλαδή στο Baumstrasse, μέχρι που δεν άντεξα άλλο και πέρυσι μόλις ο πατέρας μου άρχισε να φεύγει, γιατί πέθανε ο παπάς μου πέρυσι, ήθελα να πάω στο σπίτι που μου είχε χτίσει και είμαι στο Ήλιον τώρα, σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που το έφτιαξε ο μπάς με τα χέρια του.
0: Ξαναγυρνάω στην Ελευσίνα. Τι σημαίνει εργατούπολη?
1: Εργατούπολη σημαίνει πολλά πράγματα ανάλογα σε ποιους ανήκεις. Δηλαδή εγώ ως παιδί από ενός πατέρα βιοπαλαιστή, για μένα εργατούπολη σήμαινε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τη διαβίωση. Σήμαινε ότι πάντοτε είχαμε να παλεύουμε με τα μεγάλα φαντάσματα της, ξέρω εγώ, των δηληστηρίων. Σήμαινε αγώνες στο δρόμο, σήμαινε αλάνες, σήμαινε πολλά πράγματα εργατούπολη. Σήμαινε ότι παλεύαμε για κάτι. Βλέπαμε τους γονείς μας να παλεύουν για μας, να δουλεύουν πολύ σκληρά για μας και μάθαμε ότι αυτός είναι ο τρόπος να ζεις. Να δουλεύεις πολύ και να παλεύεις διαρκώς με κάτι.
0: Σε εκείνες τις συνθήκες που περιγράφεις, εσύ θες να γίνεις μοσχολιού?
1: Ναι. Εγώ ήθελα, εντάξει, εγώ ήθελα να πάρω Όσκαρ, ήθελα πολλά, δεν είναι και το θέμα, οπότε ήμουν μικρούλα. Αλλά μου άρεσε πολύ η φωνή της Μοσχολιού και της Αλεξίου και παίζαμε ένα παιχνίδι, οι αδερφές, όπου διαλέγαμε ποια είμαστε. Τέσσερα είμαστε τότε, ναι, έχασα και μία αδερφή. Κάναμε διαγωνισμούς τραγουδιού και εγώ ήμουν πάντοτε η Μοσχολιού. ήθελα να μην είμαι σχολείου. Γιατί συνήθως την Αλεξίου την είχαν πάρει οι άλλες αδερφές μου.
0: Τη βρήκες εσύ στη ζωή σου μετά την Αλεξίου.
1: Τη βρήκα εγώ μετά, ναι, ναι, ναι. Τη χαρούλα, τη βρήκα. Και με βρήκε.
0: Τη Μοσχολιού, τη συνάντησες?
1: Ποτέ, ποτέ. Όχι. Την είδα, πρόλαβα να τη δω να τραγουδάει σε κάποιο αφιέρωμα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν την, δεν γνωρίστηκα ποτέ, δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
0: Μίλησες ήδη για μια απώλεια. Οι απώλειες είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τη ζωή μας.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι η αποσκευή που παίρνεις μαζί σου για να μπορεί και να συνεχίσεις να ζεις. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποχωριστείς ποτέ. Δηλαδή όσο θεραπεία και να κάνεις, όσο και να, και να δουλέψεις με τον εαυτό σου, είναι ένα backpack, είναι μια τσάντα που άλλες φορές την νιώθεις βαριά και άλλες φορές δεν καταλαβαίνεις ότι την έχεις μαζί σου. Εγώ έχω την τύχη να ζω από την τέχνη μου και να δουλεύω πάρα πολύ χρησιμοποιώντας, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, αντιμετωπίζοντας διαρκώς μέσα από το θέατρο και το τραγούδι την απώλεια και το θρήνο και το πένθος. Οπότε με κάποιο τρόπο σαν να το χρησιμοποιώ για να θεραπεύομαι έτσι μέσα στα χρόνια.
0: Η πρώτη απώλεια ήταν η μάνα?
1: Η μάνα, ναι.
0: Πολύ μικρή.
1: Ήμουνα 6. Δηλαδή μεγάλωσα σαν το ορφανό. Οπότε μαζί με την απώλεια έχεις και τα παράσημα. Κατάλαβες, έχεις ότι αυτό είσαι εσύ τώρα.
0: Στο διάβα του χρόνου αυτές οι απώλειες, οι απώλειές μας, έτσι. Εντάξει, είναι πληγές που δεν σβήνουν ποτέ, αλλά γλυκαίνει με το χρόνο. Δηλαδή η ανάμνηση του ανθρώπου που έχει φύγει τον καθιστά παρόντα και κάπως γλυκαίνει αυτή.
1: Δεν θα έβαζα αυτό το ρήμα σίγουρα, το γλυκαίνει. Θα έβαζα, επειδή είναι πάρα πολλές οι... Έχει πάρα πολλά χρώματα αυτό. Δηλαδή μπορεί και ξαφνικά να σκληραίνει. Mm-hmm. Μπορεί κάποια στιγμή να θολώνει ή να απομακρύνεται. Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι γλυκαίνει. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα χωρισμό. Ξέρω εγώ, χώρισες με το κορίτσι σου, χώρισες με τα γόρι σου και ενώ στην αρχή δεν θες να τον βλέπεις, μετά από 5 χρόνια τον βλέπεις και λες έλα μωρ τον καημένο και αρχίζεις πια να τον συμπαθείς πάλι ενώ τον μισούσες. Η απώλεια του προσώπου του αδερφού, της αδερφής, του γονιού, είναι, και σίγουρα υπάρχουν ποιοτικές διαφορές, γιατί η απώλεια του αδερφού, της αδερφής, δεν είναι στην ώρα της. Οπότε για όλη τη ζωή σου έχεις αυτή την αδικία και αυτή την ενοχή του αυτού που επιβίωσε αυτής της τραγωδίας. Δηλαδή πάντοτε συγκρίνεσαι, λες θα μπορούσα να έχω, να ήμουν εγώ στη θέση του. Αυτό και αυτό θέλει τη δουλίτσα του, πάντοτε μπαλεύεις όλη σου τη ζωή, αλλά ξυπνά και κοιμάται αυτό.
0: Αυτό που είχατε φτιάξει με το Φίβο, το «Γιατί η γλυκιά μου κλαις, εκεί που κλαις και οδύρεσαι», αυτό το είχατε προσποιηθεί, μάλλον το είχατε σχεδιάσει ή βγήκε πάνω σκηνή?
1: Βγήκε πάνω στη σκηνή και ήταν επειδή το τραγούδι αυτό επαναλαμβάνει πολλές φορές.
0: Έχουμε κλάψει με μαύρο δάκρυμα αυτή τη στιγμή. Γελάμε δηλαδή. Γελάμε με μαύρο δάκρυμα. Όχι, έχουμε κλάψει. Ναι.
1: Γιατί είναι σαν αυτό που συμβαίνει στα ζευγάρια, που ρωτάει διαρκώς μια ερώτηση που δεν απαντιέται. Δηλαδή, τη ρωτάει πολλές φορές με στο τραγούδι. Εγώ τα τραγούδια τα βλέπω έτσι σαν να είναι ζωντανά, σαν να είναι στιγμές ζωής. Ρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις, δεν απαντάει αυτή. Γιατί γλυκιά μου κλαις, ξαναρωτάει, ξαναρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις. Και είναι αυτό το αστείο που λένε οι άντρες για τις γυναίκες, ότι τι έχεις, τίποτα. Κάπως έτσι. Και έτσι μας βγήκε με το Φίβο, με τον οποίο έχουμε πολλές φορές παίξει με τραγούδια και τους έχουμε αλλάξει την πίστη, ας πούμε. Γιατί έτσι μας βγήκε. Γιατί είμαστε και δύο άνθρωποι που μας αρέσει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
0: Ο Φίβος είναι καλό παιδί?
1: Ο Φίβος είναι ο μεγάλος μου αδερφός, ενώ είναι μικρότερός μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Από όταν τον γνώρισα ήταν λίγο σαν να συνάντησα έναν συμμαθητή μου στη πενταήμερη κιόλας. Νιώθω μεγάλη συγγένεια μαζί του. Είναι καλός άνθρωπος.

0: Τα βρήκατε τελικά?
1: Ναι, πάντα τα βρίσκουμε.
0: Είπαμε για το Φίβο. Πες μου για αυτό τον άλλο σπουδαίο, τον Ορέστη, τον Τάντο.
1: Με τον Ορέστη γνωριστήκαμε τηλεφωνικά. Μου τον σύστησε ο Γιάννης ο Παξεβάνης, ο ηχολήπτης που έχω και εγώ στο συγκρότημά μου. Και μου είπε, είναι ο Ορέστης που έχει γράψει ένα τραγούδι και θα ήθελε να το πεις. Με πήρε τηλέφωνο, μου έστειλε το
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ένα τραγούδι και θα ήθελε να το πεις. Με πήρε τηλέφωνο, μου έστειλε το τέλος.

0: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
1: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
9: Αντένα 105,3.
10: Λίγο αργότερα, δηλαδή έχω να κάνω πρώτα κάποιες συναυλίες και με περιμένουν οι άλλοι.
11: Θα πάμε σε διάλειμμα και να μας πεις πώς τα προκάνεις όλα αυτά.
10: Ναι.
12: Real FM.
13: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στην περιοχή. Προανήγγειλε νέες επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και παρουσίασε τα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ενεργά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας παράλληλα τις αντιδράσεις της Τουρκίας και την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 542 ανέρχονται οι νεκροί, χιλιάδες οι αγνώμενοι.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Μικρές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
18: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Παλαιστίνη.
1: Παλαιστίνη.
0: Για πες μας την εμπειρία σου.
1: Λοιπόν, στην Παλαιστίνη βρέθηκα ακριβώς πριν τα γεγονότα για με το καράβι στη Γάζα. Είμαι πολύ κακή με τις ημερομηνίες και με τις χρονολογίες. Το 10, αν θυμάμαι καλά.
0: Όταν είχαν καθαρίσει 11 ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς τότε, πριν, την προηγούμενη χρονιά, είχα πάει στα Παλαιστινιακά εδάφη. Έκανα μία συναυλία στη Ραμάλα, μία στη Χεβρώνα. Επισκέφθηκα τον Μπιρζέιτ. Δεν μας δόθηκε άδεια να επισκεφτούμε τη Γάζα, αν και ήμουνα με διπλωμάτες, δηλαδή ήμουνα καλεσμένη του προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Έπαιξα και στην Ιερουσαλήμ, στην αραβική γειτονιά της Ιερουσαλήμ. Η εμπειρία μου από την Παλαιστίνη είναι κάτι που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Δηλαδή τόσο για πάντα δεν μου έχει ξανατύχει. Αυτό που είδα με τα μάτια μου να συμβαίνει στο λαό της Παλαιστίνης και πώς είδα όλο τον δυτικό κόσμο να κλείνει τα μάτια του σε αυτό το βασανιστήριο, σε αυτό το μαρτύριο. Δεν το πίστευα. Δηλαδή βίωσα αυτό που λένε το apartheid στη Χεβρώνα, όπου από άλλο checkpoint πηγαίναμε εμείς, από άλλο οι Άραβες, σε άλλα πεζοδρόμια περπατούσαμε αν ήμασταν με Παλαιστίνιους. Απαγορευόταν να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια των επίκων. Δηλαδή από εδώ δεν περπατάτε. Γιατί μπορεί να σας πυροβολήσουν. Δηλαδή από εδώ δεν περνάτε. Έζησα στην κεντρική αγορά της Χεβρώνα το μαρτύριο των ανθρώπων, όχι μόνο να πάνε στη δουλειά τους, αλλά και αφού πάνε στη δουλειά τους, το bullying και η ξεφτύλα που τρώνε από τους επίκους, που τους πετούν τα λίμματα και τα βρωμόνερα και τα σκουπίδια τους στην κεντρική τους αγορά. Η εικόνα ενός επίκου με ένα μεγάλο σαν Καλάζνικοφ, ο οποίος σέρνει ένα καρότσι με δύο μωρά από το απέναντι πεζοδρόμιο, θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου. Το ότι πήγαμε, ας πούμε, όταν κάναμε την παράσταση στην Ραμάλα, που φοβόταν ο κόσμος να έρθει και είπαμε δεν θα έρθει κανείς, ήμασταν μόνοι μας, λέμε δεν θα έρθει κανένας, σε ένα θέατρο είμαστε μόνοι μας, και όταν καταλάβανε οι άνθρωποι ότι δεν είμαστε κακοί, δεν πήγαμε δηλαδή για κάποιο κακό σκοπό εκεί, έγινε όχι το αδιαχώρητο, πλημμύρισε ο τόπος παιδάκια, μανάδες. Δηλαδή έζησα μια κατάσταση, τι να πω, αυτό που λέμε το καθημερινό βάσανο των ανθρώπων. Βρεθήκαμε στο διπλωματικό αυτοκίνητο σε ένα checkpoint στη Βιθλεέμ, αν θυμάμαι καλά, κάτω από τον ήλιο, 40 λεπτά, επειδή δύο στρατόκαυλα πιτσιρίκια δεν θέλανε να μας αφήσουν να περάσουμε και μας έλεγαν να βγούμε από το αυτοκίνητο. Ενώ δεν έπρεπε να βγούμε γιατί βρισκόμασταν σε ελληνικό έδαφος, υποτίθεται. Εγώ έλεγα, έτσι, ναΐφ και ρομαντική, ότι έλα μωρέ, ας βγούμε σιγά τώρα, τι θα γίνει, θα περιμένουμε εδώ κάτω από τον ήλιο. Και μας έλεγε τότε η κοπέλα, η διπλωματική ακόλουθος, ότι αν βγούμε εμείς, τι θα κάνει πίσω ο Παλαιστίνιος που πάει στη δουλειά του. Δηλαδή αν δει το διπλωματικό αυτοκίνητο να αδειάζει κόσμο κάτω από τις εντολές, ας πούμε, δύο πιτσιρικάδων, αυτός τι θα κάνει? Ότι εμείς πρέπει να μείνουμε, να μας αφήσουν να περάσουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας.
0: Έχοντας αυτές τις εικόνες που έχεις αποκομίσει βιωματικά,
1: μεγάλο σοκ,
0: και παρακολουθώντας αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, τι σκέφτεσαι?
1: Είναι μεγάλο σοκ. Δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό μου ήρθε προχθές αυτή η φράση που λέει: αν η μισή μου καρδιά είναι εδώ, η άλλη μισή στη Γάζα βρίσκεται. Είναι διαρκώς στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, στη ψυχή μου, το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων. Το τι ζουν από εδώ και τόσα χρόνια. Τι μαρτύριο περνούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
2: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
1: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
2: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
1: Αυτά.
2: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα

0: και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έχεις πει αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
1: Πολύ τις αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
0: Εντάξει, με τις γάτες το καταλαβαίνω. Με την κούβα.
1: Με την κούβα και εκεί έζησα. Γύρισα στην παιδική μου ηλικία όταν πήγα στην κούβα πρώτη φορά. Το 97. Και είδα ένα λαό πανέμορφο, ολάνυχτο, ελεύθερο. Δηλαδή έζησα το 97 έτσι αυτή την... Εντάξει, πολύ φτώχεια, πολύ... Πολλά. Δεν είναι ένα πράγμα η Κούβα, έτσι. Είναι συγκρούσεις, μια χώρα με πολλές συγκρούσεις. Αλλά έκλαψα πολύ στην Κούβα με τους ανθρώπους που γνώρισα. Με έκλαψα πολύ. Θαύμασα πολύ τους ανθρώπους. Και έκλαψα πολύ. Και μετά έτσι ήθελα να ξαναπάω και ξαναπήγα μετά από πολλά χρόνια. Μετά το 10-12 θυμάμαι, όπου έκλαψα λίγο παραπάνω, γιατί είχε αρχίσει να...
0: Μια μεγάλη πίεση,
1: ναι, ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά είναι τόσο όμορφη η Κούβα και τόσο όμορφοι οι άνθρωποι της.
0: Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που 70 χρόνια ζουν κάτω από ένα εμπάργκο εκεί.
1: Ακριβώς. Πολύ σκληρό.
0: Σαντιάγκο, Κούβα, Σαντιάγκο και Χιλή.
1: Και Χιλή. Χιλή πήγα με παράσταση ακριβώς πριν την πανδημία, πριν έρθει εδώ πέρα ο COVID. Και ερωτεύτηκα επίσης στο Σαντιάγκο. Πολύ. Λέει ένα μέρος που θα το της Χιλής. Ένα μέρος που λέω, μακάρι να μπορούσα 6 μήνες να ζω εκεί και 6 μήνες να έρχομαι εδώ, σαν την Περσεφόνη. Και κάπως σαν να έχουνε και η Χιλή και η Κούβα και η Παλαιστίνη που λέμε, έχουν πολλά κοινά. Οι γάτες όχι τόσο πολύ με αυτά.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
3: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
4: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
1: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
4: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
1: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Παπανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΤΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
14: Κτέλα Χαΐας.
15: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
14: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Η προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε δύσκολους καιρούς, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 542 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι. Ξεπερνούν τις 100.000 οι πληγέντες. Περισσότερα στο enikos.gr. Απάτη σε βάρος υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τις 152.000 ευρώ. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας όταν υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία σε πλαστό ιστότοπο που έμοιαζε με την ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας. Στη σύλληψη τριών ατόμων, ανάμεσά τους ένας ψυχολόγος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησε η αστυνομία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στην Αττική. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ουκρανία-Ελλάδα 40-37 στο ημίχρονο στην αναμέτρηση των εθνικών ομάδων μπάσκετ που γίνεται στη Ρίγα για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο ποδόσφαιρο κρύβει παγίδες η κλήρωση, δηλώνει ο επιθετικός του Παναθηναϊκού Παύλος Παντελίδης για την παρουσία της ομάδας του στην League Phase του Conference League. Εντός έδρας οι πράσινοι θα παίξουν με Brighton, Τσεσεκά Σόφιας και την Βοσκανική Μπόρατς. Εκτός έδρας θα αναμετρηθεί με Freiburg, Καϊράτ Αλμάτι και Νόρτζελαντ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
20: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι πήγατε στη συχνότητα τώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Έφη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε με τη Μάρθα Φριτζίλα, άνευ λοιπόν συστάσεων. Γιατί στις παραστάσεις σου παίζεις κυρίως τραγούδια άλλων?
1: Γιατί μ' αρέσουν πολύ και... Καμιά φορά, επειδή λειτουργώ πολύ συνειρμικά, δηλαδή ξεκινάω να κάνω ένα πρόγραμμα στο... που θα παρουσιάσουμε και μου έρχεται το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Τυχαίνει να ακούω πολύ μουσική και όποτε ακούω κάτι, μια φωνή μέσα μου μου λέει ότι πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να το τραγουδήσω, έστω αυτοί που θα έρθουν στις δικές μου συναυλίες ή αν πάρουν το δίσκο, αν το δισκογραφήσω, να το έχουν ακούσει. Έτσι λειτουργώ και πολύ συχνά, ας πούμε, έχω πολύ λίγα τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία στα live που κάνω.
0: Το Δρόμος με Δέντρα τι είναι?
1: Ο Δρόμος με Δέντρα είναι η ομάδα, η θεατρική που έχω, και είναι και ο χώρος μου, η ομάδα μου και η εταιρεία μου, για την εταιρεία. Λέγεται Δρόμος με Δέντρα. Ξεκινήσαμε το 2000, ιδρυθήκαμε το 2000, που τότε το ίντερνετ δεν είχε πολύ μπει στη ζωή μας, και όταν έπρεπε μετά να κάνουμε site και όλα αυτά, πήραμε τον τίτλο, τον πρωτότυπο. Είναι ένα έργο του Παουλ Κλέ που λέγεται Δρόμος με Δέντρα, και στα γερμανικά ο πρωτότυπος τίτλος είναι Baumstrasse, και έτσι κάναμε και το Baumstrasse, το δίσκο μας, μετά το χώρο που τον ονομάσαμε Baumstrasse, και είναι και λίγο σαν να λέμε, σαν ευχή, ας πούμε, το ακούω εγώ, Δρόμος με Δέντρα, γι' αυτό μου άρεσε και το έκανα τίτλο στην ομάδα.
0: Έχετε ανεβάσει δουλειές?
1: Πάρα πολλές.
0: Που ξεχωρίζεις?
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με την ομάδα. Δηλαδή κάθε χρόνο κάνουμε μία με δύο παραστάσεις όλα από το 2000. Τώρα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Δουλειές που ξεχωρίζω, ίσως θα έλεγα την πρώτη δουλειά που κάναμε ως ομάδα, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, που ήταν και η πρώτη μετάφραση που έκανε η αδερφή μου πάνω στο αρχαίο δράμα, και παίχτηκε από το Εθνικό τότε, και μετά το κάναμε και εμείς έτσι σε μία πιο... πιο μικρή παραγωγή. Τον Ίωνα σίγουρα το ξεχωρίζω, γιατί ήταν και το βάπτισμα του πυρός για μένα στο αρχαίο δράμα. Αλλά αγαπώ πολύ τον Προμηθέα που κάναμε το 19. Το 19, καλά λέω, ναι. Αγαπώ πολύ το Μαρί Βοντάζ που κάναμε πρόπερση. Πολλά, πολλά. Αγαπώ πολύ να δουλεύω με αυτή την ομάδα.
0: Έχεις αποφοιτήσει από τη δραματική σχολή,
1: βέβαια,
0: έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Πάνε
1: πολλά χρόνια.
0: Χρόνια
1: πάνε ακριβώς τρία, το 93.
0: 93 ήταν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δάσκαλη, Τσακύρογλου.
1: Είχα Τσακύρογλου, είχα Γεωκλερή, είχα Λιδία Φωτοπούλου, είχα Γιάννη Μαργαρίτη, είχα Λίδα Πρωτοψάλτη. Είχα πολύ ωραίους δασκάλους και πολύ ωραίους συμμαθητές.
0: Πώς είναι να ανοίγεις μια πόρτα, να ανεβαίνεις στη σκηνή, μετά να την κλείνεις, να ανεβαίνεις την άλλη, να ανεβαίνεις στο πάλκο?
1: Έχουν μεγάλη διαφορά η θεατρική σκηνή από τη μουσική σκηνή, γιατί στη μουσική σκηνή ανεβαίνεις με την ταυτότητά σου, ενώ στη θεατρική ανεβαίνεις με την ταυτότητα του ρόλου που υποδίεσαι. Θα έλεγα ότι η αγωνία που έχεις στη θεατρική σκηνή είναι μεγαλύτερη, γιατί έχεις αναλάβει τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, άρα η ευθύνη σου είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί αυτό να ισχύει μόνο για μένα, βέβαια. Μπορεί κάποιος άλλος που κάνει το ίδιο να σου πει ότι είναι πιο δύσκολο να είσαι εσύ πάνω στη σκηνή με τη δική σου ταυτότητα. Εγώ, επειδή δεν με πολύ νοιάζει η δική μου ταυτότητα, όταν τραγουδάω δεν νιώθω αγωνία. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και είμαι συναισθηματικά πλήρης. Στο θέατρο είναι πιο μεγάλη η αγωνία να είμαι καλά, να είμαι σωστή. Και στο τραγούδι έχω αγωνία να είμαι σωστή, αλλά όχι, Όχι όμως για να έχω μια καλή, να έχουν οι άλλοι μια καλή εικόνα για μένα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ποτέ. Ευτυχώς είχα μεγαλώσει με τους καλό μπαμπά που δεν με άφησε να ακούω τους άλλους.
0: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο?
1: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο, δεν έχει ερωτηματικό. Είναι full stop. Τελεία και παύλα.
0: Και τι κάνουμε γι' αυτό?
1: Ανοίγουμε την κουβέντα ανά 50 χρόνια. Δηλαδή, και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα μπουν τα πράγματα σιγά σιγά στη θέση τους. Αλλά η κουβέντα ανοίγει συνέχεια.
0: Ο κρατήρας τι είναι?
1: Ο κρατήρας ήταν ο πρώτος χώρος που κάναμε τότε, το 2000, το 2002 τον ανοίξαμε ας πούμε. Και ήταν ένας χώρος που ήμασταν μαζί με χορευτές, με τους Συνέκ Βανών, μετά ήρθαν και όμως κινείται οι ακροβάτες, ήρθε ο Άθος ο Δανέλης, ο Καραγκιοζοπαίχτης. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά χώρος αυτοδιαχειριζόμενος που είχε γίνει στην Αθήνα και ήταν έτσι, το δουλεύαμε όλοι μαζί. Γκρεμίστηκε γιατί είχε στατικά προβλήματα και μετά φτιάξαμε το Baumstrasse το 10.
0: Μπαίνοντας κανείς, αναζητώντας την βιογραφία της Φριτζίλα, βλέπει ότι εκτός όλων των υπολείπων μαθαίνεις σε ηθοποιούς και ορθοφωνία, σε τραγουδιστές, ορθοφωνία, κάνεις μαθήματα φωνητικής.
1: Όχι σε τραγουδιστές, έχω ομάδες όπου μαζευόμαστε και τραγουδάμε. Δηλαδή πιο πολύ είναι σαν μια, σαν να είμαι ο σαμάνος της κοινότητας παρά, δηλαδή, έκανα, παλαιότερα έκανα και τραγούδια, δηλαδή μαθήματα τραγουδιού, αλλά τα έκοψα γιατί το να κάνεις, να κάνεις ιδιαίτερο τραγούδι είναι σαν να κάνεις μια σχέση. Και είχα φτάσει στο σημείο να έχω 4-5 σχέσεις όπου ανησυχούσα πάρα πολύ για την πορεία τους και πώς πάνε και απελπίστηκα. Και είπα μετά είναι καλύτερα να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να μοιραζόμαστε αυτά που ξέρουμε, να βοηθάω και εγώ αν μπορώ να βοηθήσω από αυτά που γνωρίζω. Αυτό κάνω σαν τραγουδίστρια. Διδάσκω θέατρο και έχω διδάξει και στη σχολή του Εθνικού και σε άλλες σχολές και σε ξένα πανεπιστήμια και όλα αυτά.
0: Πώς τα κάνεις, πολλαπλασιάζεσαι, πώς τα κάνεις?
1: Ναι, πολλαπλασιάζω. Σου είπα στην
0: πώς το λέει ο Χαρίλος, προκάνεις?
1: Ναι, ξέρεις, στην αρχή της κουβέντας σου είπα ότι μεγάλωσα, με ρώτησες τι είναι η Ελευσίνα και τι είναι για μένα η Εργατούπολη. Εγώ μεγάλωσα με ένα πατέρα που δεν τον έβλεπα το πρωί που σηκώνονταν να πάει στη δουλειά, ούτε το βράδυ που ερχότανε. Δηλαδή, κοιμόμουν όταν έφευγε, είχα πέσει για ύπνο όταν ερχότανε. Κάπως σαν να έζησα τη ζωή μου και μεγάλωσα έχοντας αυτό ως πρότυπο. Και έτσι δουλεύω πολύ.

0: τι ετοιμάζατε με το Μητσοτάκη?
1: Με κάλεσε ο Μητσοτάκης.
0: Τον Κυριακό. Ετοιμάζει κάτι με τον Κυριακό
1: Μητσοτάκη.
0: Έτσι όμως
1: ακούστηκε αυτό. Παίζει και σαν στο repeat. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και που μου έχει δώσει τραγούδια εδώ και πολλά χρόνια, και κάθε 5 χρόνια ας πούμε τραγουδάει ένα τραγούδι του. Και τώρα κάνουμε μια συναυλία που λέγεται «Τι τραγούδι να σου πω», και θα βρεθούμε μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνά στις μουσικές Τετάρτες που κάνει ο Μιχάλης Κουμπιός εκεί πέρα, που ξεκίνησε να κάνει εκεί, για να πούμε τα τραγούδια μας, να μοιραστούμε τα τραγούδια του περισσότερο. Δηλαδή ήθελα πολύ σε αυτή τη συναυλία, εντάξει, να πω και 1-2 δικά μου ας πούμε, 3, αλλά να πω δικά του τραγούδια, γιατί τον αγαπώ πολύ και μου αρέσει πολύ πως γράφει.
0: Την κυρία Κατίνα τη Σπλαχνική θα την έχετε, φαντάζομαι?
1: Δεν τη λέω εγώ.
0: Α, δεν, ναι, τη λες εσύ αυτό, αυτός. Τη λέει, ναι, ο, ναι, ναι, Δημήτρης,
1: ναι.
0: Τετάρτη λοιπόν, Τετάρτη που μας έρχεται στο, ναι, Θέατρο, ναι, Αθηνά, κατά τις 9, τι ώρα θα ξεκινήσετε?
1: Ναι.
0: Το Αθηνά είναι απέναντι από το πεδίο του Άρεως.
1: Άρεως ακριβώς, και θα βρεθούμε μία φορά εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι την άλλη Τετάρτη, έχει άλλους. Έτσι, να γιορτάσουμε λίγο αυτή τη γνωριμία μας.
0: Έχεις πάει καλά στην Παλαιστίνη, δεν πήγες γι' αυτό. Αλλά έχεις πάει στην Κούβα, έχεις πάει στο Σαντιάντο της Χιλής, έχεις γυρίσει στον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, και τελικά έχεις καταλήξει ότι τα τηγανιτά αυγά είναι το νούμερο ένα φαγητό στο πλανήτη.
1: Είναι τα τηγανιτά αυγά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.

0: ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
1: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

0: Ανάμεσα στους χιλιάδες διαχωρισμούς που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, χιλιάδες τρίχες τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο διαχωρισμός εκείνων που έχουν χιούμορ και εκείνων που δεν έχουν.
1: Ναι, ή που δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που, εγώ πιστεύω πως υποφέρουν πολύ. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τα αστεία και δεν μπορούν να γελάσουν με το χιούμορ, πρέπει να είναι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα στη ζωή τους. Τους λυπάμαι λίγο τους ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ.
0: Εσύ γιατί δεν έμαθες ποδήλατο στη ζωή σου, πώς τα καταφέρεις και δεν έμαθες ποδήλατο?
1: Φοβόμουν πάντα. Δεν οδηγώ καν. Ούτε αυτοκίνητο ξέρω να οδηγώ. Δεν έχω μια φοβία. Κάποια στιγμή προσπάθησα, έμαθα, δηλαδή έκανα ποδήλατο. Άρχισα να κάνω ποδήλατο κανονικά για ένα διάστημα. Δεν έχω χτυπήσει, δεν έχω πέσει ποτέ από ποδήλατο. Δεν έχω κινδυνεύσει ποτέ επίσης. Κάπως αυτό το να πηγαίνω πιο γρήγορα και να έχω εγώ την ευθύνη για αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει. Είμαι πολύ τους, πάμε αργά και θα φτάσουμε. Μα έτσι, γι' αυτό αγαπώ και τις χελώνες πολύ και το... Πάμε τώρα εμείς, ας τρέχουν οι άλλοι. Θα φτάσουμε εμείς.
0: Και Μαρία Φαραντούρη και Ρίτα Σαγκελάριο.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Όχι, δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να λογοκρίνω τα γούστα μου. Ποτέ. Τι ταιριάζει με την καταγωγή μου, ή τι ταιριάζει με την εκπαίδευσή μου, ή τι ταιριάζει με την εμφάνισή μου. Δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία?
1: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία? Εγώ θα μιλήσω σαν αυτόν που κάνει σπουδαίες ερμηνείες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνει εμένα μια ερμηνεία, τι με συγκλονίζει? Το ότι αισθάνομαι πως ένας άνθρωπος την ώρα που τραγουδά, τραγουδά για μένα. Τον καταλαβαίνω απόλυτα και έχει δίκιο.
0: Έχεις νιώσει ακούγοντας ένα τραγούδι αυτό το λέει αυτός ή αυτή για μένα τώρα?
1: Απολύτως. Θα σου πω και ένα περιστατικό. Εγώ ας με βάζω πολύ Ουμ Καλσούμ και ακούω. Την αγαπώ πάρα πολύ. Μια μέρα λοιπόν είμαστε με τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Τζεβά, και του λέω, άκου εσύ, εγώ να κλαίω τώρα. Και ενώ ακούμε την Ουμ Καλσούμ, μου λέει, ρε Μάρθα, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά έχει δίκιο. Αυτό αισθάνομαι ότι είναι μια μεγάλη ερμηνεία. Σε όποια γλώσσα και να είναι. Να νιώθεις ότι αυτός που τραγουδά έχει δίκιο.
0: Πάμε να ακούσουμε Σακελαρίου μέσω Φριτζίλα.
1: Ναι, αμέ βέβαια, με χαρά.

0: Real FM. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25. Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η Εποχή Διπεθέα Αγρινίου. Προπόληση more.com.

0: Μάρθα, η τέχνη κάνει πολιτική.
1: Η τέχνη είναι πολιτική σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αν υπηρετείς την τέχνη σου με πίστη και πώς να πω, και έχεις στο νου σου να κάνεις καλό, να μην ακούς τι σου λένε, να επιμένεις στο να είσαι ένας καλός άνθρωπος και να κάνεις καλό, είναι μια πολιτική στάση.
0: Όταν τις μέρες των πυρκαγιών είδες εκείνη την εικόνα με εκείνο το φασίστα που κλείδανε ανθρώπους μέσα σε κλουβιά, τι αισθάνθηκες?
1: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σκέφτηκα, ανήκω στο ίδιο είδος, ας πούμε, δηλαδή είναι σαν και εμένα αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου, δεν υπάρχει ούτε, πώς να σου πω, μια μικρή γωνίτσα κάπου μέσα μου να μπορεί να το κατανοήσει. Δεν υπάρχει ούτε μια κρυμμένη κόχη που να μπορώ να καταλάβω τι κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο αποκτηνωμένος και τόσο... Δεν ξέρω. Ένιωσα... Στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Συνεχίζεις να μαθαίνεις ρώσικα?
1: Ναι.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα κάνω μόνη μου. Μετά την πανδημία ξεκίνησα πάλι λίγο δειλά-δειλά, επειδή δουλεύω όμως πολύ και επειδή φέτος ήταν μια χρονιά που είχα να μάθω πάρα πολλά τραγούδια και διαφορετικού ύφους και όλα αυτά, δεν μπήκα πολύ στην αυτή, αλλά τα αγαπώ πολύ, μ' αρέσουν πολύ, είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα. Και πιστεύω κάποια στιγμή έτσι να καταφέρω να πάω, να μιλήσω εκεί πέρα, να βρεθώ, να μείνω, ξέρεις, κάπως έτσι. Να βρεθώ με Ρώσους, να μπορέσω να κάνω λίγο practice, γιατί τώρα που είναι στο επίπεδο αυτό, το να μην πεθάνω από το κρύο, να μην πεθάνω από την πείνα, άμα βρεθώ εκεί.

0: Αυτή που φωνάζει από πίσω είναι η Αλεξίου.
1: Νομίζω είναι το live που ήμασταν στο θέατρο Βράχων και είναι πριν η Αλεξίου και ο Λαζόπουλος που φωνάζουν από πίσω και χορεύουν και τέτοια. Είναι live, ναι.
0: Σήμερα είναι 3 χρόνια από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας.
1: Α, είναι σήμερα, ε?
0: Είναι σήμερα, ναι. Θεωρείς ότι τελειώσαμε με αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί όσες φορές έχω πει ότι τελειώσαμε με κάτι, το βρίσκω μπροστά μου. Και επειδή συμπεριφορές που βλέπω, πώς να το πω, πάντα είναι στη γωνία κάτι και μας περιμένει. Δεν τελειώνεις ποτέ. Δεν τελειώνεις ποτέ.
0: Λοιπόν, συνοψίζω. Τετάρτη με το Δημήτρη, το Μητσοτάκη.
1: Δημήτρη στο Θέατρο Αθηνά.
0: Και ετοιμάζεται με τη Γαλάνη ανέβασμα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Αυτό που κάναμε στο Λυκαβητό και το είχαμε κάνει πέρσι εδώ στο Μέγαρο Μουσικής, θα κάνουμε 2 τελευταίες αποχαιρετιστήριες παραστάσεις με τη Δήμητρα Γαλάνη, μια γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ και νιώθω πάρα πολύ όμορφα στη σκηνή πάνω μαζί της.
0: Είναι σπουδαία.
1: Είναι σπουδαία η Δήμητρα. Και 31 Οκτώβρη και 1 Νοέμβρη θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Μάρθα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και να είσαι όπως είσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

που ενώνουν στιγμές που μένουν. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theos. Επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theater. Ωραία.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμο Πατρέων.
3: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.